0: Τα pet tips της ημέρας.
1: Γυρίζεις σπίτι μετά από μια δύσκολη μέρα, ανοίγεις την πόρτα και πριν προλάβεις να πεις «Δεν αντέχω άλλο σήμερα», ξέρεις, ο σκύλος σου το έχει ήδη καταλάβει. Και δεν είναι μόνο επειδή ξέρει τις κινήσεις, τη φωνή και τις εκφράσεις σου, έρευνες δείχνουν ότι οι σκύλοι μπορούν πραγματικά να μυρίσουν τις αλλαγές που προκαλεί το στρες στο σώμα μας μέσα από την αναπνοή και τον υδρότα μας. Σε σχετικό πείραμα, εκπαιδευμένοι σκύλοι ξεχώρισαν δείγματα ανθρώπων που βρίσκονταν σε στρες με ακρίβεια περίπου 94%. Ακόμη πιο όμορφο. Φαίνεται ότι αυτή η μυρωδιά μπορεί να επηρεάσει και τη δική τους συμπεριφορά, κάνοντάς τους πιο επιφυλακτικούς. Οπότε, την επόμενη φορά που θα γυρίσεις κουρασμένος και θα έρθει να καθίσει ήσυχα δίπλα σου, μην αναρωτηθείς πως το κατάλαβε. Το ήξερε πριν καν αφήσεις τα κλειδιά. Τελικά, ο σκύλος δεν χρειάζεται να του πει ήσυχα δύσκολη μέρα, του το είχε ήδη πει η μύτη του. Και ίσως γι' αυτό η αγκαλιά του έρχεται πάντα την κατάλληλη στιγμή. Energy vibes.

0: Το αγαπημένο στο ραδιόφωνο παρουσιάζει τώρα τις άχρηστες πληροφορίες της ημέρας.
1: Σήμερα μιλάμε για μουσική. Ο Elvis Presley δεν έγραψε ποτέ κανένα από τα τραγούδια του. Αν και θεωρείται βασιλιάς του rock and roll, δεν συμμετείχε στην σύνθεση των τραγουδιών του που τον έκαναν διάσημο. Από την άλλη, ο Frank Sinatra μισούσε το τραγούδι «Strangers in the Night», παρόλο που αυτό έγινε μία από τις μεγαλύτερες επιτυχίες του. Το θεωρούσε ένα από τα χειρότερα κομμάτια του. Ο Μότσαρτ έγραψε το πρώτο του κομμάτι σε ηλικία 5 ετών, παρακαλώ. Και αν νιώθεις ανεπαρκής, σκέψου ότι τότε δεν μπορούσε καν να δέσει τα παπούτσια του. Η Lady Gaga, από την άλλη, πήρε το καλλιτεχνικό της όνομα από το τραγούδι των Queen, Radio Gaga. Ευτυχώς που δεν εμπνεύστηκε από το Bohemian Rhapsody, γιατί το Lady Bohemian δεν ακούγεται το ίδιο. Μιας που πιάσαμε τους Queen, το τραγούδι τους We Will Rock You είναι σχεδιασμένο για να τραγουδιέται και να έτσι έχει άμεση συμμετοχή από το κοινό. Ειδικά το σημείο, μισό λεπτό, κάτσε να στο βάλω. Σχεδιάστηκε για να συμμετέχουν οι θαυμαστές τους στις συναυλίες. Τις άκουσες, εντυπωσιάστηκες και ήρθε η ώρα να τις ξεχάσεις. Ήταν οι άχρηστες πληροφορίες της ημέρας και μέχρι αύριο θα είναι delete από τον εγκέφαλό σου.

0: Μουσική ενημέρωση, ψυχαγωγία. Διάβλος Κρήτης. Διάβλος Radio.gr. Η επιλογή σου. Όπου κι αν είσαι.
1: Ψηρά, ξεκόλα.
2: Αυτό φωνάζει και η Fresiderm στα παιδικά κεφαλάκια με το Lice Free Set. Το ιατροτεχνολογικό προϊόν για την εξάλληψη των ψηρών με δραστικά συστατικά φυτικής προέλευσης χωρίς τοξικά βιοκτώνα. Για να έχετε όμως και εσείς και τα παιδιά σας το κεφάλι σας ήσυχο, χρησιμοποιείτε καθημερινά το προληπτικό άοσμο αντιφθυρικό Lice Rep Extreme Spray που κρατάει τις ψήρες μακριά από τα παιδικά κεφαλάκια. Fresiderm, με την εμπιστοσύνη παιδιάτρων, δερματολόγων και φαρμακοποιών. Χρησιμοποιείτε τα αντιφθυρικά προϊόντα με ασφαλή τρόπο. Να διαβάζετε πάντα την ετικέτα και τις πληροφορίες για το προϊόν πριν από τη χρήση. Συμβουλευτείτε τον γιατρό ή τον φαρμακοποιό σας.
3: Πανεπιστήμιο Νεάπολης Πάφος στην Κύπρο. Πραγματοποίησε τους επαγγελματικούς σου στόχους σε ένα πανεπιστήμιο με διεθνή αναγνώριση. Καινοτόμα εξ αποστάσεως μεταπτυχιακά προγράμματα για άμεση επαγγελματική καταξίωση.
4: Πανεπιστήμιο Νεάπολης Πάφος. Κάνε την εγγραφή σου τώρα και επωφελήσου τα προσιτά μας δίδακτρα σε προπτυχιακά, μεταπτυχιακά και διδακτορικά προγράμματα συμβατικά και εξ αποστάσεως. Με απευθείας πτήσεις για Πάφο.
3: Πληροφορίες στην ιστοσελίδα του Πανεπιστημίου Νεάπολης Πάφος.
5: Και τώρα επιστρέφουν τα Energy Vibes. Παρουσιάζει ο Κυριάκος Μαραγκός.
6: Travel Energy Tips.
7: Το καλοκαίρι πέρασε, ο Σεπτέμβρης έχει έρθει στη ζωή μας, φέρνει μια αλλαγή που συχνά εννοείται συνδέεται και από μελαγχολία. Αλλά γιατί να μην αντιμετωπίσουμε αυτή την μετακαλοκαιρινή θλίψη σαν μια νέα ευκαιρία εξόρμησης. Το φθινόπωρο άλλωστε είναι ιδανική εποχή για ταξίδια, καθώς πολλές περιοχές στην Ευρώπη και όχι μόνο διατηρούν υψηλές θερμοκρασίες μέχρι και τον Οκτώβριο. Σήμερα σε πάω στη φθινοπωρινή Στουτγκάρδη στη Γερμανία, όπου τα δέντρα της δίνονται σε αποχρώσεις του χρυσού και του πορτοκαλί, μοιάζοντας με πίνακα ζωγραφικής που ζωντανεύει μπροστά στα μάτια σου. Καθώς περπατάς στους δρόμους της Στουτγκάρδης, ο δροσερός αέρας γεμίζει με τη μυρωδιά των καμπουρδισμένων καστάνων και των ζεστών ροφημάτων που σε προσκαλούν να κάνεις μια στάση σε κάποιο από τα γραφικά καφέ. Η φημισμένη κήπη Sos Garten σε αυτή την περιοχή μεταμορφώνονται σε ένα τοπίο παραμυθένιο, ιδανικό για βόλτες με φόντο τα ρομαντικά χρώματα της φύσης και το ιστορικό ανάκτορο του νέου παλατιού που κυριαρχεί στον ορίζοντα. Κάθε γωνιά της πόλης γίνεται μια ευκαιρία για ανακάλυψη, από τις πολιτιστικές εκδηλώσεις που σημαδοδοτούν το τέλος του καλοκαιριού μέχρι την γοητευτική παλιά πόλη και τις αγορές της. Η Στουτγκάρδη προσφέρει μια χαλαρή ατμόσφαιρα για να απολαύσεις την αλλαγή της εποχής. Στα ηνοπία τέλος που περιβάλλουν την πόλη, το φθινόπωρο φέρνει μαζί του τη γιορτή του κρασιού, δίνοντας στους επισκέπτες την ευκαιρία να γευτούν τοπικά κρασιά ανάμεσα σε αμπελώνες που αγκαλιάζουν την πόλη, ενώ οι βραδινές εξορμήσεις γεμίζουν από τη ζεστασιά των τοπικών παραδόσεων. Ό,τι πρέπει για ένα υπέροχο τριμεράκι, Στουτγκάρδη, bon voyage!

είμαι ο Κυριάκος και πραγματικά είναι να μη σου κάτσει τέτοια κέντα. Στην Μεγάλη Βρετανία οι ασθενείς μπαίνουν για χειρουργείο και κάποιοι γιατροί βγαίνουν για διάλειμμα. Μόνο που ο αναισθησιολόγος Dr. Σουαχίλ Αντζούμ πήρε το διάλειμμα του λίγο πιο δημιουργικά. Κατηγορείται ότι παράτησε ασθενή υπό αναισθησία για να πεταχτεί όχι για καφέ αλλά για ερωτική περιπέτεια με νοσοκόμα μέσα στο ίδιο νοσοκομείο. Το σκηνικό εκδηλήθηκε στο Thames Side Hospital. Ο γιατρός είπε πως απλώς πήγε για λίγο έξω αλλά τελικά βρέθηκε μέσα σε άλλο χειρουργείο που συνελήφθη κυριολεκτικά με τα παντελόνια κατεβασμένα. Μάλιστα μία συνάδελφός του μπήκε κατά λάθος, περιέγραψε το σκηνικό με λεπτομέρειες. Εκείνη με το παντελόνι στα γόνατα, εκείνος να βαίνει το κορδόνι του. Το απόλυτο medical drama χωρίς σενάριο Netflix ένα πράγμα. Στο πειθαρχικό συμβούλιο ο γιατρός δεν αρνήθηκε τίποτα, παραδέχτηκε πως ήταν ένα μεμονωμένο λάθος κρίσης και πρόσθεσε με δόση δραγματικότητας. Κατέστρεψα τα πάντα. Τη φήμη μου, τη δουλειά μου. Απογοήτευσα ασθενείς και συναδέλφους. Κοινώς από Grace Anatomy κατέληξε σε Grace Tragedy. Το μέλλον του κρέμεται από μια κλωστή καθώς το Medical Tribunal Service αποφασίζει αν θα του δώσει δεύτερη ευκαιρία ή αν θα μείνει εκτός ιατρικής οριστικά τουλάχιστον στη Μεγάλη Βρετανία. Μέχρι τότε ο Dr. Anjum έχει ήδη πακετάρει τα στιθοσκόπια του και επέστρεψε στο Πακιστάν. Μάθημα της ημέρας. Άλλο coffee break και άλλο

Και κάπως έτσι φτάσαμε στο τέλος των σημερινών Energy Vibes της 5ης 24 Σεπτεμβρίου. Σε ευχαριστώ πολύ που ήσουν στην παρέα μας. Αν δεν ήσουν από εδώ από το ξεκίνημα, σήμερα μάθαμε ότι στην Ινδονησία μέχρι και τα ψάρια έχουν τις πιο περίεργες μέρες τους. Γνωρίσαμε την πραγματική γυναίκα πίσω από το διασημότερο χαμόγελο του κόσμου. Ψάξαμε τι γίνεται με το άλλο μας μισό και ανακαλύψαμε ότι ο σκύλος μας μυρίζει το άγχος πριν καν καταλάβουμε να πούμε τι μέρα ήταν αυτή. Ρίξαμε τις άχρηστες αλλά απολαυστικές μουσικές πληροφορίες μας. Κάναμε μια βόλτα μέχρι τη Στουτγκάρδη και μάθαμε και τι μπορεί να συμβεί όταν ένας γιατρός μπερδέψει λίγο το διάλειμμα με το πρόγραμμα εφημερίας. Και τώρα η σημερινή αποστολή είναι άλλη. Απόψε, άκουσε με καλά. Θα μαγειρέψεις τη γυναίκα σου. Δεν χωράει αντίρρηση. Θα μπεις στην κουζίνα με αυτοπεποίθηση, θα φτιάξεις κάτι ωραίο και εδώ είναι το δύσκολο επίπεδο. Δεν θα αφήσεις πίσω σου νεροχύτη που μοιάζει με πόλεμη ζώνη. Μοιάζει χάος. Γιατί το πραγματικό Michelin Star στο σπίτι δεν είναι να ακούσεις μόνο ωραίο το φαγητό, είναι να κοιτάξει μετά την κουζίνα, να χαμογελάσει και να σου πει «Μπράβο, σεφ, αγόρι μου». Αυτό, φίλε μου, δεν είναι απλώς επιτυχία. Είναι το Master Chef που πραγματικά μετράει. Είμαι ο Κυριάκος Μαραγκός. Να έχετε ένα υπέροχο βράδυ. Καλή όρεξη που έλεγα. Και πάλι εδώ αύριο, ξέρεις, στα Energy Vibes. Energy Vibes.

0: Η ώρα είναι 4.
1: Όταν το ραδιόφωνο γίνεται
2: Διάβλος επικοινωνίας,
3: Διάβλος Κρήτης,
2: Διάβλος Radio.gr.
4: Επιλεγμένη ελληνική,
5: παραδοσιακή και ξένη μουσική.
4: Ενημέρωση, ανταλλαγή απόψεων.
2: Διάβλος Radio.gr. Από την Κρήτη σε όλο τον κόσμο, με live εκπομπές και μουσικές που σε ταξιδεύουν.
4: Διάβλος Κρήτης.
2: Διάβλος Radio.gr. Ακούγεται.
5: Ακούγεται.
2: Ακούγεστε.
5: Ακούγεστε.

0: the place for the consistent music you've grown accustomed to. 24 hours a day, 7 days a week.
1: 7 days a week.
0: This is your location for maximum music.
2: Διάβλος Κρήτης.
3: Διάβλος Radio.gr. 24 ώρες το 24ωρο με την καλύτερη ελληνική και ξένη μουσική. Διάβλος Κρήτης.

0: Η ώρα είναι 5.
1: Όταν το ραδιόφωνο γίνεται
2: Διάβλος επικοινωνίας,
3: Διάβλος Κρήτης,
2: diavlosradio.gr.
4: Επιλεγμένη ελληνική,
3: παραδοσιακή και ξένη μουσική.
4: Ενημέρωση, ανταλλαγή απόψεων.
2: diavlosradio.gr. Από την Κρήτη σε όλο τον κόσμο, με live εκπομπές και μουσικές που σε ταξιδεύουν.
4: Διάβλος Κρήτη.
2: diavlosradio.gr. Ακούγεται.
3: Ακούγεται.
2: Ακούγεστε.
3: Ακούγεστε.

0: Η ώρα είναι 6.
1: Όταν το ραδιόφωνο γίνεται
2: Διάβλος επικοινωνίας,
3: Διάβλος Κρήτης,
2: diavlosradio.gr.
4: Επιλεγμένη ελληνική,
3: παραδοσιακή και ξένη μουσική.
4: Ενημέρωση, ανταλλαγή απόψεων.
2: diavlosradio.gr. Από την Κρήτη σε όλο τον κόσμο, με live εκπομπές και μουσικές που σε ταξιδεύουν.
4: Διάβλος Κρήτης.
2: diavlosradio.gr. Ακούγεται.
3: Ακούγεται.
2: Ακούγεστε.
3: Ακούγεστε.

0: Διάβλος Κρήτης.
1: Διάβλος Radio.gr.
2: 24 ώρες το 24ωρο με την καλύτερη ελληνική και ξένη μουσική. Διάβλος Κρήτης.
3: Στον Γρηγόρη είμαστε των ξεχωριστών εμπειριών. Σε μέρη μοναδικά όπως η Βραζιλία. Στον Γρηγόρη είμαστε του καφέ. Γι' αυτό φέραμε το νέο Espresso Blend Brazil Single Origin 100% Arabica. Με ισορροπημένη γεύση, αρώματα ξηρών καρπών, επίγευση σοκολάτας και, όπως πάντα, με το πιο ζεστό χαμόγελο. Γρηγόρης, αυτούς που σου φτιάχνουν τη μέρα, τους ξέρεις με το μικρό.

0: Η ώρα είναι 7.
1: Όταν το ραδιόφωνο γίνεται
2: Διάβλος επικοινωνίας,
3: Διάβλος Κρήτης,
2: diavlosradio.gr.
4: Επιλεγμένη ελληνική,
5: παραδοσιακή και ξένη μουσική.
4: Ενημέρωση, ανταλλαγή απόψεων.
2: diavlosradio.gr. Από την Κρήτη σε όλο τον κόσμο, με live εκπομπές και μουσικές που σε ταξιδεύουν.
4: Διάβλος Κρήτη.
2: diavlosradio.gr. Ακούγεται.
5: Ακούγεται.
2: Ακούγεστε.
5: Ακούγεστε.
2: Ψάχνεις το ιδανικό μέρος για τον πρωινό σου καφέ?
4: Ή μήπως ένα χειροποίητο σάντουιτς που θα σου φτιάξει τη μέρα?
2: Καφέ Μέλι.
4: Εδώ κάθε τι είναι φτιαγμένο με μεράκι.
2: Καφές, σνακ, πρωινό, όλα χειροποίητα, όλα αυθεντικά.
4: Έλα στο αγαπημένο σου στέκι και νιώσε τη διαφορά.
2: Καφέ Μέλι.
4: Μοναδικός χώρος, μοναδική φιλοξενία για μοναδικούς ανθρώπους.
2: Καφέ Μέλι. Κοντογιάννη 15, Άγιος Νικόλαος.
6: Στο αλφαβητάρι μπες μια στιγμή, κάθε σελίδα κρύβει μαγεία εκεί.

0: Μουσική ενημέρωση, ψυχαγωγία. Διάβλος Κρήτης. Διάβλος Radio.gr. Η επιλογή σου. Όπου κι αν είσαι.
1: Ένας άνεμος με γεύση αλμύρας και γλυκάνισου φυσά και σε παρασέρνει. Είναι το Μαϊστράλι, το πιο γευστικό ταξίδι με θέα τη θάλασσα και με συντροφιά τις πιο φρέσκες νοστιμιές. Μαϊστράλι, με ζεστή φιλοξενία που κάνει την κάθε παρέα να νιώθει στα κύματα της απόλαυσης το δεύτερο σπίτι της. Σε περιμένει στην ακτή Παγκάλου και Evans στον Άγιο Νικόλαο. Εστιατόριο Μαϊστράλι. Άνεμος που σε ταξιδεύει.
2: Green Art, Νεκταρία Κοκολάκη, Μανώλης Παθάρος. Μαζί σας σε νέο χώρο στο περιφερειακό Ελούντας, περιοχή Ξηρόκαμπος, Αγίου Νικολάου. Green Art. Μαζί δημιουργούμε τέχνη. Μελέτη, φύτευση, εγκατάσταση αρτευτικού δικτύου, αυτοματισμοί, συντήρηση, επίβλεψη. Green Art. Τα πάντα για τον κήπο σας. Στο φυτώριό μας θα βρείτε ποικιλία φυτών εσωτερικού και εξωτερικού χώρου, γλάστρες, σπόρους, φυτοχώματα, λιπάσματα, αρδευτικά. Green Art. Μαζί δημιουργούμε τέχνη.
0: Διάβλος Κρήτης. Διάβλος Radio.gr.

0: Η ώρα είναι 8.
1: Όταν το ραδιόφωνο γίνεται
2: Διάβλος επικοινωνίας,
3: Διάβλος Κρήτης,
2: diavlosradio.gr.
4: Επιλεγμένη ελληνική,
3: παραδοσιακή και ξένη μουσική.
4: Ενημέρωση, ανταλλαγή απόψεων.
2: diavlosradio.gr. Από την Κρήτη σε όλο τον κόσμο, με live εκπομπές και μουσικές που σε ταξιδεύουν.
4: Διάβλος Κρήτης.
2: diavlosradio.gr. Ακούγεται.
3: Ακούγεται.
2: Ακούγεστε.
3: Ακούγεστε.
2: Λάμπρος Μάρης. Στο κατάστημά μας, Ακτή Κονδούρου 20, στο λιμάνι του Αγίου Νικολάου, θα βρείτε επώνυμα ρολόγια Rolex, Breitling, Longines, κοσμήματα όπως Marco Bisego, Roberto Coin, Diamiani, Pandora. Customized κοσμήματα που ταιριάζουν απόλυτα στο γούστο σας. Λάμπρος Μάρης. Αγοράζουμε τα παλιά σας κοσμήματα στις καλύτερες τιμές. Λάμπρος Μάρης. Γιατί η ζωή είναι τέχνη.
5: Τα μυστικά στις συνταγές πολλές φορές κρύβονται στα πιο απλά πράγματα. Και εμείς στο Αρτοπολίον Bakery & More το γνωρίζουμε καλά. Με φυσικό προζύμι και τεχνική αργής ορίμανσης, με βιολογικό αλεύρι πετρόμηλου, σας προσφέρουμε το καθημερινό ψωμί και τα αρτοσκευάσματα στο τραπέζι σας. Αφράτα χειροποίητα κρουασάν, ολόφρεσκη ζύμη πίτσας και όλες οι αλμυρές και γλυκές παρασκευές συμπληρώνουν τις υπόλοιπες ώρες της ημέρας σας. Και όλα χωρίς φινικέλαιο. Αρτοπολίον Bakery & More, Κοντογιάννη 31, Άγιος Νικόλαος. Κάτι παραπάνω από ένα αρτοποιείο.
6: Το τραπέζι είναι σχεδόν έτοιμο και όλα μοσχομυρίζουν. Το οφτό ψήνεται στο φούρνο και οι μεζέδες είναι πεντανόστιμοι. Το χωριάτικο λουκάνικο φρεσκότατο και τα τυριά στο πιάτο συνοδεύουν τις γεύσεις. Αγνά και παραδοσιακά υλικά για το οικογενειακό τραπέζι. Όλα από το κρεοπωλείο Κώστα Νερατζούλη. Κρεοπωλείο Κωνσταντίνου Εμμανουήλ Νερατζούλη. Κρέατα και τυροκομικά, αγνά και κριτικά. Φτιάχνουμε για εσάς γαρδούμια, σεφταλιές, ρολά χοιρινού και κοτόπουλου, σουβλάκια, σπλινογάρδουμα, όλα από αγνά κριτικά προϊόντα. Κρεοπωλείο Κώστα Νερατζούλη. Στον Άγιο Νικόλαο, Παλαιολόγου 13. Τηλέφωνο 28410-22142. Κρεοπωλείο Κωνσταντίνου Εμμανουήλ Νερατζούλη. Αγνά και κριτικά.
7: Είσαστε έτοιμοι να ανακαλύψετε μια νέα διάσταση στον ήχο? Στην Κρέτα Med σας προσφέρουμε τα πιο σύγχρονα ακουστικά βαρικοεία στην Κρήτη, σε συνεργασία με τα Ακουστικά Κέντρα Κρήτης. Το ειδικό μας τμήμα μπορεί να σας βοηθήσει να ακούσετε ξανά καθαρά και να απολαμβάνετε τις αγαπημένες σας στιγμές. Ακουστικά Κέντρα Κρήτης και Κρέτα Med μαζί σας για πάνω από 20 χρόνια. Επισκεφτείτε μας, Ανδρέα Παπανδρέου 9, Άγιος Νικόλαος, και ανακαλύψτε την πλούσια γκάμα μας. Για περισσότερες πληροφορίες καλέστε μας στο 28410-28177. Μην αφήνετε τη βαρικοία να σας κρατά πίσω. Κρέτα Med και Ακουστικά Κέντρα Κρήτης. Για μια ζωή γεμάτη ήχους.
2: Διάβλος Κρήτης. Διάβλος Radio.gr.

0: Διάβλος Κρήτης.
1: Διάβλος Radio.gr. 24 ώρες το 24ωρο με την καλύτερη ελληνική και ξένη μουσική. Διάβλος Κρήτης. Ψάχνεις το ιδανικό μέρος για τον πρωινό σου καφέ?
2: Ή μήπως ένα χειροποίητο σάντουιτς που θα σου φτιάξει τη μέρα?
1: Καφέ Μέλι.
2: Εδώ κάθε τι είναι φτιαγμένο με μεράκι.
1: Καφές, σνακ, πρωινό, όλα χειροποίητα, όλα αυθεντικά.
2: Έλα στο αγαπημένο σου στέκι και νιώσε τη διαφορά.
1: Καφέ Μέλι.
2: Μοναδικός χώρος, μοναδική φιλοξενία για μοναδικούς ανθρώπους.
1: Καφέ Μέλι. Κοντογιάννη 15, Άγιος Νικόλαος.
3: Αλήθεια! Μήπως θες να ακούς τις κορυφαίες ελληνικές επιτυχίες κάθε εβδομάδα? Αν ναι, τότε θυμήσου! Είμαι ο Κυριάκος Μαραγκός και παρουσιάζω το ελληνικό Top 40 από το Media Inspector. 40 τραγούδια, μία κορυφή και όλα μπορούν να αλλάξουν. Μαζί σας, Σάββατο και Κυριακή, στον Διάβλο.
4: Α, γι' αυτό σου λέω, έχω κι άλλο να σου πω.
5: Βάλει εδώ κοσμάς και δρομάδες εδώ.
4: Έχω εκστασιαστεί.
5: Είσαι πανέτοιμη.
4: Το σκέφτεσαι να το πεις, ειδικά όταν έχω εσένα απέναντί μου.
5: Κάτι δεν πάει καλά εδώ. Βοηθάμε την Εύη να ανεβάσει περισσότερη θερμοκρασία.
4: Εξαιρετικό.
5: Το απαραίτητο συστατικό, όπως κάθε μέρα από Δευτέρα.

σαν τα δικά σου. Δεν τα πίστεψα ποτέ, τα είχα ανάγκη όπως ποτέ. Μα στην υγειά σου

πόλη σου φυσάει, φυσάει, φυσάει στα μάτια μου. Τα πέτρινα φιλιά σου, τα πέτρινα φιλιά σου στα μάτια μου. Που ποτέ δεν θα χορτάσω, ποτέ κι αν σε μαγέψω,

Δεν θυμάμαι πια. Ερνέστο τον ελέγαμε ή Νίκο. Κι ακόμα συγχωρήστε με που ξέχασα. Αν χάθηκε στο Μέτς ή στο Πορτορίκο.

0: Η ώρα είναι 9.
1: Όταν το ραδιόφωνο γίνεται
2: Διάβλος επικοινωνίας,
3: Διάβλος Κρήτης,
2: diavlosradio.gr.
4: Επιλεγμένη ελληνική,
5: παραδοσιακή και ξένη μουσική.
4: Ενημέρωση, ανταλλαγή απόψεων.
2: diavlosradio.gr. Από την Κρήτη σε όλο τον κόσμο, με live εκπομπές και μουσικές που σε ταξιδεύουν.
4: Διάβλος Κρήτη.
2: diavlosradio.gr. Ακούγεται.
5: Ακούγεται.
2: Ακούγεστε.
5: Ακούγεστε.
6: Green Art, Νεκταρία Κοκολάκη, Μανώλης Παθάρος. Μαζί σας σε νέο χώρο στο περιφερειακό Ελούντας, περιοχή Ξηρόκαμπος, Αγίου Νικολάου. Green Art. Μαζί δημιουργούμε τέχνη. Μελέτη, φύτευση, εγκατάσταση αρτευτικού δικτύου, αυτοματισμοί, συντήρηση, επίβλεψη. Green Art. Τα πάντα για τον κήπο σας. Στο φυτώριό μας θα βρείτε ποικιλία φυτών εσωτερικού και εξωτερικού χώρου, γλάστρες, σπόρους, φυτοχώματα, λιπάσματα, αρδευτικά. Green Art. Μαζί δημιουργούμε τέχνη.
7: Στο αλφαβητάρι μπες μια στιγμή. Κάθε σελίδα κρύβει μαγεία εκεί.

0: Τα μυστικά στις συνταγές πολλές φορές κρύβονται στα πιο απλά πράγματα. Και εμείς στο Αρτοπολίον Bakery & More το γνωρίζουμε καλά. Με φυσικό προζύμι και τεχνική αργής ορίμανσης, με βιολογικό αλεύρι πετρόμηλου, σας προσφέρουμε το καθημερινό ψωμί και τα αρτοσκευάσματα στο τραπέζι σας. Αφράτα χειροποίητα κρουασάν, ολόφρεσκη ζύμη πίτσας και όλες οι αλμυρές και γλυκές παρασκευές συμπληρώνουν τις υπόλοιπες ώρες της ημέρας σας. Και όλα χωρίς φινικέλιο. Αρτοπολίον Bakery & More, Κοντογιάννη 31, Άγιος Νικόλαος. Κάτι παραπάνω από ένα αρτοποιείο.
1: Διάβλος Κρήτης. Διάβλος Radio.gr.
2: Χωρίς δεσμεύσεις, η εκπομπή του Βαγγέλη Βαρνακιώτη που ενημερώνει με καθαρή ματιά τον σύγχρονο πολίτη. Φιλτράρουμε και παρουσιάζουμε τα πιο σημαντικά γεγονότα της επικαιρότητας παρέα με εκλεκτούς καλεσμένους. Δευτέρα με Παρασκευή, 9 με 10 το πρωί, χωρίς δεσμεύσεις με τον Βαγγέλη Βαρνακιώτη.
3: Καλή σας μέρα φίλοι και φίλες. Καλώς ήρθατε στον Διάβλο Κρήτης. Η ώρα είναι 9 και 4 λεπτά. Είμαστε μαζί μετά από καιρό πάλι με το συνηθισμένο αυτό ραδιοφωνικό track που έχουμε πριν από κάθε επαφή μας. Είναι Παρασκευή σήμερα, 25 του Σεπτέμβρη. Θα μου πείτε γιατί ξεκινάω Παρασκευή. Γιατί το έχω ξαναεξηγήσει και τις προηγούμενες φορές ότι η Παρασκευή σου δίνει τη δυνατότητα να διορθώσεις τα λάθη σου μέσα στο Σαββατοκύριακο. Να ξανακούσεις, να διορθώσεις, να προσθέσεις, να αφαιρέσεις κλπ. Θα ξεκινήσουμε μια εκπομπή πάλι, αυτή την γνωστή, η οποία έχει καθιερωθεί στη συνείδησή σας, με τίτλο «Χωρίς δεσμεύσεις», όνομα και πράγμα δηλαδή. Και θα είμαστε καθημερινά μαζί, εκτός Σαββατοκύριακο, από τις 9 μέχρι τις 10, προσεγγίζοντας με έναν ιδιαίτερο και τρόπο αυτό που έχουμε εμείς τέλος πάντων και πρόσωπα της καθημερινότητάς μας, ειδήσεις, ενημέρωση, παράξενα και πολλά ακόμη και διάφορα και ανάδειξη φυσικά θεμάτων τα οποία άπτονται της καθημερινότητάς μας και φυσικά είναι θέματα πολιτικής, πολιτισμού, ανθρώπινες σχέσεις κλπ. Η εκπομπή αυτή θα είναι και πάλι, και ευχαριστούμε ιδιαίτερα γι' αυτό, μια καθημερινή προσφορά από την κατασκευαστική εταιρεία Europlan ΑΕ στον Άγιο Νικόλαο και στο Ηράκλειο.
4: Europlan, η κριτική εταιρεία που δραστηριοποιείται στον χώρο των κατασκευών από το 1998 με διεθνή αναγνώριση και σημαντικές βραβεύσεις. Υλοποίηση σύγχρονων έργων προσαρμοσμένων σε κάθε ανάγκη με ελέγχους ασφαλείας και ποιότητας καθ' όλη τη διάρκεια κατασκευής τους. Europlan, καινοτόμες κατασκευές σε ολόκληρη την Κρήτη, πάντα με την αξιοπιστία και την εγγύηση μιας μεγάλης εταιρείας με εμπειρία πάνω από 25 έτη στον χώρο. Συνεχής ενημέρωση για την πορεία κάθε έργου και αποπεράτωσή του, πάντα εντός προϋπολογισμού και χρονοδιαγράμματος. Europlan, έργα άρτιας κατασκευής, ποιοτικές παρεχόμενες υπηρεσίες. Europlan, Άγιος Νικόλαος και Ηράκλειο.
3: Χωρίς δεσμεύσεις, εγώ είμαι ο Βαγγέλης Βαρνακιώτης, όπως όλοι γνωρίζετε, του χρόνου, το 2027. Θα κλείσουμε και εσείως, θα συμπληρώσουμε και 40 χρόνια που λένε στο κουρμπέτι. Άλλοι είναι 30 χρόνια φουρνάριδες. Γελάει. Σήμερα έχω τον κύριο Δήμαρχο προσκεκλημένο εδώ. Καθόμαστε και τα λέμε λίγο πιο νωρίς. Ήρθε πάντα, είναι συνεπής στα ραντεβού του. Και δεν θα ξεκινήσουμε αμέσως, θα ξεκινήσουμε έτσι λίγο πιο χαλαρά με ένα ωραίο τραγούδι, το οποίο έχει σαν τίτλο, δεν ξέρω αν είναι σημαδιακό, κοιτάξτε, όχι, μην μου στέλνετε μηνύματα ότι δεν έχουμε πάρει κανένα μπάφο εμείς εδώ, έτσι είμαστε πολύ, έχουμε ξυπνήσει ωραία, έχουμε πληθεί, έχουμε πει τους καφέδες μας. Θέλω να σας πω παρεμπιπτόντως ότι ένα καινούριο στοιχείο, το οποίο προσθέσαμε στην εκπομπή μας και όχι μόνο, σε όλες τις εκπομπές του Διάβλου Κρήτης αλλά και όσον αφορά στο CNA, είναι ένας τρόπος επικοινωνίας τον οποίο δεν τον είχαμε. Όποιος θέλει και μπορεί να κάνει μια παρατήρηση, να κάνει μια πρόταση ή να θέσει ένα θέμα το οποίο μπορούμε να το ταξινομήσουμε και να το βάλουμε για συζήτηση, δεν απαραίτητο σήμερα, μπορούμε και σε κάποια άλλη εκπομπή με κάποιον άλλο καλεσμένο ή οτιδήποτε. Είναι μια επικοινωνία μέσω Viber, όπου συνηθίζεται τον τελευταίο καιρό να συμβαίνει. Όποιος θέλει λοιπόν να στείλει κάτι, έστω και μια καλημέρα που λέμε, αν γράψετε τον αριθμό που θα σας πω, θα είναι πάρα πολύ εύκολο. Όλοι έχετε Viber και όλοι το χρησιμοποιείτε. Είναι το 6939 55 30 και άσος στο τέλος. Δηλαδή 6939 55 00 01. Είναι 24 ώρες ανοιχτό στη διάθεσή σας και μπορείτε να επικοινωνείτε μαζί μας. Πάμε λοιπόν σε ένα πρώτο τραγούδι με σημαδιακό τίτλο. Ο τίτλος του είναι «Το βάλς των χαμένων ονείρων», αλλά δεν θα το ακούσουμε σαν οργανική εκτέλεση του Μάνου Χατζηδάκη. Θα το ακούσουμε από τον Μπάκουλ και την Μαριάννα Κατσιμίχα σε μια τρομακτική έτσι εκτέλεση, την οποία έκαναν πριν από λίγο καιρό.

0: Εδώ είμαστε λοιπόν κυρίες και κύριοι, 9 και 12 λεπτά, Διάβλος Κρήτης, μας ακούτε από το diavlosradio.gr και φυσικά από όλες τις ηλεκτρονικές ψηφιακές πλατφόρμες, από το Live24, από το greekpavlaradio.gr και λοιπά. Καλημέρα σε όλους και σε όλες και σε όλους οι οποίοι έχετε έρθει στην παρέα μας. Βλέπω εδώ τα στατιστικά, ευχαριστούμε πάρα πολύ. Και πριν ξεκινήσω και καλημερίσω τον Δήμαρχο Αγίου Νικολάου, τον κύριο Μανώλη Μενεγάκη, τον οποίο τον έχουμε και προαναγγείλει εδώ και μια εβδομάδα ότι θα είναι μαζί μας, θα ήθελα για μια ακόμα φορά να πω το τηλέφωνο του Viber, τον αριθμό του Viber μπορείτε να επικοινωνείτε μαζί μας γενικά όλη την ημέρα και για τα δύο μέσα ενημέρωσης και για το Διάλογο και για το CNA, 6939 55 00 01. Αυτός είναι ο αριθμός. Κύριε Δήμαρχε, καλημέρα σας, καλώς ήρθατε και ευχαριστούμε πολύ που ανταποκριθήκατε στην πρόσκλησή μας.
1: Καλημέρα σας κύριε Βαρνακιώτη, καλημέρα στους ακροατές μας. Ευχαριστώ και εγώ για την πρόσκληση.
0: Ναι, το θέμα είναι ότι κάτι έχει γίνει εδώ και δεν μπορούσα.
1: Καλή αρχή στην εκπομπή σας.
0: Ναι, γιατί όμως δεν σας ακούω, δεν ακούω το μικρόφωνο σας καθόλου. Δεν μπορώ να καταλάβω τι είναι αυτό τώρα. Λοιπόν, μισό λεπτάκι να κάνουμε κάποιες ρυθμίσεις.

0: Λοιπόν, για να δούμε τώρα τι ακριβώς έχουμε εδώ. Δεν ακούγόμαστε, Δήμαρχε. Έχουμε θέμα. Έχουμε θέμα και θα πρέπει να δούμε τι ακριβώς είναι αυτό το πράγμα. Λοιπόν, δεν πειράζει. Το καλό το παλικάρι, ξέρει και άλλο μονοπάτι. Αυτά θα τα κόψουμε και στο μοντάζ. Λοιπόν, θα το δούμε μετά το θέμα.
1: Πάμε.
0: Συγγνώμη τώρα για την πληροφορία.
1: Είμαστε. Δεν υπάρχει θέμα.
0: Είναι κάτι νέο αυτό εδώ και δεν έχει ακόμα ολοκληρωθεί. Λοιπόν, να σας καλωσορίσω και πάλι. Τώρα ξέρετε, θα ακουστείτε. Mm-hmm. Λοιπόν, κύριε Δημάρχε, τελειώνει και φέτος η τουριστική σεζόν, τελειώνει γενικότερα, καλό χειμώνα να έχουμε. Από ότι ο καιρός έχει δείξει έτσι πρώτα δείγματα κλπ. Δεν θα κάνουμε επιμέρους θεματική συζήτηση για κάποια εξειδικευμένα θέματα, τα οποία πραγματικά τα έχουμε σε καθημερινή βάση με μια έτσι θα έλεγα σωστή ενημέρωση, η οποία γίνεται από πλευρά Δήμου. Κάνει καλή δουλειά ο Νίκος δηλαδή. Απλώς θέλω να σταθούμε σε κάτι γενικό. Σε γενικά θέματα τα οποία συζητιούνται κιόλας και υπάρχουν και φυσικά ύπτανται της πόλης γενικά με την διοίκηση και με το έργο που παράγει. Ένα βασικό θέμα που θέλω να ξεκινήσουμε την κουβέντα μας είναι το εξής. Θέλουμε να μας πείτε σε γενικές γραμμές ποια έργα βρίσκονται σε εξέλιξη αυτή τη στιγμή. Και το ρωτάω γιατί μπαίνουμε πια σε μια παρατεταμένη προεκλογική περίοδος. Όταν θα ξεκινήσει η πρώτη θα αρχίσει μετά η δική σας του χρόνου και θέλουμε να ξέρουμε τι έχει ξεκινήσει, πού βρίσκεται, πότε θα ολοκληρωθούν κλπ. Πρόσφατα έφτασε και η περιβόητη έτσι αναθέρμανση των έργων στο ΤΑΦ 10. Υπάρχουν κάποια πράγματα τα οποία γίνονται γύρω-γύρω. Θέλουμε να μας πείτε και να μας περιγράψετε τι ακριβώς έχουμε, πώς ακριβώς κινούμαστε.
1: Καλημέρα σας κύριε Βαρνακιώτη, καλημέρα και στους ακροατές μας. Αυτό το καιρό είναι η περίοδος που τα πρώτα δύο χρόνια της ορίμανσης ορισμένων πραγμάτων έχουν φτάσει σε ένα καλό σημείο και ορισμένα έργα έχουν δημοπρατηθεί, άλλα βρίσκονται σε εξέλιξη και άλλα πρόκειται να δημοπρατηθούν πάρα πολύ σύντομα.
0: Μάλιστα.
1: Αυτή τη στιγμή, όπως είπατε, είναι το κλειστό γυμναστήριο Αγίου Νικολάου, το λεγόμενο ΤΑΒ 10, ένα έργο το οποίο περίπου για 20 χρόνια έμενε αδρανές και μετά από την εξασφάλιση της χρηματοδότησης αυτής που μπορέσαμε και καταφέραμε ως Δημοτική Αρχή να φέρουμε, εν πάση περιπτώσει, με τη συνέργεια βέβαια και πολλών άλλων παραγόντων, φτάσαμε λοιπόν στο σημείο αυτή τη στιγμή να έχει ξεκινήσει, έχει υπογραφεί σύμβαση και ο εργολάβος τώρα έχει ξεκινήσει τις εργασίες.
0: Μάλιστα.
1: Που έχει αναλάβει. Ένα άλλο έργο το οποίο έχουμε εργολάβο,
0: το ΤΑΦ 10, να πω παρεμπιπτόντως κύριε Δημαρχέ, ότι είναι ένα αίτημα κυρίως της νεολαίας εδώ και πάρα πολλά χρόνια.
1: Βεβαίως.
0: Και να σκεφτείτε ότι όσοι ήταν 15άριδες όταν ξεκινήσανε, σήμερα είναι 35. Έτσι, οπότε ξέρετε, υπάρχει μια διαφορά. Έχει περάσει σε νέα γενιά αυτό το πράγμα. Και είναι καλό το οποίο υλοποιείται, τουλάχιστον που λένε κάλιο αργά παρά ποτέ. Έτσι λέει ο λαός, ας
1: πούμε. Βέβαια. Ναι, σωστά. Είναι κάτι το οποίο το χρειάζονται οι νέοι μας. Είναι κάτι το οποίο θα το χαρούν και τα αθλητικά σωματεία του μπάσκετ, του βόλεϊ, της ρυθμικής γυμναστικής και πολλών άλλων που μπορούν να το χρησιμοποιήσουν. Ήταν κάτι που έλειπε από τον τόπο μας.
0: Μάλιστα.
1: Και είχε μείνει πολλά χρόνια σε αδράνεια. Να συνεχίσω με τα έργα που υπάρχουν αυτή την περίοδο και έχουμε φτάσει στο σημείο. Αυτό που έχει δημοπρατηθεί και έχουμε πλέον και ανάδοχο, όπου απομένει να υπογραφεί σύμβαση μετά από τους σχετικούς ελέγχους, είναι το λεγόμενο ΚΔΑΠΑΜΕΑ. Είναι Κέντρο Δημιουργικής Απασχόλησης Παιδιών με Αναπηρία, το οποίο βρίσκεται στα Φλαμουριανά, στα Μέσα Λακόνια, στο παλιό δημοτικό σχολείο, δηλαδή στην ουσία θα μετατραπεί το παλιό δημοτικό σχολείο σε ένα ΚΔΑΠΑΜΕΑ. Είναι και αυτό ένα έργο με χρηματοδότηση από κονδύλια του Περιφερειακού Προγράμματος της Περιφέρειας Κρήτης. Το ΤΑΒ 10 είναι από κονδύλια του Υπουργείου Παιδείας και Αθλητισμού και Θρησκευμάτων. Και είναι κάτι το οποίο και αυτό οριμάσαμε αυτή την περίοδο, δημοπρατήσαμε και φτάσαμε στο σημείο αυτή τη στιγμή να έχουμε και ανάδοχο. Σε λίγο καιρό θα υπογραφεί και σύμβαση για να ξεκινήσει τις εργασίες. Άλλα έργα που βρίσκονται αυτή τη στιγμή σε εξέλιξη, βρίσκεται σε εξέλιξη ένα σημαντικό, σημαντικές εργασίες συντήρησης σε όλο το Δήμο, στα σχολικά μας κτίρια, τα οποία έχουν βέβαια αρκετές και πολλές ανάγκες, ενώ τα υπάρχοντα κτίρια, αλλά υπάρχει έτσι μια συνεχής μέρημνα για τη συντήρηση αυτή. Σχεδιάζουμε βέβαια και καινούργιες σχολικές στέγες, γι' αυτό είναι μια άλλη συζήτηση που μπορούμε να κάνουμε αργότερα σε μια άλλη.
0: Αυτό το βραχυκύκλωμα που έγινε στο 5ο, κύριε Δημαρχέ.
1: Δεν ήταν βραχυκύκλωμα τελικά. Ήταν εξωτερική παρέμβαση αγνώστων, οι οποίοι έπαιζαν με τη φωτιά. Έβαλαν με κάποια σπίρτα, κάποια. Δεν το έχω ξαναπεί αυτό, το λέω εσάς. Έγινε μια. Ήρθε και η πυροσβεστική, το διαπίστωσε. Έπαιζαν εκεί με κάποια σπίρτα στο κτίριο και προσπάθησαν να βάλουν σε ένα σημείο φωτιά.
0: Και παραλίγο να γίνει εκεί πέρα. Έτσι.
1: Εντάξει, δημιουργήθηκε πρόβλημα. Έτσι. Εν πάση περιπτώσει, γι' αυτό το λόγο θα λάβουμε και μεγαλύτερα, ισχυρότερα μέτρα ασφάλειας του συγκεκριμένου σχολείου και γενικότερα. Χρειάζεται αυτό, νομίζω ότι είναι καλό για την ασφάλεια όχι μόνο των παιδιών και του σχολείου, αλλά και των υποδομών των ίδιων που χρειάζεται, ας πούμε, να διασφαλίζονται περισσότερο. Έχουμε σε εξέλιξη αυτή τη στιγμή το σχέδιο βιώσιμης αστικής ανάπλασης. Είναι ένα σχέδιο με χρηματοδότηση από την περιφέρεια 13 εκατομμυρίων συνολικά και οριμάζουν πάρα πολύ, είμαστε σε πολύ καλό στάδιο για την ανάπλαση της περιοχής Αράπικα και Κωνσταντίνου Παλαιολόγου. Πιστεύω από την αρχή του νέου χρόνου θα είμαστε έτοιμοι και να δημοπρατήσουμε τα έργα αυτά. Προχωράει η μελέτη για τον παραλιακό, έχει τελειώσει, που και αυτή βρίσκεται σε ένα στάδιο τώρα που θα οριστικοποιηθεί η μελέτη και θα σταλεί στο Υπουργείο Ναυτιλίας για να μπορέσει να πάρει την βεβαίωση που χρειάζεται.
0: Αυτό που λέγατε παλιά, αλλά ναι. Αυτό πότε θα ξεκινήσει να υλοποιείται?
1: Επειδή ο παραλιακός ανήκει στη χερσαία ζώνη λιμένος του Αγίου Νικολάου, χρειάζεται αυτή την έγκριση του έργου από το Υπουργείο Ναυτιλίας. Πριν πάμε όμως εκεί, να σας πω κάτι που δεν το έχω πει πουθενά. Να σας δώσω ένα νέο.
0: Ναι, ξέρετε γιατί? Γιατί φτάσαν οι πληροφορίες εδώ ότι θα ξεκινήσει παραλιακός και πλατεία.
1: Αυτό ήθελα να σας πω. Θα σας δώσω μία πληροφορία, δεν την έχω πει αλλού, με την ευκαιρία που βρισκόμαστε. Είναι ότι αυτό το χειμώνα, το Νοέμβριο, θα ξεκινήσει η διάνοιξη του παραλιακού δρόμου ως δρόμος διπλής κυκλοφορίας, σύμφωνα με την εγκεγκριμένη πλέον κυκλοφοριακή μελέτη, νέα κυκλοφοριακή μελέτη, τον Νοέμβριο, και ταυτόχρονα η πεζοδρόμηση του μεγαλύτερου μέρους, η μόνιμη πεζοδρόμηση του μεγαλύτερου μέρους της πλατείας του Αγίου Νικολάου.
0: Προφανώς.
1: Αυτά είναι τα πρώτα στάδια και αργότερα θα γίνει και ανάπλαση σε αυτά τα δύο σημεία.
0: Η πεζοδρόμηση προφανώς. Το κομμάτι που περνάει μπροστά, ξέρω εγώ, από Ποτηράκι, Βόνταφον και πάει κάτω. Έτσι.
1: Είναι, όπως είναι η πλατεία, ο μόνος δρόμος που θα μείνει ανοιχτός για να στα αυτοκίνητα είναι ο δρόμος που διέρχεται, που έρχεται από τη Μαρίνα, και περνάει από την Αγία Τριάδα, η Σοφοκλή Βενιζέλου και κατεβαίνει η Ρούσου Κουνδούρου και πάει στο λιμάνι. Μόνο αυτός ο δρόμος θα μείνει ανοιχτός, θα είναι ήπιας κυκλοφορίας. Και όλο το υπόλοιπο κομμάτι της Λεμπελίδας θα είναι μόνιμα πεζοδρομημένο πλέον. Και αργότερα θα γίνει και ανάπλαση σε αυτό. Αλλά αυτό το χειμώνα θα έχουμε πλέον μόνιμη πεζοδρόμηση εκεί.
0: Για να δούμε και πώς θα πάει, έτσι.
1: Βεβαίως. Έχει εγκεγκριμένη κυκλοφοριακή ρύθμιση γι' αυτό πλέον.
0: Και κάποιος δήμαρχε που θα θέλει να έρθει στην πλατεία.
1: Και θα μεταφερθεί βέβαια και η πιάτσα του ταξί.
0: Αυτοί που θέλουν να έρθουν στην πλατεία από το λιμάνι. Θα κάνουν τον κύκλο γύρω-γύρω. Έτσι, από νοσοκομείο να κατέβουν.
1: Όσοι έρχονται από την Νικολάου Πλαστήρα, που έρχονται από το νοσοκομείο που είπατε, θα μπορούν όταν φτάσουν στο ύψος που είναι η πλατεία σήμερα, θα μπορούν είτε να κατέβουν στο λιμάνι, είτε να πάνε περιμετρικά από την οδό Κοζίρη από πίσω.
0: Μάλιστα.
1: Και θα βγαίνουν από την Μελετίου Μεταξάκη και θα κατεβαίνουν μετά από την Κοντογιάννη, όπως είχε γίνει τότε και στην προσωρινή πεζοδρόμηση, την εποχιακή πεζοδρόμηση. Δηλαδή θα υπάρχει δίωδος για το αυτοκίνητο. Αυτό που θα αλλάξει είναι ότι πλέον η πλατεία θα γίνει πραγματική πλατεία.
0: Σημασία
1: γιατί δεν είναι πλατεία σήμερα.
0: Να σου πω κάτι, σημασία δεν έχει, δήμαρχε, να δίνουμε τη μεγαλύτερη βάση, το πώς θα κινηθούν τα αυτοκίνητα, μεγαλύτερη βάση πρέπει να δίνουμε και προτεραιότητα στην πόλη που είμαστε, φυσικά, έτσι. Στο δημότη, στον πολίτη, στον επισκέπτη. Θα περπατήσει με άνεση και εξάλλου, όλο το κέντρο της πόλης μέσα σε ένα τέταρτο κυκλοφορείς. Περπατώντας, έτσι δεν είναι τώρα.
1: Νομίζω ότι θα προσαρμοστούμε όλοι σε αυτό και θα έχουμε πραγματικά μία πλατεία στο κέντρο της πόλης που σήμερα δεν έχουμε. Σήμερα έχουμε ένα κυκλικό κόμβο που παρκάρουν πολλά μηχανάκια, πολλά αυτοκίνητα. Δεν είναι αυτό που λέμε πλατεία. Ένα άλλο έργο που μέσα στις αρχές του 27 αναμένεται.
0: Ναι. Στον παραλιακό.
1: Να πούμε και τον παραλιακό.
0: Θα ανοίξετε, είπατε, τον Νοέμβριο τη διπλή κυκλοφορία.
1: Τη διπλή κυκλοφορία. Θα καθαιρεθούν τα πεζόδρομα.
0: Απλά δηλαδή. Ναι. Δεν θα γίνει κάτι άλλο.
1: Θα καθαιρεθούν τα πρόσθετα τσιμεντένια προεκτάσεις πεζοδρομίων που υπάρχουν τώρα. Θα αποκατασταθεί το οδόστρωμα. Θα βελτιωθεί η φύτευση και θα έχουμε αυτή τη διάνοιξη το χειμώνα.
0: Μάλιστα.
1: Και σας είπα ότι έχει ήδη γίνει μελέτη, έχει ολοκληρωθεί μελέτη για την ανάπλαση του παραλιακού. Έχετε δει κάποιες φωτορεαλιστικές χώρες και θα σταλεί για έγκριση στο Υπουργείο Ναυτιλίας για να γίνει και εκεί δημοπράτηση. Έχουμε σε αυτό, να σας πω, εξασφαλίσει και χρηματοδότηση για τον παραλιακό, για την ανάπλασή του. Ενώ αυτή την περαιτέρω. Ένα περαιτέρω έργο, ένα άλλο έργο το οποίο θα θέλω να σας πω, που μέσα στο 27 στις αρχές αναμένεται η δημοπράτησή του, διότι είναι και αυτό όριμο, είναι ο δεύτερος βρεφονιπιακός σταθμός του Αγίου Νικολάου. Είναι αυτό που βρίσκεται στο ΚΤΕΛ σήμερα από πίσω, εκεί που είναι ο χώρος της νέας λαϊκής που μεταφέραμε από την παλιά της θέση στον πίσω χώρο εκεί. Είναι και αυτό ένα πολύ σημαντικό έργο, διότι πραγματικά θα μπορούμε να πούμε ότι δεν μένει κανένα παιδί απ' έξω όταν θα έχουμε αυτό το συγκεκριμένο βρεφονιπιακό σταθμό. Τι άλλο να σας πω.
0: Κοιτάξτε, υπάρχουν.
1: Μπορώ να συνεχίσω.
0: Τώρα μη ζαλίζουμε και τους ακροατές. Υπάρχουν.
1: Όχι, να πω κάτι για τις δημοτικές κοινότητες.
0: Υπάρχει ένα.
1: Οπωσδήποτε. Ναι. Να μην πούμε για το Άγιο Νικόλαο.
0: Αλλά μην φάμε όλο τον χρόνο να λέμε. Βλέπουμε ότι υπάρχει μια.
1: Πολύ σύντομα να πω για τις δημοτικές κοινότητες. Αν θέλετε, για τις δημοτικές κοινότητες, πολύ σύντομα.
0: Ναι.
1: Υπάρχει. Αυτή τη στιγμή έχει ολοκληρωθεί μια μελέτη η οποία θα βγει και αυτή σε δημοπράτηση. Η οποία είναι ένα εκτεταμένο δίκτυο ασφαλτοστρώσεων και τσιμεντοστρώσεων στις δημοτικές κοινότητες εκτός των οικισμών. Δηλαδή είναι κάτι το οποίο το ζητάνε οι κοινότητες στα προγράμματα τα τεχνικά της πενταετίας. Είναι ευρύτερες παρεμβάσεις για την οδοποιία στις κοινότητες. Επίσης στη Νεάπολη, για παράδειγμα, υπάρχει αυτή τη στιγμή εξασφαλισμένη χρηματοδότηση για έναν περιμετρικό δρόμο του σχεδίου πόλεως πίσω από το νοσοκομείο, τον οποίο και αυτόν τον έχουμε οριμάσει και περιμένουμε να βγει απόφαση ένταξη για να κάνουμε τη δημοπράτηση. Επίσης, το στέγαστρο του γηπέδου της Νεαπόλεως και γενικότερα μία ακόμα πρόσθετη εργολαβία με αστική οδοποία, δηλαδή μέσα στους οικισμούς και μέσα στις πόλεις, που θα φτιάξει και τα πεζοδρόμια και τους δρόμους.
0: Αυτά γιατί, για το 27 τώρα.
1: Για το 27 να γίνει. 27. Ναι, ξέρετε, θα ξεκινήσουν αυτά το 27, γιατί είναι πολυετής αυτές οι συμβάσεις. Δηλαδή, εκτιλήσονται μέσα σε διάρκεια 2-3 ετών.
0: Μάλιστα.
1: Θέλω να σας πω, ειδικά για την αστική οδοποία, είναι κάτι πολύ σημαντικό, διότι όπως όλοι βιώνουμε, οι τομές που έχουν γίνει από τις εταιρείες κινητής τηλεφωνίας, από τη ΔΔΕ, όλα αυτά έχουν κάνει τους δρόμους μας γεμάτο τομές και προβλήματα. Είναι δηλαδή απαραίτητο να γίνει αυτό και για την ανακαίνιση της εικόνας, αλλά και για την καλύτερη ποιότητα ζωής τελικά.
0: Μάλιστα.
1: Και για να προσαρμοστούμε στις νεότερες διατάξεις για τα πεζοδρόμια και τις προσβάσεις αμαία. Χρειάζεται μια γενικότερη ανακαίνιση στα πεζοδρόμια για να έχουμε αυτά που πρέπει αυτόν τον καιρό, να είμαστε πλέον σύγχρονοι στο
0: πόλη,
1: θέμα προσβάσεως.
0: Οπουδήποτε
1: υπάρχει θέμα της πρόσβασης ανθρώπων με μειωμένη κινητικότητα.
0: Καλό θα είναι όταν θα έρθει η ώρα αυτή για να κάνετε όλα αυτά, να μιλήσετε και με τους άμεσα εμπλεκόμενους, που είναι οι εκπρόσωποι των ατόμων με αναπηρία, με παιδιά τα οποία κυκλοφορούν με τα καρότσια κλπ. Να πούνε τη γνώμη τους. Δήμαρχε, είστε δήμαρχος σε μία από τις πιο τουριστικές περιοχές της χώρας και φυσικά προτεργάτες. Και είμαστε και είναι και το κύριο προϊόν το οποίο παράγει ο Δήμος του Αγίου Νικολάου. Πέρασε το καλοκαίρι, προφανώς γίνανε πολλά και διάφορα και στο κομμάτι της φιλοξενίας και του τουρισμού και των εκδηλώσεων κλπ. Τι είναι αυτό που μένει φέτος το 26. Από κρουαζιερόπλια, πολλής κόσμος κλπ. Δεν θα σταθώ στο θέμα αν εμπορικά πήγε καλά η δουλειά, γιατί όλοι εκφράζουν παράπονα, δεν πήγε καλά. Τα προβλήματα δεν είναι μόνο σε εμάς, είναι και σε όλο τον κόσμο και σε όλους τους Ευρωπαίους και λοιπά, στον αξοδεύουν δηλαδή. Αλλά γενικότερα η εικόνα που δείξαμε σαν Δήμος και σαν πόλη ήταν καλή.
1: Δεδομένη της διεθνούς συγκυρίας που είναι δύσκολη.
0: Ναι.
1: Δηλαδή και ο Ευρωπαίος πολίτης έχει θέματα ακρίβειας και μείωσης του εισοδήματος, και στην Μέση Ανατολή και Ρωσία και όλα αυτά υπάρχει έτσι μια αυτή αναταραχή πολεμική και όλα αυτά που υπάρχει, που γενικώς επηρεάζουν τον τουρισμό και το κλίμα, επηρεάζουν την τιμή των καυσίμων, όλο αυτό ας πούμε δημιουργεί, δηλαδή αφενός ένα πιο ακριβό τουριστικό προϊόν, αφετέρου είναι, είναι μειωμένη η δυνατότητα των ανθρώπων. Δεδομένης όμως αυτής της συγκυρίας, εγώ θα σας έλεγα ότι ήταν σε καλό επίπεδο.
0: Μάλιστα.
1: Η τουριστική περίοδος, και βάλτε και ένα παράγοντα που έχει να κάνει με την πρόσβαση του εσωτερικού τουρισμού κυρίως, λόγω της κατασκευής του δρόμου στο βόρειο δικό άξονα, αυτό που έχουμε τώρα, που αποτρέπει σίγουρα ανθρώπους να έρθουν προς τα εδώ λόγω αυτών των έργων.
0: Κύριε Δημαρχή,
1: που είναι απαραίτητα βέβαια, αλλά...
0: σήμερα έχω κάνει και ένα άρθρο εγώ στο CNA. Υπάρχει μια ταλαιπωρία η οποία είναι γνωστή σε όλους. Όμως είναι κάτι το οποίο το ζητούσαμε, το θέλαμε.
1: Μα δεν μπορούσαμε
0: και το ξέραμε.
1: Να
0: εντάξει, δηλαδή θα έχουμε καλύτερες συνθήκες κυκλοφοριακές, θα έχουμε μεγαλύτερη ασφάλεια, θα έχουμε μεγαλύτερη ταχύτητα στο να μπορούμε να έρθουμε ή να πάμε. Οπότε ας κάνουμε λίγο υπομονή, να αντέξουμε. Είναι πολύ μεγάλο το έργο. Τώρα μιλάμε για πράγματα τα οποία δεν τα έχουμε ξαναδεί στο όνειρό μας, έτσι. Λίγο υπομονή θα περάσει και μετά θα το ευχαριστηθούμε όλοι. Θα μείνει μόνο η ταλαιπωρία να θυμόμαστε, αλλά ο δρόμος θα μείνει για πάντα, θα μείνει για δεκαετίες.
1: Από αγάπη για τον τόπο μας, κάνουμε και υπομονή.
0: Δεν πρέπει.
1: Είναι μια έκφραση της αγάπης μας για τον τόπο. Διότι αξίζει ο τόπος μας, ο Δήμος Αγίου Νικολάου και γενικότερα η ευρύτερη περιοχή, αξίζει και να ζει κανείς αυτήν και να δημιουργεί και να το βλέπει και μια προοπτική για τα παιδιά του, για το μέλλον του.
0: Μάλιστα.
1: Το μέλλον του Δήμου μας είναι πολύ αισιόδοξο και θετικό, εάν και εμείς βεβαίως κινήσουμε τα χέρια μας και αξιοποιήσουμε τις ευκαιρίες που διανοίγονται. Μία από τις ευκαιρίες είναι και αυτό το μεγάλο έργο του δρόμου, διότι θα δημιουργήσει συνθήκες καλύτερες και πρόσβασης, θα συντμήσει χρόνους και θα δώσει και τη δυνατότητα σε περισσότερο πληθυσμό να έρθει μόνιμα, έτσι, να εγκατασταθεί εδώ. Είναι σημαντικό, αυτό το χρειαζόμαστε.
0: Να μην το βλέπουμε μόνο ότι εμείς θα πηγαίνουμε κάπου που θέλουμε στο μισό χρόνο, να υπολογίζουμε και ότι και αυτοί που είναι να έρθουν θα έρχονται σε μισό χρόνο.
1: Κοίτα, μου δίνετε την ευκαιρία.
0: Έτσι, αυτό
1: το βεβαίως, μου δίνετε την ευκαιρία να σας πω ότι αν το αξιοποιήσουμε σωστά, είναι ένας στόχος για μας να προσελκύσουμε ανθρώπους να έρθουν να μείνουν εδώ, επειδή είναι κοντά στο κέντρο.

0: θέσμη.
1: Ναι, τα μαγειρέματα με λίγο διαφορετικό τρόπο.
0: Ναι, έτσι, σε άλλο τόπο.
1: Σε άλλο τόπο, καλό αυτό, να γυρίζει γύρω-γύρω, για να μην παραπονιούνται κιόλας. Λοιπόν, θέλω να κλείνοντας, γιατί δεν έχουμε πολύ χρόνο ακόμα, να σταθώ σε κάτι το οποίο αφορά καθαρά τη διοίκηση. Δεν είναι για μένα προσωπικά, επειδή μου αρέσει να λέω τη γνώμη μου, δεν σημαίνει ότι οι φιλοδοξίες προσώπων οι οποίοι ασχολούνται με τα κοινά είναι θεμητές και πρέπει να υπάρχουν για να υπάρχει και εξέλιξη, να εμφανίζονται νέα πρόσωπα, νέες ιδέες κλπ. Αυτό που με πειράζει εμένα είναι ότι τέτοιου είδους φιλοδοξίες είναι κακό να εμφανίζονται πρώιμα. Πρέπει λίγο να οριμάζει μια κατάσταση και μετά σιγά σιγά να εμφανίζονται. Και θέλω να κάνω ευθέως το ερώτημα σε εσάς. Θέλω να μας περιγράψετε, επειδή συζητιέται και λοιπά, ξέρετε, είναι λίγο έτσι η κατάσταση σε εμάς εδώ στην κοινωνία μας που συζητάμε ορισμένα πράγματα, να μας πείτε λίγο ποιες είναι οι σχέσεις που έχετε με τους συνεργάτες σας, με τους αντιδημάρχους, τώρα οι οποίοι γίνανε και περισσότεροι αντιδήμαρχοι, βάλα τα λουδιό, να μας πείτε και για ποιο λόγο έγινε αυτό, με το προσωπικό, με τους υπάλληλους του Δήμου, γενικότερα με τις υπηρεσίες, με τα παιδιά που είναι, τις ομάδες που είναι στην καθαριότητα κλπ. Ποια είναι η σχέση που έχετε? Έχετε μια καλή σχέση, μιλάτε μαζί τους, τους ακούτε, καθοδηγείτε ή απλώς μαθαίνετε τι έγινε και αναλόγως, ας πούμε, πράτετε θετικά ή αρνητικά για το αποτέλεσμα? Γιατί υπάρχουν και κάποια πράγματα τα οποία γίνονται, τα οποία ο κόσμος δεν τα σχολιάζει θετικά. Υπάρχουν όμως και κάποια άλλα τα οποία λένε μπράβο, τι ωραία που γίνανε. Εσείς τι συμμετοχή έχετε σε όλο αυτό?
0: Κοιτάξτε, η δημοτική αρχή, όχι μόνο η δική μας, γενικότερα, είναι ένα συλλογικό σχήμα. Δεν αποτελείται μόνο από το δήμαρχο, έτσι, και τους στενούς τους συνεργάτες, είναι ένα ευρύτερο σχήμα, ένα συλλογικό σχήμα. Αυτό σημαίνει ότι υπάρχουν κάποιοι κανόνες για να λειτουργήσει ένα συλλογικό σχήμα. Δεν υπάρχει ανεξέλεγκτη ατομική ευθύνη, δηλαδή κάνει ο καθένας ό,τι νομίζει, χωρίς να συνεργάζεται, χωρίς να λογοδοτεί, χωρίς να, εν πάση περιπτώσει, να ικανοποιεί και τη γενικότερη κατεύθυνση που δίνει η Δημοτική Αρχή. Προφανώς, λοιπόν, είναι ένα συλλογικό σχήμα. Επίσης, ο κάθε αντιδήμαρχος, κάθε εντεταλμένος σύμβουλος, κάθε συνεργάτης ενεργεί ή έχει την ευθύνη να ενεργεί στο πλαίσιο των αρμοδιοτήτων που του δίνονται.
1: Ναι.
0: Έτσι, δηλαδή, ο δήμαρχος δίνει κάποιες αρμοδιότητες βάσει του νόμου. Έτσι,
1: και ο καθένας κοιτάει τον τομέα του.
0: Και κοιτάει ταυτόχρονα και να ικανοποιεί και να επιτελεί το συνολικό έργο της Δημοτικής Αρχής. Δηλαδή, το συνολικό όραμα, τη συνολική κατεύθυνση.
1: Τη γραμμή τη βγάζει εσύ όμως, Δημαρχέ.
0: Ναι.
1: Ότι εγώ θέλω να πάμε έτσι.
0: Είναι συνεργάτες. Είναι συνεργάτες. Εργαζόμαστε μαζί για ένα κοινό σκοπό.
1: Για ένα έργο.
0: Ωραία. Να σας πω τώρα, επειδή είπατε για φιλοδοξίες. Εμένα προσωπικά δεν με ενοχλούν οι φιλοδοξίες των ανθρώπων. Θεμητές είναι από ένα σημείο και πέρα, έτσι δεν είναι? Ο καθένας μπορεί να έχει φιλοδοξίες για την προσωπική του ζωή, για τον τρόπο που πορεύεται στα κοινά πράγματα. Όμως ταυτόχρονα έχει την ευθύνη, την πολιτική αυτής της κοινής κατεύθυνσης. Και προφανώς αξιολογείται, έτσι, και από τον τρόπο που επιτελεί αυτό το συλλογικό όραμα. Δεν είναι δηλαδή, καταλαβαίνετε. Επομένως, έχει ευθύνη να σέβεται αυτό το πλαίσιο. Και εγώ, από την πλευρά μου, έχω ένα ρόλο να το αξιολογώ αυτό. Έτσι, αυτό ήθελα να πω. Δηλαδή, νομίζω ότι τώρα, αυτό τώρα σε γενικό πλαίσιο, τώρα ειδικότερα, εμείς ως Δημοτική Αρχή φροντίζω και φροντίζουμε να έχουμε μια τακτική επαφή και διαβούλευση στην πορεία μας.
1: Ο πρωινός καφές που λέει.
0: Ναι, βεβαίως, σε τακτά διαστήματα, όχι, και με αφορμή το πριν από τα Δημοτικά Συμβούλια, αλλά και εκτός Δημοτικών Συμβουλίων, για άλλες περιπτώσεις, συζητάμε, συντονιζόμαστε και βεβαίως καθημερινά έχουμε επαφή με όλους τους συνεργάτες για κάθε θέμα. Ξέρετε, δηλαδή, τα τηλέφωνα είναι και η επαφή με τον καθένα ξεχωριστά είναι συνεχής, γιατί αλλιώς δεν μπορεί να γίνει το δημοτικό έργο. Είναι πολυσχηδές το δημοτικό έργο μιας δημοτικής αρχής, ειδικά ενός Δήμου σαν τον Άγιο Νικόλαο, ο οποίος έχει και παραλιακό μέτωπο και ενδοχώρα, έχει πάρα πολλές αρμοδιότητες. Ίσως τις περισσότερες αρμοδιότητες μπορείτε να φανταστείτε.
1: Ένα μακριά από το άλλο.
0: Τι να σας πω, έχει πολλά νομικά πρόσωπα, έχει δημοτική

0: ανώνυμη εταιρεία, έχει λιμενικό ταμείο, έχει υπηρεσία ίδρυυσης, αποχέτευσης. Καταλαβαίνετε, έχει γενικότερα, υπάρχει έτσι πολύ μεγάλη ανάγκη συνεργασίας. Δεν βγαίνει αλλιώς.
1: Από πού προέκυψε η ανάγκη, κύριε Δήμαρχε, της δημιουργίας των νέων αντιδημάρχων?
0: Είναι για την υποβοήθηση του έργου και του Δημάρχου βεβαίως, αλλά και γενικότερα του οράματος της Δημοτικής Αρχής. Οι αντιδήμαρχοι είναι αρρωγοί του Δημάρχου και γενικότερα ικανοποιούν το γενικότερο όραμα της Δημοτικής Αρχής. Ένας από τους τομείς που χρειαζόταν μια ενίσχυση στην εποπτεία και σε αυτό το αποτέλεσμα ήταν και ο τομέας της κοινωνικής μέρημνας και των σχέσεων με τα επιστημονικά πανεπιστημιακά ιδρύματα. Έτσι λοιπόν, η προσθήκη δύο ικανών ανθρώπων, του κυρίου, της κυρίας Σοφίας Καραμανόλη και του κυρίου Γιώργου Ξένου, που είναι και δημοτικοί μας σύμβουλοι, προσθέτει δυνατότητες και καλύτερης εποπτείας και αποτελέσματος τελικά στα συγκεκριμένα πόστα. Δεν σημαίνει βέβαια ότι δεν μπορούσε και πριν να υπάρξει αποτέλεσμα, αλλά ξέρετε, όταν όσο περισσότεροι άνθρωποι, όσο περισσότεροι άνθρωποι βοηθάνε αυτό,
1: βέβαια, ενισχύσατε. Και θέλω να ρωτήσω και κάτι τελευταίο, το οποίο ίσως να είναι και λίγο πιο προσωπικό. Υπάρχουν γύρω-γύρω και εμφανίζονται, επειδή τα social media πια έχουν γίνει καθημερινότητα.
0: Καθημερινότητα.
1: Ναι. Υπάρχουν και κακές κριτικές στο πρόσωπό σας, και άρθρα τα οποία βάλουν κατά του Μενεγάκη και πολλά και διάφορα. Πώς θα αντιμετωπίζετε εσείς αυτά? Μην μου πείτε τώρα δεν δίνω σημασία κλπ. Δεν σας αγγίζουν.
0: Κοιτάξτε, σκέφτομαι, προσπαθώ να έχω μια κατανόηση.
1: Απαντάτε.
0: Να σας πω, συνήθως δεν απαντώ σε... Εντάξει, αν ένα, ας πούμε, μια ανάρτηση είναι τόσο κακόβουλη, λέω, που θίγει άλλους ανθρώπους, συνεργάτες του Δήμου, ή θίγει θέματα, ας πούμε, νομιμότητας, καταλαβαίνετε, τέτοια, τότε κάποιες φορές έχω απαντήσει γιατί νομίζω επιβάλλεται. Αλλά συνήθως δεν απαντώ, προσπαθώ να κατανοήσω τους ανθρώπους αυτούς, έτσι, με πολύ κατανόηση, φιλικά, έτσι, πώς θα σας το πω, έτσι, σαν να ήταν φίλοι χωρίς να είναι. Πώς θα σας το πω, δηλαδή, προσπαθώ να σκεφτώ πώς ένας άνθρωπος έχει φτάσει σε ένα σημείο να αισθάνεται έτσι άσχημα και να προβάλλει μια τέτοια, ας πούμε, κακόβουλη κριτική. Γιατί η κριτική είναι καλό να την έχεις. Η κριτική, υπάρχει θεμητή κριτική, η οποία σε κάνει να βελτιώνεσαι, βλέπεις πράγματα τα οποία χρειάζονται βελτίωση, χρειάζονται ενίσχυση, χρειάζονται ίσως και αλλαγή πορείας σε κάποιες περιπτώσεις. Όμως ακόμα και η κακόπιστη κριτική, αν κατανοήσεις τον άνθρωπο τον άλλο, νομίζω μπορείς να την ξεπεράσεις χωρίς να την αφήσεις να σε επηρεάσει σε τέτοιο σημείο που να ταράσετε, ας πούμε, η λειτουργία της Δημοτικής Αρχής. Το βλέπω έτσι γιατί έχουμε μπροστά να κάνουμε έργο, έχουμε μπροστά το έργο που ήδη επιτελείται να το ενισχύσουμε, και νομίζω ότι και ο πολίτης, ο συμπολίτης μας, θέλει ένα καλό παράδειγμα σε αυτό, δηλαδή να μην ενισχύουμε εμείς την τοξικότητα, αλλά αντιθέτως να τη σβήνουμε. Γι' αυτό το λόγο λοιπόν έχω αυτή τη στάση.
1: Μάλιστα. Και κάτι τελευταίο, αυτό είναι gossip τελείως.
0: Ναι, ναι.
1: Έχετε ελεύθερο χρόνο στη ζωή σας από τότε που γίνατε δήμαρχος? Ειλικρινά θα μου πείτε.
0: Κοιτάξτε, έχει μειωθεί ο ελεύθερος χρόνος.
1: Και τι κάνετε στον ελεύθερο χρόνο σας?
0: Κοιτάξτε, έχω μια πολύ καλή υποστήριξη από την οικογένειά μου, από τη σύζυγό μου, όλα αυτά. Χωρίς αυτούς θα ήταν πολύ δύσκολο να πω. Κοιτάξτε να δείτε, είναι μια επιλογή. Είναι μια επιλογή η οποία έχει να κάνει με την ευθύνη που αναλαμβάνεις όταν ασχολείσαι με τα κοινά. Έτσι είναι αυτή η ενασχόληση. Από την άλλη όμως μπορώ να πω ότι αισιοδοξώ, έχω μια... βλέπω μια υποστήριξη και από αρκετό κόσμο ο οποίος μου μιλάει, συζητώ μαζί του καθημερινώς, που βρισκόμαστε και στο δρόμο, ας το πούμε έτσι, αλλά και με θεσμικές επισκέψεις. Νομίζω ότι αξίζει να αυτή η προσφορά και η αγάπη που έχουμε για τον τόπο μας να γίνει ένα έργο, να κάνουμε την προσπάθειά μας, εν πάση περιπτώσει, να παραχθεί ένα έργο. Και αυτό μου δίνει και εμένα δύναμη για να μπορώ να προχωράω έστω σε αυτή την πιο πιεστική κατάσταση που σημαίνει αυτή η θέση.
1: Μάλιστα. Θα σας κρατήσω 2-3 λεπτά, ναι, ακόμα. Έτσι, εξάλλου,
0: όπως θέλετε.
1: Είμαστε στα 30 με 40 λεπτά που είχαμε συμφωνήσει. Και 10 ξεκινήσαμε. Και είναι παρά 20.
0: Όπως
1: οπότε έχουμε καλύψει μισή ώρα. Έχουμε 10 λεπτά. Έχουμε εδώ μια κάτι παρατηρήσει που μας έχουν κάνει με τα μηνύματά τους κάποιοι ακροατές. Και λέει, ας πούμε, ότι θα πρέπει ο Δήμος να ξεκινήσει σιγά σιγά και στις απευθείας αναθέσεις, προφανώς εννοεί που γίνονται, να στηρίζουν και τις τοπικές επιχειρήσεις περισσότερο ο Δήμος και όχι μόνο οι Ιεραπετρίτες, οι Ηρακλειώτες κλπ. Χωρίς να έχουμε κάτι με τους ανθρώπους, έτσι. Και πρέπει ο Δήμος, Αγίου Νικολάου, να γνωρίζει τι δουλειά μπορούν να κάνουν οι επιχειρήσεις που προέρχονται από την πόλη καλύτερα να γνωρίζουν.
0: Κοιτάξτε, η πλειοψηφία των αναθέσεων που κάνει ο Δήμος είναι ντόπιοι επιχειρηματίες. Δεν το δέχομαι αυτό που λέγεται, δηλαδή, ότι για Ιεραπετρίτες ή οτιδήποτε. Κοιτάξτε, όμως απ' την άλλη, πέραν ότι η πλειοψηφία, η μεγάλη πλειοψηφία είναι ντόπιοι, υπάρχουν διαδικασίες όπου γίνονται διαδικασίες προσφορών και διαδικασίες, εν πάση περιπτώσει, συγκεκριμένων πραγμάτων, όπου έχει δικαίωμα και κάποιος που είναι έξω από το Δήμο Αγίου Νικολάου, από την περιφέρεια του Αγίου Νικολάου, να διεκδικήσει μια ανάθεση.
1: Αλλά να γίνονται.
0: Βεβαίως γίνονται. Κοιτάξτε, βεβαίως γίνονται.
1: Να κάνω μια παρένθεση.
0: Εγώ θα σας πω, η δική μου άποψη είναι ότι αν μπορούμε να αξιοποιήσουμε τους ντόπιους επιχειρηματίες, το κάνουμε και πρέπει να το κάνουμε. Αυτή είναι η δική μου άποψη. Εγώ να σας πω. Όμως υπάρχει και η ελεύθερη αγορά και ξέρετε, ο Δήμος, οι Δήμοι έχουν μπει σε αυτή τη διαδικασία. Μας πιέζουν πάρα πολύ να μειώνουμε τις μικρές αναθέσεις και να τις ομαδοποιούμε. Μας πιέζει, εννοώ, το κράτος, η νομοθεσία, η διαδικασία, ο έλεγχος νομιμότητας που έχουν οι Δήμοι. Αναγκαστικά η τάση είναι να συγκεντρώνουμε όλες τις προμήθειες και τις υπηρεσίες σε μεγαλύτερες αναθέσεις και να κάνουμε διαγωνισμούς. Και όταν κάνουμε διαγωνισμούς, δεν ξεπερνάμε απλά τα όρια του Αγίου Νικολάου και πάμε στην Γεράπετρα ή στη Σιτία. Πάμε στην Αθήνα και αυτό, ξέρετε, δημιουργεί άλλα δεδομένα.
1: Να κάνω μια παρένθεση. Μπορεί να μην το ξέρετε,
0: ναι,
1: το λέτε.
0: Ναι, πείτε.
1: Σε όλα τα μεγάλα event που γίνανε τον τελευταίο καιρό στην πόλη μας, επειδή τώρα έτυχε με αυτό, το ξέρω. Ας πούμε, cliff diving, SUP, τα εγγένεια των εγκαταστάσεων της Μαρίνας κλπ. Αυτές οι εργολαβίες διοργάνωσης.
0: Οι παραγωγές. Είναι παραγωγή.
1: Ναι, αλλά δεν έγινε κάποια προσφορά. Εκεί πήγε απευθείας ανάθεση. Γι' αυτό μάλλον μιλάει για Ιεράπετρα κλπ. Είναι μια εταιρεία που τα παίρνει αυτά όλα. Γιατί?
0: Θα σας πω. Εάν εννοείται η επιλογή μιας εταιρείας συγκεκριμένα, μπορεί να έχει, ας πούμε, δεν θέλω να πω τώρα σε συγκεκριμένο παράδειγμα, αλλά να πω, μπορεί, ας πούμε, μια παραγωγή να χρειάζεται κάποιο εξειδικευμένο, ας πούμε, δεν ξέρω τι υλικό.
1: Μια
0: εξειδικευμένη υπηρεσία.
1: Δεν γίνεται διερεύνηση στην πόλη μας, στο όριο της πόλης, στις start-up μικρές εταιρείες που ξεκινάνε, που έχουν δυνατότητες, που ρίχνουν λεφτά κλπ. Δεν έχει γίνει κάποια διερεύνηση. Δηλαδή, παράδειγμα, θέλω ένα.
0: Νομίζω ότι έχει γίνει.
1: Όχι, δεν έχει γίνει. Θέλω, παράδειγμα, θέλω ένα. Μία οθόνη 200 ίντσες για να καλύψω κάτι. Έχει ρωτηθεί ποιες εταιρείες από τον Άγιο Νικόλαο μπορούν να τις προσφέρουν.
0: Θα προτείνω κάτι. Επειδή
1: αυτό λέμε τώρα. Δεν λέω ότι.
0: Θα σας πω. Επειδή,
1: γενικά, ναι, να υπάρξει μια φιλοσοφία.
0: Εδώ, επειδή είμαστε και μικρό μέρος, γνωρίζουμε, έχουμε και κάποιες πληροφορίες και λέμε, ποιοι έχουν, ας πούμε, αυτό την τάδε υπηρεσία που θέλω και ξέρουμε ότι την έχει ο ένας και ο άλλος. Σας λέω, εγώ νομίζω το καλύτερο είναι, γιατί είμαστε σε συνθήκες τέτοιες τώρα αγοράς και επικοινωνίας, καλό είναι όσοι έχουν και τη φιλοδοξία να μπουν μέσα σε αυτό που λέγεται αγορά και να έχουν. Να προσφέρουν τις υπηρεσίες τους και μάλιστα ποιοτικές υπηρεσίες, να γνωστοποιήσουν αυτό που μπορούν να προσφέρουν και να είστε σίγουροι ότι αν το γνωστοποιήσουν και έχει αυτό επάρκεια, ο Δήμος θα το λάβει σοβαρά υπόψη, γιατί δεν μεροληπτεί έναντι κανενός. Δεν θέλει να ευνοήσει κανένα.
1: Κατανοητό. Πολύ καλό αυτό που είπατε.
0: Μάλλον να το πω, όχι, δεν θέλει να ευνοήσει κανένα, θέλει να τους ευνοήσει όλους. Θέλει να υπάρχει ισορροπία.
1: Αυτή τη στιγμή, δηλαδή, ο Μενεγάκης λέει υπάρχουν 15
0: επιχειρήσεις. Εγώ μπορεί να ξέρω.
1: Υπάρχουν 15
0: επιχειρήσεις. Τι προσφέρεις,
1: φέρε μου υπόμνημα τι προσφέρει ο καθένας.
0: Πολύ σημαντικό.
1: Και θα κάνουν οι συνεργάτες μου αξιολόγηση.
0: Και επειδή έξυπνοι άνθρωποι είμαστε.
1: Αυτό ψυχή ανθρώπων.
0: Έξυπνοι άνθρωποι είμαστε. Αυτό είναι η σημερινή εποχή. Η σημερινή εποχή είναι, αντί να περιμένω τη δημόσια αρχή, το κράτος, τον οποιοδήποτε να προσφέρει σε μένα, έρχομαι εγώ σε αυτόν, του δείχνω τον πείθο. Τελικά. Τον πείθο τελικά.
1: Μπορεί να το πείσω και όχι.
0: Του προσφέρω κάτι καλό. Και του προσφέρω κάτι το οποίο είναι.
1: Ενισχύεται και ο ανταγωνισμός. Γιατί εγώ μπορεί να μην έχω κάτι και να το έχεις εσύ και να πάρεις τη δουλειά εσύ. Θα πω εγώ γιατί δεν το έχω.
0: Δίνω καλύτερη τιμή.
1: Ναι, θα δώσω ή θα κάνω.
0: Θα κάνω κάτι πιο πολύ.
1: Εγώ, ρε, παιδί, ναι.
0: Για τον χρόνο θα έχω και εγώ θα κάνω και κάτι καλύτερο.
1: Μπράβο.
0: Και εσύ γιατί να μην το πάρεις αυτό.
1: Πολύ καλό. Αυτό θα το κάνουμε και θέμα τώρα. Στο... Θα το κάνουμε, Δήματια.
0: Ξέρετε, δίνετε την ευκαιρία να σας πω ότι αυτά πρέπει να κάνουμε και ως Δήμος γενικότερα, να δώσουμε μια νέα φιλοσοφία. Και σας λέω και αυτό είναι μια έκφραση της αγάπης για, για το Δήμο μας. Πρέπει να μπορέσουμε να αναπτυχθούμε σε όλα τα επίπεδα.
1: Μάλιστα.
0: Και ένα από τα επίπεδα είναι και αυτό. Για να έχουμε εδώ νέους ανθρώπους, νέες επιχειρήσεις, νέες οικογένειες, να αυξήσουμε τον πληθυσμό μας, να τον κρατήσουμε εδώ και να έχει και την προοπτική της δημιουργίας.
1: Για τους ακροατές που ρώτησαν για παραλιακό και ανάπλαση, το έχουμε θίξει το θέμα.
0: Ναι, στην αρχή.
1: Είπαμε, παραλιακός θα ανοίξει η διπλή κυκλοφορία Νοέμβριο.
0: Θα ξεκινήσει το έργο τον Νοέμβριο, μέσα στο χειμώνα τέλος.
1: Ναι, περιμένοντας τις εγκρίσεις και τις υπογραφές από το Υπουργείο για το θέμα της ανάπλασης και
0: η πλατεία Ομοίως.
1: Και η πλατεία Ομοίως. Οπότε από τον Νοέμβριο και μετά θα έχουμε ιστορίες στην πόλη διάφορες. Λοιπόν, η κουβέντα σήμερα που κάναμε μ' άρεσε πάρα πολύ, ίσως επειδή είχαμε
0: και, εμένα
1: και πιο κοντά.
0: Ωραία.
1: Λόγω της βλάβης.
0: Ήρθαμε στο ίδιο μικρόφωνο.
1: Λοιπόν, μ' άρεσε πάρα πολύ. Ευχαριστούμε πάρα πολύ και συγγνώμη τώρα για την ταλαιπωρία.
0: Όχι, όλα ωραία, εντάξει, πολύ.
1: Ήτανε
0: πολύ
1: κάτι,
0: ωραίος και ο χώρος σας, πολύ ωραίο.
1: Ήτανε κάτι το οποίο δεν το περιμέναμε, αν και το είχαμε δοκιμάσει, δεν ξέρω. Έτσι, λοιπόν, δεν θυμάμαι να είπα λέξη Μητσοτάκης, δεν είπα.
0: Είπατε ότι θα γίνουν...
1: Όχι, αλλιώς, για αλλιώς το λέω.
0: κατάλαβα. Λόγω της...
1: Ευχαριστούμε πάρα πολύ. Καλή συνέχεια, καλή δύναμη για ό,τι έρχεται και θα έχουμε τη δυνατότητα να τα πούμε. Και συνεχίστε... ειδικά και ο Νίκος και η Άννα δηλαδή που ασχολούνται με αυτό το πράγμα, εμένα μου αρέσει πάρα πολύ ο τρόπος με τον οποίο ενημερωνόμαστε. Δεν το είχαμε. Να το έχουμε και
0: προσπαθούμε.
1: Πάει
0: το γραφείο πάει τύπου, ναι. Προσπαθούμε να έχει έναν επαγγελματισμό. Νομίζω τον έχει.
1: Μπορεί να είναι πολύ λεπτομερής, αλλά υπάρχει και το δίλημα πάρτο, take it or leave it. Έτσι δεν λένε. Πάρτο, βάλ το άμα θες.
0: Σχολιάσέ
1: μην το σχολιάσεις.
0: Ή σχολιάσέ το ή ανάπτυξέ το.
1: Ή ανάπτυξέ το, ναι. Αυτό είναι σημαντικό. Ευχαριστούμε πολύ.
0: Να είστε καλά.
1: Καλημέρα σας. Καλημέρα σας. Κύριε Δημαρχέ, καλή συνέχεια.

0: Εδώ είμαστε στον διαδοκρίτη, 10 λεπτά πριν από τις 10, χωρίς δεσμεύσεις καθημερινά. Σήμερα ήταν η πρώτη εκπομπή της νέας σεζόν. Επιστρέψαμε, μαζί μας ήταν ο Δήμαρχος Αγίου Νικολάου, ο κύριος Μανώλης Μονεγάκης. Πιστεύω να τα καταφέραμε, να βγάλουμε μια σωστή έτσι εικόνα προς τα έξω, σε όλους και σε όλες εσάς που μας παρακολουθείτε. Να θυμίσω ότι αυτή εδώ εκπομπή είναι μια προσφορά από την κατασκευαστική εταιρεία Europlan ΑΕ στον Άγιο Νικόλαο και το Ηράκλειο.
1: Europlan, το δυναμικό της εταιρείας μας, είναι καταρτισμένο και στελεχωμένο από κορυφαίους αρχιτέκτονες, πολιτικούς μηχανικούς και μηχανολόγους με υψηλή τεχνογνωσία που εγγυώνται ένα άρτιο αποτέλεσμα στην επένδυσή σας. Europlan, χτίζετε το νέο σας σπίτι? Επισκεφτείτε μας. Στη Europlan πραγματοποιούμε κάθε σας όνειρο και επιθυμία, επιλέγοντας το οικόπεδό σας οπουδήποτε στην Κρήτη. Αναλαμβάνουμε τον σχεδιασμό και την ανέγερση της κατοικίας που θα σας συντροφεύει για μια ζωή. Europlan. Έργα άρτιας κατασκευής, ποιοτικές παρεχόμενες υπηρεσίες. Europlan. Άγιος Νικόλαος και Ηράκλειο.
0: Σιγά σιγά μπαίνοντας στην χειμερινή περίοδο και στο χειμερινό μας ραδιοφωνικό πρόγραμμα, επιστρέφουν σιγά σιγά και όλες οι εκπομπές. Ήδη έχει ξεκινήσει από την προηγούμενη εβδομάδα η εκπομπή Ελληνοφρένεια με το Θήμιο Καλαμούκη και τον Αποστόλη Μπαρμπαγιάννη. Καθημερινά μετά από αυτή εδώ την εκπομπή θα την ακούτε, 10 η ώρα δηλαδή, όπως παλαιότερα. Έχει ξεκινήσει και φυσικά έχει πολύ μεγάλη επιτυχία και έχει και πολύ λίγο μεγαλύτερη διάρκεια. Εμείς θα μελετήσουμε τι ακριβώς είδατε που σας λέω ότι ξεκινάμε Παρασκευή, γιατί πάντα, ρε παιδί μου, υπάρχει έτσι ένα... πάντα κάτι θα συμβεί. Α, σήμερα τι συνέβη? Ενώ παίρναμε ένδειξη μικροφόνου του Δημάρχου, δεν έβγαινε στον αέρα. Τώρα κάποιο κουμπάκι θα είναι πατημένο ή θα θέλει να πατηθεί για να μπορέσει να γίνει αυτό. Θα το μελετήσουμε. Να λοιπόν, γιατί ξεκινάμε Παρασκευή για να μεσολαβεί το Σαββατοκύριακο κλπ. Η εκπομπή σημερινή θα φτιαχτεί, θα μονταριστεί, θα καθαριστεί που λέμε και θα σηκωθεί στην κατηγορία podcast του cna.gr αλλά και στα κοινωνικά δίκτυα αλλά και στο κανάλι μας στο SoundCloud, όπου εκεί φιλοξενούνται τα πάντα όσα συμβαίνουν ειδικά σε αυτήν εδώ την εκπομπή. Θα ήθελα να, για πρώτη μέρα, να σας ευχαριστήσω όλους και όλες. Να είστε καλά, εύχομαι καλό Σαββατοκύριακο. Θα χαλάσει, λέει, λίγο ο καιρός. Αυτό θέλουμε και εμείς, να χαλάσει. Υπομονή σε όσους μετακινούνται στον βόρειο δικό άξονα. Εκεί υπάρχει μια παράταση του κλεισίματος, τουλάχιστον μέχρι τις 28 του μήνα, μέχρι τη Δευτέρα δηλαδή, και βλέπουμε. Σε λίγο θα έχουμε τη δυνατότητα, σε πολύ λίγες μέρες πιστεύω, γιατί το τσεκάραμε κιόλας, να έχουμε τη δυνατότητα να έχουμε στη διάθεσή μας περίπου 8,5-9 περίπου χιλιόμετρα έτοιμα κατά 90% για να μπορούμε τουλάχιστον να κυκλοφορούμε έτσι με σχετική άνεση μέχρι την Νεάπολη και από εκεί και πέρα βλέπουμε. Καλό Σαββατοκύριακο, να είστε όλοι καλά, ευχαριστούμε πάρα πολύ, ραντεβού τη Δευτέρα στις 9 το πρωί. Μέχρι τότε, να προσέχετε. Γεια σας.

0: ώρα είναι 10.
1: Όταν το ραδιόφωνο γίνεται
2: διάβλος επικοινωνίας,
3: διάβλος Κρήτης,
2: diavlosradio.gr.
4: Επιλεγμένη ελληνική,
5: παραδοσιακή και ξένη μουσική.
4: Ενημέρωση, ανταλλαγή απόψεων.
2: diavlosradio.gr. Από την Κρήτη σε όλο τον κόσμο, με live εκπομπές και μουσικές που σε ταξιδεύουν.
4: Διάβλος Κρήτη.
2: diavlosradio.gr. Ακούγεται.
5: Ακούγεται.
2: Ακούγεστε.
5: Ακούγεστε.
6: Στο αλφαβήτα

0: Ψάχνεις το ιδανικό μέρος για τον πρωινό σου καφέ?
1: Ή μήπως ένα χειροποίητο σάντουιτς που θα σου φτιάξει τη μέρα?
0: Καφέ Μέλι.
1: Εδώ κάθε τι είναι φτιαγμένο με μεράκι.
0: Καφές, σνακ, πρωινό, όλα χειροποίητα, όλα αυθεντικά.
1: Έλα στο αγαπημένο σου στέκι και νιώσε τη διαφορά.
0: Καφέ Μέλι.
1: Μοναδικός χώρος, μοναδική φιλοξενία για μοναδικούς ανθρώπους.
0: Καφέ Μέλι. Κοντογιάννη 15, Άγιος Νικόλαος. Διάβλος Κρήτης. Διάβλος Radio.gr.
2: Πάρα πολύ καλά τα πάει ο κύριος Μητσοτάκης, αρκεί με λίγη υπομονή. Να κάνουμε ακόμα λίγη υπομονή.
3: Η Ελληνοφρένεια επιστρέφει με το Θύμιο Καλαμούκι και τον Αποστόλη Μπαρμπαγιάννη.
4: Εμείς είμαστε όλοι Πασόκ. Έχουμε δώσει στη χώρα. Έχουμε μια ιστορία.
3: Ελληνοφρένεια. Από Δευτέρα έως Παρασκευή. Αποσυντονιστείτε.
2: Τι να μας κάνει ο Μητσοτάκης? Πόσα να μας δώσει κι αυτός?
1: Η εκπομπή που ακολουθεί μεταδίδεται σε επανάληψη.

0: Γιατί θα γυρεύουμε γαϊδούρια? Γιατί δεν θα υπάρχουν καύσιμα? Αυτό είναι ο λόγος. Όταν δεν υπάρχουν καύσιμα, πώς θα έρθω εγώ από την Ευρύχου ή στο Σταυραετό? Ε? Γιατί δεν θα υπάρχουν καύσιμα? Γιατί θα γυρεύουμε γαϊδούρια? Γιατί δεν θα υπάρχουν καύσιμα?
1: Τα είχε πει ο Χατζηφλουέντζος, αλλά κανείς δεν είχε δώσει σημασία ποιος είναι ο Χατζηφλουέντζος. Είναι προφήτης. Προφήτης. Είναι ένας που πέρασε, δεν ξέρω αν έχει αγιοποιηθεί. Εδώ είναι η φωνή του Μητροπολίτου Μόρφου κάτω από την Κύπρο, ο οποίος μεταφέρει τις προφητείες του Χατζηφλουέντζου, που είχε και παρατσούκλι ο Χατζηφλουέντζος και είχε πει για τα καύσιμα που δεν θα τα έχουμε, και τελικά να τα, δεν τα έχουμε.
0: Αυτού εδώ του ανθρώπου, του Χατζηφλουέντζου, από την Μηγιάνα μοχός του, αυτός εκοιμήθη το 1969 στο χωριό του, στη Μηγιάνα μοχός του. Έγραψεν όλα αυτά που εζήσαμε εμείς από το 64 μέχρι σήμερα, και αυτά που θα ζήσουμε ακόμα τα γράφει, και έγιναν τελικά, έγιναν οι προφητείες του Χατζηφλουέντζου, που την Μηλιάνα μοχός του, που οι Μηλιώτες τον ονόμαζαν κοροϊδευτικά Χατζημούνα. Με έναν ποδήλατο γύριζε και δεν του έδιδα σημασία και τον είχα για τρελό κιόλα. Οι Μηλιώτες τον ονόμαζαν κοροϊδευτικά Χατζημούνα. Και έγιναν τελικά, έγιναν οι προφητείες του Χατζηφλουέντζου.

0: θα έρθει καιρός που θα γυρεύετε γαϊδούρια και δεν θα βρίσκεται. Γιατί θα γυρεύουμε γαϊδούρια? Γιατί δεν θα υπάρχουν καύσιμα.
1: Το βλέπετε πως επιβεβαιώνονται οι προφητείες σιγά σιγά. Έχουν μιλήσει και για πολέμους, έχουν μιλήσει για όλα. Καύσιμα έχουμε, έχουμε θεωρητικώς, αλλά για πηγαίνετε στο βενζινάδικο. Τα είχε πει ο Χατζημούνας, πως λέγεται, Χατζιφλουέντζος. Τα είχε πει από τότε, τα έχει προβλέψει όλα από τη δεκαετία του 60. Τα πάνω σε ένα ποδήλατο όλο τρέλα. Κυκλοφορούσε εκεί στα χωριά της Κύπρου και έλεγε ότι του κατέβαινε. Και αυτός ορίστηκε προφήτης με αυτά τα δύο ονόματα. Να φτιαχτεί και ναός, να πηγαίνουμε να προσκυνάμε σε αυτόν τον ναό. Ποιος όμως έρχεται τώρα να διαψεύσει τον μεγάλο μας προφήτη, ο πολιτικός?
2: Καταρχάς να πω ότι σήμερα αυτή η θέση μου είναι καλό, λέω. Έχει πέσει αρκετά το πετρέλαιο. Άνοιξε ο αγώ Σαουδική Αραβία, έπεσε το πετρέλαιο κάτω από τα 100 δολάρια, να κατέφτασε 99, δεν ξέρω το ήμουν ακριβώς τώρα. Μην τα βλέπουμε όλα αρνητικά, μπορεί και να τη γλιτώσουμε τελικά. Δεν ξέρει καμιά φορά τι γίνεται.
3: Είστε αισιόδοξο?
2: Από τα 109 πήγε στα 91. Είναι μια μεγάλη πτώση.
1: Να τη διάψευση, έρχεται η πραγματική ζωή και διαψεύδει τον προφήτη. Κρατάμε βέβαια την προφητεία, γιατί μπορεί σήμερα να είναι η πτώση της τιμής, αύριο μεθαύριο μπορεί να επιβεβαιωθεί πλήρως ο προφήτης μας, ο Χατζιφλουέντζος, ο οποίος είπε ότι δεν θα βρίσκουμε και γαϊδούρια. Δηλαδή και καύσιμα και γαϊδούρια. Τίποτα. Μηδέν από το μηδέν. Μηδέν στο πηλίκιο, που έλεγε και ο Γιώργος Παπανδρέου όταν ήταν πρωθυπουργός. Ο Άδωνης Γεωργιάδης είναι καλεσμένος σε εκπομπή. 5-6 την ημέρα πηγαίνει. Λέει εκεί τα δικά του και του κάνουν μια ερώτηση, αν είναι δυνατόν. Τι θα γίνει στο ενδεχόμενο που δεν είναι ο Μητσοτάκης πρωθυπουργός μετά τις εκλογές, δεν πάρει ποσοστό μεγάλο Νέα Δημοκρατία και πρέπει να γίνει αλλαγή εσωτερική για να έχουμε πρωθυπουργό?
4: Με άλλο πρωθυπουργό θα μπορούσε να γίνει κυβέρνηση. Με άλλο πρωθυπουργό. Κάνει εκλογές.
2: Λέει θα κερδίσει ο Μητσοτάκης.
4: Κερδίζει η Νέα Δημοκρατία. Ναι. Έχει 28%. Ναι. Έχει ένα δεύτερο κόμμα δεξιά της, το Πασόκ. Ναι. Ναι. Το σενάριο 15. Και πάμε να κυβερνήσουμε.
2: Συγγνώμη. Και θα βρεθεί έστω και ένα στην κοινοβουλευτική ομάδα της Νέας Δημοκρατίας. Ένα που θα πάει στον νικητή των εκλογών Μητσοτάκη και με 10-12 μονάδες το δεύτερο. Τι κοίταξε, Κυριάκο μου, δεν κάνει το πλάνο να έρθω εγώ για να κάνουμε στην κυβέρνηση? Και θα πει μετά τι καλή ιδέα είσαι, φίλε. Φανταστική ιδέα. Πώς δεν το έχω σκεφτεί μόνο μου? Αυτά τα λέτε στο παράδειγμα τώρα. Πώς έχετε πάρει κανένα μπάφο, μπείτε στην εκπομπή.
5: Ξέρετε, ο μπάφος ο Μαροκινός είναι γνωστός. Τη σπάση, αν πάτε έξω, είναι από τους πιο καλούς ποιοτικά. Θα μπορούσατε να κάνετε μια συμφωνία με το Μαρόκο να πάρει κάτι και η Ελλάδα.
1: Να, εδώ οι ρεαλιστικές πολιτικές από το Βελόπουλο. Έτσι λοιπόν ρώταγε τους δημοσιογράφους, επειδή τόλμησαν, διανοήθηκαν να ρωτήσουν τι θα γίνει αν δεν είναι ο Μητσοτάκης πρόεδρος της Νέας Δημοκρατίας, μήπως πρέπει να είναι άλλος ή να συμφωνήσουν και οι άλλοι στον άλλον. Και η απάντηση του Υπουργού εδώ ήταν ότι μήπως έχετε πάρει κανένα μπάφο και τα λέτε όλα αυτά. Δεν ξέρω τι θα γίνει, ποιος θα επιβεβαιωθεί. Θα το δούμε στο μέλλον, όταν γίνουν εκλογές δηλαδή, σε 6 μήνες πότε θα είναι, ποιος ακριβώς θα βγει πρώτος, αλλά δεν θα βγει ο Μητσοτάκης πρώτος και δεν θα βγει μάλλον ο Μητσοτάκης πρωθυπουργός. Και θα το βασίζουμε αυτό σε ανάλυση πολύ τεκμηριωμένη, πολύ σοβαρού πολιτικού, ο οποίος βγήκε σήμερα το πρωί στο Sky.
6: Υπάρχει πρωθυπουργός στην σύγχρονη ιστορία της χώρας που να κάνει τρίτη θητεία, ή το θεωρείτε το πιθανότερο ότι θα κάνει ο κ. Μητσοτάκης? Το πιθανότερο να μην κάνει. Mm-hmm. Έτσι δεν είναι?
7: Άρα αυτό λέω αφορά ότι και τα άλλα κόμματα. Αυτό αφορά και τα άλλα κόμματα που λέτε.
6: Ή θα έχουμε αυτή την πολιτική, συνέχεια αυτής της πολιτικής, ή αν υπάρξει αλλαγή πολιτικής, αν υπάρξει πολιτική αλλαγή, mm-hmm. θα έρθει με αυτόν που είναι ικανός να τη φέρει. Και ικανός να τη φέρει και δημοσκοπικά, αλλά και σε επίπεδο εμπειρίας, είναι η ελληνική αριστερή συμπεριφορά.
7: Εσείς, κύριε Πρόεδρε, τώρα.
6: Είναι η Ελλάς.
5: Μπράβο!
6: Υπάρχει πρωθυπουργός στην σύγχρονη ιστορία της χώρας που να κάνει τρίτη θητεία, ή το θεωρείτε το πιθανότερο ότι θα κάνει ο κ. Μητσοτάκης? Το πιθανότερο να μην κάνει.
1: Έτσι, τεκμηριωμένος ο Αλέξης Τσίπρας, όπως πάντα, βασίζεται στον νόμο των πιθανοτήτων. Και τι λέει? Έχει ξαναγίνει από τον Καποδίστρια και μετά πρωθυπουργός να βγει τρίτη φορά με εκλογές? Όχι. Άρα δεν θα βγει και ο Μητσοτάκης. Πάρα πολύ απλό, τότε έλξε το θέμα. Έτσι σκέφτονται, έτσι σχεδιάζουν. Έτσι είχαν σχεδιάσει και την προηγούμενη φορά ότι δεν θα βγει ο Μητσοτάκης. Και βγήκε με 10 μονάδες μπροστά και ξαναβγήκε με 10 μονάδες μπροστά, επειδή ακριβώς ήταν ο Τσίπρας αντίπαλος του Μητσοτάκη. Και όσο ανεβαίνει ο Τσίπρας, που δεν ανεβαίνει πια, σταμάτησε, ως αντίπαλος του Μητσοτάκη, είναι πολύ πιθανό να έχουμε το Μητσοτάκη τρίτη φορά εκλεγμένο πρωθυπουργό, επειδή ακριβώς είναι ο Τσίπρας εκεί που είναι. Δεν το έχει καταλάβει, μην το πει κανείς. Δεν έχει σημασία. Ο Τσίπρας λοιπόν έδωσε συνέντευξη στο Sky, στον Οικονόμου και στον Πιταρά, και εκεί έθεσε και αυτό στα δικά του διλήμματα.
6: Άρα, προοπτική. Να το πω αλλιώς, ή εμείς ή κανείς.
7: Ή εσείς ή κανείς.
6: Αυτή είναι η πραγματικότητα.
7: Αυτό μου θυμίζει αυτό που λέγατε παλιά, ή εμείς ή αυτοί.
6: Όχι, δεν λέω ή αυτοί. Λέω ότι. Συγγνώμη, λυπάμαι που θα το πω.
7: Γιατί το λέτε έτσι, εμείς ή κανείς,
6: αλλά
7: δηλαδή.
6: Η ζωή φέρνει διλήμματα. Παίρνει διλήμματα. Υπάρχει κάποιος σήμερα που μπορεί να νικήσει στο Μητσοτάκι.
7: Κάποιοι
6: θα πούνε κανένας.
7: Αυτός μη δεν φαίνεται.
6: Αν υπάρχει κάποιος, είναι αυτός ο οποίος είναι πιο κοντά του. Αν υπάρχει κάποιος, είναι αυτός ο οποίος έχει εμπειρία διακυβέρνηση.
7: Άρα εσείς δηλαδή.
6: Αυτός που μπορεί να κυβερνήσει τη χώρα. Αυτός που έχει ρεαλιστικό σχέδιο. Αυτός που έχει εναλλακτικό σχέδιο. Ή εμείς, ή κανείς.
1: Ωραίο δίλημα. Πάρα πολύ ωραίο, πιάνει στον κόσμο, το καταλαβαίνει ο καθένας, πατάει στην πραγματικότητα, δούλεψαν τα επιτελεία, τα νέα επιτελεία, οι παράγοντες όλοι εκεί, οι επιτελείς και αποφάσισαν τα καλύτερα. Ακούσαμε εδώ με τον νόμο των πιθανοτήτων δεν θα βγει μάλλον ο Μητσοτάκης, οι περισσότερες πιθανότητες είναι να μην βγει δηλαδή, κάθονται και μετράνε πιθανότητες και δεύτερον το δίλημα είναι πολύ σημαντικό. Ή εμείς ή κανείς. Τα λέει αυτά ο Αλέξης Τσίπρας, ο οποίος είναι σοβαρός, ήταν πρωθυπουργός, τον έχει εκλέξει ο ελληνικός λαός και βγήκε να μιλήσει και για τον Αλέξη Τσίπρα χτες βράδυ, ο Πάνος Καμένος, ο οποίος είχε να πει καλά λόγια.
3: Τουλάχιστον στον τομέα που εγώ χειρίστηκα, στην άμυνα και στα εξωτερικά, με εξαίρεση τις πρέσπες, ο Τσίπρας επέδειξε μια εξαιρετική υπευθυνότητα.
8: Μπράβο!
3: Δηλαδή, αυτές οι συμφωνίες, και το επαναλαμβάνω, που βλέπουμε τώρα να έχουν κάνει την Ελλάδα ισχυρή με το Ισραήλ, με τις Ηνωμένες Πολιτείες, με τις βάσεις τις οποίες δώσαμε τότε.
8: Μπράβο!
3: Ήταν αποφάσεις τις οποίες ένας αριστερός πρωθυπουργός δύσκολα θα έπαιρνε.
1: Πολύ σωστά το λέει ο Πάνος Καμένος. Ένας αριστερός πρωθυπουργός δύσκολα θα έπαιρνε. Τις πήρε όμως κάποιος που ήταν πρωθυπουργός, αλλά δεν ήταν αριστερός. Το καταλαβαίνει ο καθένας. Το πολύ συζητάμε για τον ξεπεσμό της Αμερικής και λέμε έχει πρόεδρο τον Ντόναλντ Τραμπ, κοίτα που ξέπεσε υπερδύναμη, πώς το καταφέραν αυτό, ποιοι είναι αυτοί που το ψηφίζουν, που οδηγεί το πλανήτης. Η πτώση της υπερδύναμης είχε φανεί, και θα το ακούσουμε τώρα από τον Πάνο Καμένο, είχε φανεί μια άλλη στιγμή. Αυτή η στιγμή ήταν η επίσκεψη του Αλέξη Τσίπρα και του Πάνου Καμένου στον Ντόναλντ Τραμπ, το διαβολικά καλό, την πρώτη θητεία, θυμόσαστε. Λοιπόν, σε εκείνη εκεί την επίσκεψη, οι υπηρεσίες της Αμερικής, γιατί από εκεί ξεκίνησε ο κατήφορος, είχαν αξιολογήσει αλλιώς τον Αλέξη Τσίπρα. Θα το ακούσετε τώρα, θα ακούσετε τη διήγηση του Πάνου Καμένου και θα καταλάβετε αυτό, ότι από τότε είχε αρχίσει να ξυλώνεται το pullover της υπερδύναμης.
3: Θα σας πω κάτι, ότι όταν συναντήσαμε τον Ντόναλντ Τραμπ στο Λευκό Οίκο, στην αρχή ήταν λίγο παγωμένος. Δηλαδή, του λέγανε οι υπηρεσίες ότι ξέρεις, αυτός είναι αριστερός, είναι αναρχικός, κομμουνιστής, είναι τέτοια. Και είχε ένα φόβο. Του εξήγησε ότι πολύ πιο εύκολα γίνονται αυτές οι συμφωνίες με μια αριστερή κυβέρνηση, με ένα αριστερό πρωθυπουργό, παρά με ένα δεξιό. Διότι αν, παραδείγματος χάρη, ο Κώστας ο Καραμαλής πήγαινε να υπογράψει αυτές τις συμφωνίες, θα έχει ξεσηκωθεί όλη η αριστερά, θα ξυλώσει τα πεζοδρόμια. Περάσανε οι συμφωνίες όλες μαλακά και ωραία και η Ελλάδα πήρε ένα πρώτο ρόλο.
1: Και πρώτο βραβείο. Εδώ μιλάει για τη βρωμοδουλειά που κάνουν οι αριστερές κυβερνήσεις. Ναι, ισχύει, το έχουμε πει και εμείς. Αλλά το πρώτο που σας έλεγα είναι αυτό που λέει, ότι οι υπηρεσίες είχαν αξιολογήσει τον Τσίπρα ως αριστερό αναρχικό και κομμουνιστή. Είναι δυνατόν? Ποια σοβαρή υπηρεσία, ποια CIA και ποια πρεσβεία αξιολογεί τον Τσίπρα ως τέτοιον? Γι' αυτό σας λέω, παρακμή από τότε. Οι Αμερικοί είχαν διαλυθεί, οι υπηρεσίες δεν λειτουργούσε τίποτα. Αποκορύφωμα ότι βγήκε ο Τραμπ τώρα και είναι πρόεδρος της χώρας. Στα δικά μας τώρα εδώ, αφού θα ξανάρθουμε στον Αλέξη Τσίπρα, γιατί έδωσε συνέντευξη, έχει πει πάρα πολλά και σοβαρά θέματα, τεκμηριωμένος πάντα, χαμογελαστός και αραχτός εκεί στην καρέκλα του στούντιο. Οπότε θα επανέλθουμε σε αυτόν, να γυρίσουμε στα 8 χρόνια Φαγούρας.
9: Κοιτάξτε, για να πούμε την αλήθεια, μετά από 8 χρόνια υπάρχουν πολλές περιπτώσεις που οι άνθρωποι έχουν κουράσει. Σου λέει, παιδί μου, και αν δεν είναι ο ίδιος υπουργός 8 χρόνια, θα πάρει τίποτα η Ελλάδα? Είναι ένα από τα επιχειρήματα τα οποία τα ακούς όταν βγαίνεις στα καφενεία. Από την άλλη μεριά υπάρχει όμως μια πραγματικότητα. Δεν έχουμε μια εναλλακτική, σοβαρή κυβερνητική πρόταση. Και το δεύτερο, και οι υπουργοί του...
10: Βλέπετε αλαζονία στους υπουργούς?
9: Βλέπω υπουργούς που έχουν αλαζονία, ναι. Και νομίζω πως είναι ώρα να την αφήσουν την αλαζονία τους και για άλλη μια φορά έγινα πρώτο θέμα.
4: Αυτό είναι του 90
9: εκφράσει το... του πατέρα μου έκφραση, ναι, ναι. Να ξεκαβαλικέψουνε. Ναι, έχουμε και τέτοια φαινόμενα και καλό είναι να κοπούνε και να κοπούνε πάρα πολύ γρήγορα. Διότι ο κόσμος αυτό δεν το συγχωρεί. Σου λέει ποιος είσαι εσύ κύριε. Και δικαίως. Δηλαδή το λέω εγώ, γιατί δεν το πει ο πολίτης.
1: Είναι τώρα Μπακογιάννη εδώ στο ραδιόφωνο του Σκάκη στον Άρη Πορτοσάλτε. Λέει για την αλαζονία που κάποια κυβερνητικά στελέχη έχουν, αν είναι δυνατόν. Ο νους πολλών πήγε στον Άδωνη Γεωργιάδη.
4: Ναι. Αυτό που λέει η κυρία Μπακογιάννη, ότι κάποιοι συνάδελφοί σας υπουργοί έχουν καβαλήσει το καλάμι, το διαπιστώνετε εσείς?
2: Συμπαθώ πάρα πολύ την κυρία Μπακογιάννη, την εκτιμώ πάρα πολύ. Δεν το ξέρω, δεν νομίζω ότι ισχύει. Εγώ δεν βλέπω κάποια τέτοια φλόγηση, να σου πω. Δεν νομίζω. Εγώ προσπαθώ να πάρει τα πλέον, να απαντώ σε όλους, δεν αφήνω τίποτα να απαντώ, γιατί να μου πει κάποιο.
8: Κύριε Μπακογιάννη,
2: πείτε, δεν έχω, αυτό είναι και γούστα.
1: Πολύ καλά τα λέει εδώ ο Άδωνης. Είναι πάντα ταπεινός, προσπαθεί να απαντάει. Δεν βλέπει κανέναν υπουργό να έχει αυτή την αλαζονία. Δεν έχει περάσει από καθρέφτη προφανώς. Και έχει δίκιο, δεν έχουμε ειδικά από τον ίδιο κανένα περιστατικό αλαζονίας.
2: Και εδώ στη μία χώρα που δίνει, αντί να λέμε Άγιος ο Θεός, αρχίζουμε. Γιατί δίνει 50 και δεν δίνει 80, γιατί δίνει 80 και δεν δίνει 200. Έλα με 300, κάτι ντρεπόμαστε, λέω εγώ. Θέλετε πάλι να ξαναπάει η Ελλάδα σε καταστροφή, δεν τρέπεστε κι εσείς που έχετε μικρόφωνα όλη την ημέρα. Μύρλα και μιζέρια.
8: Έχει το Μητσοτάκη,
2: σου μειώνει του όρου, σου δίνει λεφτά και μυρλιάζει από πάνω. Εάν όμως ο πολίτης έπαιρνε ένα αεροπλάνο και γίναγε μία-μία όλες τις χώρες, θα έβλεπε τώρα όποια, σε όποια χώρα του πλανήτη προσγειωθεί το αεροπλάνο και μιλήσει με τον κόσμο, σου λέει από την Ελλάδα, τι τυχερός που είσαι. Αυτό σου λένε.
4: Έτσι λένε.
2: Παντού. Αυτό που συμβαίνει αυτή την περίοδο στην Ελλάδα είναι η πιο συγκλονιστική περίοδος ευημερίας στην Ευρώπη, ευρωπαϊκής χώρας, τα τελευταία δεκαετίες. Χώρα. Δεν έχει ξαναγίνει αυτό που γίνει. Άρα αυτά που κάνουμε αυτή την περίοδο, ειλικρινά σας το λέω, ό,τι και να λένε για το ΕΣΥ, έχουμε το καλύτερο ΕΣΥ όλων των εποχών. 200.000 ανθρώπους που νόμιζαν ότι ήταν υγιείς, διάφορες ασθένειες και σήμερα είναι σε αγωγή. Δηλαδή 200.000 άνθρωποι που θα ασθενούσαν και πολλοί από αυτούς θα πεθαίνανε, ζουν από το Μητσοτάκη και τον Γεωργιάδη και την Αγαπηδάκη. Όλες οι χώρες είναι στο κόκκινο και μια χώρα πηγαίνει καλά. Εμείς. Και όλοι να μυριάζονται. Έλεος.
4: Δεν μπορεί να μην ασκηθεί όμως κριτική.
2: Να μην ασκηθεί καθόλου. Έχουμε την καλύτερη κυβέρνηση όλων των εποχών. Τέρμα.
4: Τι έχουμε?
2: Την καλύτερη κυβέρνηση όλων των εποχών. Αυτή είναι η κυβέρνηση με το Τσάκη.

0: η πιο συγκλονιστική περίοδος ευμερίας στην Ευρώπη, ευρωπαϊκής χώρας, τα τελευταία δεκαετίες.
1: Χώρα.
0: Δεν έχει ξαναγίνει αυτό που γίνει.
2: Κρύβει αλαζονία όλο αυτό, κρύβει κομπασμό, κρύβει υποτίμηση του ελληνικού λαού. Όχι, νομίζω. Μια χαρά τα λέει ο Άδωνης, δεν έχει δει κανένα υπουργό. Πού να δει, προλαβαίνει, αφού είναι ο ίδιος και δίνει το τέμπο το γνωστό. Περιμένω από την τώρα Μπακογιάννη στην επόμενη συνέντευξη να ονομάσει, κατονομάσει όπως λέμε, ποιοι ακριβώς είναι υπουργοί που έχουν αυτή την αλαζονία. Στα εσωτερικά συμβαίνουν αυτά. Στα πια εσωτερικά θέματα αστυνομικού δελτίου έχουμε την υπόθεση δολοφονίας ουσιαστικά. Μαζονάκι και όλα όσα βγαίνουν με τους γιατρούς, τα κέντρα υγείας, τα διαμερίσματα πέριξη του Κολονακίου που δίνουν λύσεις, σε κάνουν να φαίνεσαι νεότερος, δεν φαίνεσαι με τίποτα, αλλά δεν έχει σημασία. Αυτό πουλάνε, αυτό αγοράζουν με χιλιάδες ευρώ όσοι πάνε εκεί και έχουν αρχίσει και βγαίνουν και άλλες λεπτομέρειες για αυτά τα διαμερίσματα.
3: Είχα, κυρία, μου έβγαλε ότι είχα μικρόβια στο αίμα. Εγώ έμεινα έτοιμος, τα μικρόβια μου τα έδειχνε κιόλας στο μόνιτορ. Πήγα, έκανα γκάζι και οι γκάζι μου ήταν πεντακάθαρα. Συνήθως μου είχε πάρει τηλέφωνο και μου είχε πει ότι βρήκε καρκίνο και ότι έπρεπε να το αντιμετωπίσουν άμεσα. Εδώ το βλέπω, μου λέει ο καθένα, θέλω να δω πόσο έχει ασφαλίσει το μου παιδί. Δεν πού βγάλε κειμένο ότι έχω κι εγώ μικρόβιο στο αίμα. Λέω εντάξει και οι δύο θα πεθάρουμε. Τελείωσε το παιδί, τώρα θα πρέπει να τα αναλάβει κάποιο.
2: Είναι παραποιημένη η φωνή γιατί βγαίνουν σε εκπομπές διάφοροι. Εδώ τίποτα. Η κυρία, η γιατρός συγκεκριμένη, του δείχνει στην οθόνη τα μικρόβια. Γιατί έχει μια σημασία όταν έχεις ένα μικρόβιο να το δεις. Πώς είναι, να ξέρεις ποιο μικρόβιο είναι μέσα σου, πάνω σου. Δεν μπορεί να είναι ένα οποιοδήποτε μικρόβιο, μπορεί να μην σ' αρέσει. Να πεις θέλω ένα άλλο μικρόβιο. Να έχει κερατάκια περισσότερα, ποδαράκια περισσότερα. Ξέρω πώς είναι αυτά. Οπότε του το δείχνει και ήταν πολύ πιστικό αυτό. Του βγάλε του ιδίου ότι έχει τα μικρόβια, τη γυναίκα το ότι έχει καρκίνο και αποφάσισαν οι άνθρωποι θα πεθάνουν και είχαν άγχος τι θα γίνει με το παιδί. Μία ιστορία είναι αυτή. Την ακούσαμε εδώ από τον συγκεκριμένο άνθρωπο. Έχει και άλλες ιστορίες.
4: Η κυρία που είναι εδώ επισκέφθηκε τον υπνοτιστή, υπευλήθη σε αυτό που ο υπνοτιστής έλεγε υπνοτισμό. Αυτό έγινε το 2014, πριν από 12 χρόνια και ο υπνοτισμός έγινε στην Καρνεάδου, στο ιατρείο των γιατρών των δύο. Πήγατε?
5: Ναι.
4: Μάλιστα. Θέλετε να μας πείτε πώς φτάσατος εκεί?
5: Μου είχε συστήσει την κυρία Γάκα, μία πελάτησά της και φίλη μου. Mm-hmm. Είχα κάποια γυναικολογικά προβλήματα και μου είπε, η ίδια ήταν πελάτησα του κύριου Σαββαθερόπουλου και μου είπε ότι η σύζυγός του είναι γυναικολόγος. Έτσι, επειδή είχα δοκιμάσει πάρα πολλούς τρόπους χωρίς κανένα αποτέλεσμα, αποφάσισα να πάω να τη δω.
4: Και πώς φτάνετε στον υπνοτιστή?
5: Έκανα όλη αυτή τη διαδικασία που έχουν πει και οι προλαλήσαντες, μπήκα στα μηχανήματα που λέγανε τα συναισθήματα, τα οργανικά προβλήματα κτλ. Μετά η κυρία Γάκα στο γραφείο της είχε ένα επανορθωτικό μηχάνημα το οποίο σου έβαζε ηλεκτρόδια στους καρπούς και στους αστραγάλους.
4: Το 14 όλα αυτά.
5: Ναι, το 14. Και το οποίο έκανε και επανόρθωση σε ό,τι δεν ήταν καλά στον οργανισμό.
2: Αυτό δεν γίνεται και στα αυτοκίνητα, δεν βάζουν κάτι μηχανήματα. Και είχε λοιπόν εκεί στο ιατρείο στην Καρνεάδου, στο Κολονάκι, επανορθωτικών. Το επανορθωτικών που λέει και ο Βελόπουλος, δεν το έχει ακούσει, μπορεί να το βγάλει τώρα. Μηχάνημα όμως, εδώ είναι μηχάνημα, δεν είναι χάπι. Το οποίο σου βάζε τα ηλεκτρόδια χέρια-πόδια και ό,τι έβρισκε λάθος στον οργανισμό το φτιάχνε. Πολύ ωραίο μηχάνημα, μόνο εκεί υπήρχε. Πουθενά στον κόσμο, στην Καρνεάδου μόνο. Τίποτα, ήταν κάτι ηλεκτρόδια που τα βάζαν εκεί και λειτουργούσε το μηχάνημα και έδειχνε μετά τη φωτογραφία στα μικρόβια που εντόπισε αυτή η κυρία εδώ στην εκπομπή του Νίκου Ευαγγελάτου, τα ανέφερε χτες.
5: Αυτό το μηχάνημα έχει την εξής ιδιότητα, έλεγε τις προηγούμενες ζωές.
4: Το μηχάνημα έλεγε τις προηγούμενες ζωές.
5: Ναι. Αυτό μου είπε.
4: Ναι.
5: Και μόλις το άκουσα αυτό, θα δαγκώθηκα. Από εκεί και πέρα σκέφτηκα ότι έχανα το χρόνο μου. Όμως, παράλληλα, μου είχε συστήσει έναν υπνοτιστή με τον οποίο συνεργαζόταν και ο οποίος βρισκόταν στην Καρνεάδο, μήπως μπορέσει και αυτός να με βοηθήσει κάνοντας υπνοτισμό.
4: Ξαναπήγατε στον υπνοτιστή ή στη γιατρό?
5: Ξαναπήγα άλλη μια φορά στον υπνοτιστή και άλλη μια φορά στη γιατρό. Δεν είδα κανένα αποτέλεσμα και δεν κάνω τίποτα. Αυτό το μηχάνημα έχει και την εξής ιδιότητα. Έλεγε τις προηγούμενες ζωές.
2: Δηλαδή είσαι στην Καρνεάδου, στο μηχάνημα αυτό που τον επανορθωτεί, όπως ακούσαμε, που σου έχει βάλει τα ηλεκτρόδια και σου λέει η γιατρός από πάνω την ώρα που είσαι ξαπλωμένος εκεί, ότι ξέρεις τι, μπορούμε να δούμε και τι ήσουν την προηγούμενη ζωή. Προφανώς θα και χρέωση αυτό. Λες από περιέργεια, ναι, να δούμε τι ήμουν στην προηγούμενη ζωή, αφού μπορεί το μηχάνημα που μόνο στην Καρνεάδου δεν υπάρχει στον κόσμο πουθενά αλλού. Ούτε στην Αφρική Ζουλού. Γιατί έχουν μια σοβαρότητα. Και η κυρία αυτή τα άκουγε όλα αυτά και πήγε και ξαναπήγε όμως. Δηλαδή δαγκώθηκε όταν άκουσε κάτι τέτοιο, αλλά πήγε. Και στον υπνοτιστή μετά που τη σύστησε η γιατρός τον υπνοτιστή, σου λέει μήπως είναι κάτι καλύτερο, μάθουμε και κάτι άλλο, την προπροηγούμενη ζωή, την επόμενη. Γιατί δεν βγάζουν και ένα μηχάνημα για το επανορθωτικό βου. Πλας, θα μπορούσε να προβλέπει τι θα είσαι στην επόμενη ζωή. Γιατί είναι η γιατρός και ο πνευματιστής και όλοι οι υπόλοιποι και τα μηχανήματα, αλλά είναι και οι άνθρωποι που πάνε, οι πελάτες. Ενώ τις λέγανε τέτοια, πήγαινε. Δεν μάθαμε η ίδια αυτή η κυρία εδώ που τα καταγγέλει, τι καταγγέλει, τα αναφέρει, τα περιγράφει, τι ακριβώς ήταν στην επόμενη ζωή. Αλλά κάποια στιγμή που ήταν εκεί έξω, μπαίνει μια άλλη κόρη, όχι καραβοκύρη, γνωστού διασήμου προσώπου και είπε τι ήταν στην προηγούμενη ζωή.
5: Την τελευταία φορά που ήμουν στο γραφείο της γιατρού, επειδή έβλεπα διάφορους επωνύμους να μπαινογένωνε, διακόπτει τη συνεδρία ένα νεαρό κορίτσι, κόρη μιας κυρίας η οποία είναι γνωστή, η οποία εκθεσιασμένη είπε ότι στον υπνοτισμό της βγήκε ότι ήταν

0: ότι ήταν ο Elvis Presley.
1: Άντε ντε. Και ψάχνουμε να βρούμε ποιος ήταν ο Elvis Presley. Ήταν η κοπέλα, η κόρη, η καραβοκύρη. Όπως αποκάλυψε και τα έβλεπαν όλα αυτά, τα ακούγανε εκεί μέσα όλοι και άλλοι. Όχι μόνο οι δύο που βγήκαν, η μία που βγήκε να μιλήσει, αλλά ήταν Τετάρτη. Κανονικά πηγαίναν, ξαναπηγαίναν, ακούγαν ό,τι παπάντζα μπορεί να ακουστεί από ένα μηχάνημα. Σου βρίσκει τα μικρόβια, στα δείχνει κιόλας, σου κάνει επανόρθωση με τα ηλεκτρόδια όλα αυτά και σου λέει και τι ήσουν την προηγούμενη ζωή. Ότι υπάρχει προηγούμενη ζωή και ψάχνουμε να βρούμε πώς και το βρίσκει εκεί στην Καρνεάδου μόνο και τα έλεγαν όλα αυτά και ήταν χαρούμενοι άλλοι που ήταν ο Elvis Presley. Ποτέ δεν, στην προηγούμενη ζωή ποτέ δεν ήσασταν κάτι άσημο. Πάντα θα είσαστε κάποιος διάσημος. Δηλαδή ο Elvis Presley πέθανε και αμέσως ήταν αυτή η κοπέλα. Γεννήθηκε εδώ στην Αθήνα που ήταν και κόρη διασήμου. Δεν πήγε στο Μέμφις ή στην Αμερική εκεί που είναι θαμμένος. Όχι, εδώ έγινε Ελληνίδα. Ο Elvis Presley γούσταρε να γίνει μετά Ελληνίδα. Γεννήθηκε Ελληνίδα, όπως είχε πει και η Μελίνα Μερκούρη. Αυτά στην Αθήνα. Γιατί στην Κρήτη ο Αντένα, το κανάλι, εντόπισε κάτι άλλο.
2: Ήταν χειρουργός οδοντίατρος. Δαξιοδοτήθηκε το 2016 και λίγο καιρό αργότερα άρχισε να εμφανίζεται σε τηλεοπτικές εκπομπές και διαδικτυακά κανάλια ως ιατρός, ερευνήτρια, σύμβουλος σε ολιστικό κέντρο του Ηρακλείου και να δίνει ιατρικές συμβουλές με μαγειρική σόδα και φύλλα ελιάς, ακόμη και για τη θεραπεία καρκίνου.
3: Την μαγειρική σόδα, με μια συσκευή διείσδυσης όπως είναι ο καθετήρας, πάνω στον καρκινικό όγκο και έχει πάρα πολλά
4: καλά
3: αποτελέσματα. Και το λάδι είναι καλό για το μαστό, το παχιέντρο και τη μητέρα.
1: Το λάδι είναι πολύ καλό για τη σαλάτα. Εδώ λοιπόν ακούσαμε ότι αυτή εδώ του Ηρακλείου η γιατρός, συνταξιούχος οδοντίατρος, μετά ήταν ολιστική γιατρός, είχε και αυτή μηχάνημα. Δεν ξέρω αν ήταν το επανορθωτικό ή κάποιο άλλο, το οποίο έκανε, πήγαινε στον καρκινικό όγκο και έβαζε σόδα, μαγειρική, αυτό, το σούπερ μάρκετ. Και είχε πολύ καλά αποτελέσματα, όπως λέει η ίδια. Ποιος είχε πάει καρκινοπαθής σε αυτήν την γυναίκα και δεχότανε, πολύ πιθανό να υπήρχε κάποιος έτσι όπως εξελίσσεται το πλανήτης και με αυτό που ακούμε γύρω τριγύρω, μπορεί να ήταν και πολλοί όλοι αυτοί και πηγαίναν εκεί για να σωθούν, μην πείτε απελπισία και απόγνωση, δεν είναι μόνο αυτό, είναι και άλλα. Δεν είναι μόνο στην απελπισία πάνω να σου βάλει σόδα στον καρκίνο, δεν το έχει ανακαλύψει κανείς στον πλανήτη και το ανακάλυψε η συνταξιούχος οδοντίατρος. Και που μαγείρευε, δεν βάζω και στον όγκο λίγο σόδα πέρα από τα γλυκά που τη βάζουν η σόδα. Τα όσπρια, δεν ξέρω εγώ πού. Οπότε, ωραία εξελίσσεται όλο αυτό. Είπαμε μετά από ένα τραγικό γεγονός σε αυτή τη χώρα, αν κρατήσει την επικαιρότητα πάνω από 3-4 μέρες, γίνεται ένα ξεμπουρμπούλεμα μοναδικό και βγαίνουν στην επιφάνεια όλα τα ωραία που συμβαίνουν σε αυτόν τον τόπο εδώ. Θα γυρίσουμε στον Ευαγγελάτο, γιατί δεν ήταν μόνο ο Elvis Presley, το μηχάνημα έβγαλε και άλλη προηγούμενη ζωή.
5: Είχα πάει στην κυρία Γάκα, γιατί μου την είχε συστήσει μία φίλη σαν γυναικολόγος, ότι ήταν φοβερή γιατρός κτλ. Οπότε πήγα και την πρώτη επίσκεψη, γιατί είχα κάποιες ορμονικές διαταραχές και για να χάσω κιλά. Πήγα και την πρώτη επίσκεψη με έβαλε σε ένα μηχάνημα που υποτίθεται ότι σου έκανε διάγνωση όλες τις φλεγμονές, την προδιάθεση για αρρώστιες είχες κτλ. Που σου έβαζε κάτι ηλεκτρόδια και σου έκανε διάγνωση το μηχάνημα. Τις προηγούμενες ζωές, γιατί εμένα με είχε βγάλει, τι με είχε βγάλει, Βασίλισσα της Ατλαντίδας, αυτό ήταν το κορυφαίο.

0: σας έκανε αναδρομή, δηλαδή σας έβαλε το μηχάνημα να σας πει τι αρρώστια έχετε, αλλά ταυτόχρονα σας είπε και για τις προηγούμενες ζωές σας, αυτό το βλέπε από το μηχάνημα.
1: Ναι, βέβαια.
0: Και τι σας είπε ότι
1: ήσασταν? Το έλεγε και το μηχάνημα. Εγώ ήμουν βασίλισσα της Ατλαντίδας.

0: Βασίλισσα της Ατλαντίδας, λοιπόν. Για πείτε μας, Μεγαλειοτάτη, πώς συνεχίστηκε η ιστορία.
1: Λοιπόν, μετά με πήγε στο γραφείο της για τη δεύτερη φάση της θεραπείας, που πάλι σούβαζε κάτι ηλεκτρόδια στα χέρια και στα πόδια και σε έβαζε να πιεις ένα ποτήρι νερό που το έβαζε πάνω σε ένα μηχάνημα που ήταν σαν μια ζυγαριά. Ήταν αυτό το μηχάνημα με το νερό συνδεδεμένο στον υπολογιστή της και υποτίθεται ότι σου έκανε κάθαρση και σου θεράπευε όλα τα συναισθήματα, τα αρνητικά που σου προκαλούσαν τις αρρώστιες.
2: Διάβλος Κρήτης. Διάβλος Radio.gr. 24 ώρες το 24ωρο με την καλύτερη ελληνική και ξένη μουσική. Διάβλος Κρήτης.
3: Green Art, Νεκταρία Κοκολάκη, Μανώλης Παθάρος. Μαζί σας σε νέο χώρο στο περιφερειακό Ελούντας, περιοχή Ξηρόκαμπος, Αγίου Νικολάου. Green Art. Μαζί δημιουργούμε τέχνη. Μελέτη, φύτευση, εγκατάσταση αρτευτικού δικτύου, αυτοματισμή, συντήρηση, επίβλεψη. Green Art. Τα πάντα για τον κήπο σας. Στο φυτώριό μας θα βρείτε ποικιλία φυτών εσωτερικού και εξωτερικού χώρου.

0: Και όλα χωρίς φινικέλιο. Αρτοπολίων Bakery & More, Κοντογιάννη 31, Άγιος Νικόλαος. Κάτι παραπάνω από ένα αρτοποιείο.
1: Κάθε Σάββατο και Κυριακή, 6 ώρα το απόγευμα, εδώ στον Ιντερνετικό Διάβλο Κρήτης, η καλύτερη ξένη μουσική με τον Κόσμο Καταραμάδο. Μείνετε συντονισμένοι.
2: Αυτό σου λέω, έχω κι άλλο να σου πω.
3: Έχω βάλει εδώ Κοσμάς και Δραμάδος εδώ.
2: Έχω.
3: Μετά θα πάνε
2: εξτασιαστεί.
3: Όλα. Είσαι πανέτοιμη.
2: Το σκέφτεσαι να το πεις, ειδικά όταν έχω εσένα απέναντί μου.
3: Κάτι δεν πάει καλά εδώ. Βοηθάμε την Εύη να ανεβάσει περισσότερη θερμοκρασία.
2: Εξαιρετικό.
3: Το απαραίτητο συστατικό, όπως κάθε μέρα από Δευτέρα ως Παρασκευή, 2 ώρες μαζί.
2: Τι λέρε, φίλε.
3: Έτσι λένε. Δεν ξέρω. Δευτέρα με Παρασκευή, 12 με 2 το μεσημέρι, εδώ, στον Ιντερνετικό Διάβλο Κρήτης.
4: Διάβλος Κρήτης. Διάβλος Radio.gr.
5: Πάρα πολύ καλά τα πάει ο κύριος Μητσοτάκης, αρκεί με λίγη υπομονή. Να κάνουμε ακόμα λίγη υπομονή.
6: Η Ελληνοφρένεια επιστρέφει με το Θύμιο Καλαμούκι και τον Αποστόλη
7: Μπαρμπαγιάννη. Εμείς είμαστε όλοι Πασόκ. Έχουμε δώσει στη χώρα. Έχουμε μια ιστορία.
6: Ελληνοφρένεια. Από Δευτέρα έως Παρασκευή. Αποσυντονιστείτε.
5: Τι να μας κάνει ο Μητσοτάκης. Πόσο να μας δώσει κι αυτός.
8: Η εκπομπή που ακολουθεί μεταδίδεται σε επανάληψη.
9: Είχα πάει στην κυρία Γάκα, γιατί μου την είχε συστήσει μία φίλη σαν γυναικολόγος, ότι ήταν φοβερή γιατρός κτλ. Οπότε πήγα και την πρώτη επίσκεψη, γιατί είχα κάποιες ορμονικές διαταραχές και για να χάσω κιλά. Πήγα και την πρώτη επίσκεψη με έβαλε σε ένα μηχάνημα που υποτίθεται ότι σου έκανε διάγνωση όλες τις φλεγμονές, την προδιάθεση για αρρώστιες είχες κτλ. Που σου έβαζε κάτι ηλεκτρόδια και σου έκανε διάγνωση το μηχάνημα. Τις προηγούμενες ζωές, γιατί εμένα μου είχε βγάλει, τι μου είχε βγάλει, Βασίλισσα της Ατλαντίδας, αυτό ήταν το κορυφαίο.

0: σας έκανε αναδρομή, δηλαδή σας έβαλε το μηχάνημα να σας πει τι αρρώστια έχετε, αλλά ταυτόχρονα σας είπε και για τις προηγούμενες ζωές σας, αυτό το βλέπε από το μηχάνημα.
1: Ναι, βέβαια.
0: Και τι σας είπε ότι
1: ήσασταν? Το έλεγε και το μηχάνημα. Εγώ ήμουν ο Βασίλισσα της Ατλαντίδας.

0: Βασίλισσα της Ατλαντίδας, λοιπόν. Για πείτε μας, μεγαλειοτάτη, πώς συνεχίστηκε.
1: Λοιπόν, μετά με πήγε στο γραφείο της για τη δεύτερη φάση της θεραπείας, που πάλι σου βάζε κάτι ηλεκτρόδια στα χέρια και στα πόδια και σε έβαζε να πιεις ένα ποτήρι νερό που το έβαζε πάνω σε ένα μηχάνημα που ήταν σαν μια ζυγαριά. Ήταν αυτό το μηχάνημα με το νερό συνδεδεμένο στον υπολογιστή της και υποτίθεται ότι σου έκανε κάθαρση και σου θεράπευε όλα τα συναισθήματα, τα αρνητικά που σου προκαλούσαν τις αρρώστιες.
2: Αυτό, όποιος το σκέφτηκε το δεύτερο μηχάνημα, είναι πολύ μάγκας και μπράβο. Δηλαδή, προσπερνάμε τα Βασίλισσα της Ατλαντίδας, πώς βρήκαν εκεί και την όρισαν αυτή την κυρία Βασίλισσα της Ατλαντίδας, γελάει και η ίδια προφανώς, και τη λέει και μεγαλειοτάτη ο Βαγγελάτος. Το δεύτερο μηχάνημα, πάλι με ηλεκτρόδια, συνδεόταν με μια βάση, ζυγαριά, και έβαζε εκεί το ποτήρι το νερό. Και κάπως με ηλεκτρόδια πάλι που κατέληγαν σε ένα υπολογιστή, έπινε σε αυτό το νερό και συνέχεια τρεβόσουνα. Αυτό. Όποιος το σκέφτηκε αυτό, πραγματικά μπράβο του. Και όσοι το χάψανε, 10 φορές μπράβο, ότι πήγαιναν, πίναν το νερό που ακουμπούσε σε μια βάση που με κάτι καλώδια κατέληγαν σε έναν υπολογιστή και έβλεπε αυτή πίνοντας εσύ το νερό ότι γιατρεύεσαι, ο καματερός τη δεκαετία του 70-60 πότε ήτανε, φαίνεται νηπιαγωγείο μπροστά στους επιστήμονες απατεώνες που φάγανε εντελώς τσάμπα το μαζονάκι, γιατί αυτοί φάγανε το μαζονάκι, αυτοί που κάνουν όλα αυτά με βασίλισσες Ατλαντίδας, με Elvis Presley, με τα επανορθωτικά μηχανήματα, με τις άβρες και όλα τα άβρες, όχι σαν, μπορεί να είχαν και σαύρες, ξέρω εγώ, με όλα αυτά. Κατάφεραν αυτή τη δολοφονία. Και πόσοι άλλοι έχουν πάει εκεί και γλίτωσαν στο παρατσάκ. Με όλες αυτές τις ανοησίες και με ένα κράτος.

0: που αφήνει σε όλους αυτούς να δρουν ανεξέλεγκτα και όχι μόνο τους αφήνει, τους καλεί και σε συνέδρια. Γιατί αυτοί οι γιατροί πήγαιναν στο συνέδριο με την παρουσία υπουργών, προέδρων ιατρικών συλλόγων, καθηγητών Πανεπιστημίου Ιατρικής και Περιφερειαρχών να πούνε τις αρλουμπαρίες τους γύρω από αυτά τα θέματα. Να γυρίσουμε στην πολιτική κατάσταση της χώρας, αφού εξετάσαμε λίγο την κοινωνική κατάσταση, ιατρική κοινωνική κατάσταση της χώρας, και η πολιτική συνεχίζεται ως εξής.
1: Σήμερα βρισκόμαστε μπροστά στην κρίση. Η Ελλάδα δεν είναι ένα νησί στο πουθενά. Είναι μέρος της Ευρωπαϊκής Ένωσης, είναι μέρος του όλου. Σήμερα παγκοσμίως έφτασε η βενζίνη στη Γαλλία στους αυτοκινητοδρόμους 3 ευρώ. Ναι. Οι Γάλλοι έχουν δει το Θεό Μανώλη.
2: Έλα μου.
1: Οι Γάλλοι έχουν δει το Θεό Μανώλη. Έχει γίνει ο χαμός. Παγκοσμίως δεν υπάρχει κυβέρνηση σήμερα που να μην παλεύει. Μα αν υπήρχαν οι μαγικές λύσεις του κυρίου Ανδρουλάκη και του κυρίου Τσίπρα, εσείς πιστεύετε ότι είναι ηλίθιος ο Πρωθυπουργός, δεν θα το έκανε για να ευχαριστήσει τον κόσμο?
0: Αυτό το Θεό Μανώλη που βλέπουν οι Γάλλοι είναι αυτό που λέμε εμείς τον Χριστό Φαντάρο. Αυτό πρέπει, κάτι αντίστοιχο δεν είναι? Γιατί λέει Μανώλη? Γιατί όχι Γιώργο? Να δούνε το Θεό Γιώργο. Το Θεό Μανώλη. Μανώλη, Μανώλη. Το λέει τώρα Μπακογιάννη. Αυτά με τους Γάλλους. Εμείς εδώ είμαστε η καλύτερη χώρα του κόσμου. Δεν έχουμε δει το Χριστό Φαντάρο και κυρίως δεν έχουμε δει το Θεό Μανώλη. Και κλείνουμε την πολιτική επικαιρότητα με τη συνέντευξη Τσίπρα. Γιατί όλοι θέλετε να μάθετε τον εκλογικό στόχο του κόμματος.
3: Ο εκλογικός μας στόχος είναι η πολιτική αλλαγή και αλλαγή πολιτικής.
4: Πατσάς, πατσάς, ψιλοκομμένος.
3: Ο στόχος μας είναι να φύγει η κυβέρνηση Μητσοτάκη, γιατί πιστεύουμε ότι ασκεί μια πολιτική που δεν είναι προς όφελος της μεγάλης πλειοψηφίας του ελληνικού λαού. Και ο στόχος ο προσωπικός είναι να είμαι χρήσιμος την παράταξη και στη χώρα.
5: Ό,τι είναι γραφτό του καθενός.
6: Εντάξει, αλλά για 15% ο Μητσοτάκης δεν πέφτει.
3: Γι' αυτό σας λέω, ο στόχος είναι η πολιτική αλλαγή.
5: Εμείς έτσι το έχουμε στο χωριό, αυτό είναι το συνήθις.
6: Εντάξει, αλλά για 15% ο Μητσοτάκης δεν πέφτει.
3: Γι' αυτό σας λέω, ο στόχος είναι η πολιτική αλλαγή.
7: Να χέσεις θες.
8: Καλέ.
3: Ή εμείς, ωραία, ή κανείς.
9: Άσπρος σκύλος, μαύρος σκύλος.

0: Εδώ ελληνοφρένεια.
1: Έλα.
2: Μην μου λες να σε ρωτήσω τώρα, επειδή δεν κατάλαβα. Το νεύτη κάνει για αδυνάτισμα.
3: Αισθανθήκατε ποτέ κίνδυνο για τη ζωή σας όταν καταναλώνατε όλα αυτά τα σκευάσματα που σας έδινε η γιατρός?
4: Όταν μου έδωσε να πιω νεύτη.
3: Τι σας έδωσε?
1: Εγώ αυτό που λέγαμε μικρή, ξέρω ότι βοηθάει στο αδυνάτισμα.
2: Όχι, εγώ νομίζω ότι.
1: Ότι σε πάει τσιγλιπιπί να πούμε σερπατίνα, πίνεις νεύτη και φεύγεις αδιάβαστος.
2: Η αλήθεια είναι ότι άμα πεις αρκετό θα αδυνατήσει σίγουρα. Κόκαλο θα μείνει.
1: Ναι, γι' αυτό.
2: Όχι πετσί και κόκαλο, κόκαλο σκέτο.
1: Αυτό.
2: Να σου πω κάτι άλλο. Μιλήκαμε πολύ με την εκπομπή της Παρασκευής. Έτσι, θυμήθηκα όταν γνώρισα τη Μάγδα Φίσα στο Κρεμλίνο τότε στον Πειραιά που είχα έρθει την παράστασή σου. Έτσι, τότε τη γνώρισα, τότε μιλήσαμε. Α, είναι καλά ο άνθρωπος. Όποτε μιλάει, κάτι αγγίζει μέσα μας, κάτι ξυπνάει μέσα μας.
5: Ναι.
1: Ναι,
5: παρακαλώ. Έχω καλέσει εκεί που γίνονται οι δημοπρασίες των επίπλων της Αμερικάνικης Πρεσβείας.
6: Και δημοπρασία εδώ στη γειτονιά σου, στην Αμερικανική Πρεσβεία, παρακαλώ.
7: Τι βγάζουμε στην Αθήνα. Δημοπρασία.
6: Διαδικτυακά μπορείς να μπεις να δηλώσεις συμμετοχή και να ψωνίσεις ένα καναπέ της Κίμπερλι.
1: Ενδιαφέρεστε για κάτι?
5: Μάλιστα, με ποιον κύριο συνομιλώ?
1: Με τον αντιπρέσβη.
5: Α, μάλιστα, κύριε αντιπρέσβη.
1: Λέγομαι Μαυρομιχάλης και είμαι αντιπρέσβης.
8: Λέγομαι Μαυρομιχάλης.
1: Μαγιά σας.
8: Είμαι πρέσβης. Λοιπόν, το κακό στο καιρό γαϊδούρι.
1: Γιατί μιλάτε έτσι?
8: Σε αυτό που είσαι και που τσίλες.
1: Πιπέρι.
5: Μάλιστα και αντιπρεσβεία. Εδώ λέγομαι Κωνσταντίνος Αύλας ή είμαι δόκτωρ Κάπα Αύλας.
1: Ναι, ναι.
5: Συντομία. Δονητικολόγος από το Κουκάκι. Και έχω και στο Κουκάκι και στο Κολονάκι έχω ιατρείο.
9: Είπε να πάω στο σαλόνι μέσα, στο σαλόνι που είναι μεταξύ των δύο ιατρείων. Και μου έφερε μπροστά μου μια βαλίτσα που έβγαλε από το δεξί μέρος του γραφείου του. Είχε δονητές σιδερένιους.
5: Και με ενδιαφέρουν κάποια έπιπλα της Αμερικάνικης Πρεσβείας.
1: Όπως?
5: Όπως η χρυσή χέστρα του Ζελένσκι που έχω. Από ό,τι έμαθα, μπράβο, τέλεια.
1: Έχουν και το πεζοδρόμιο με τα βήματα του Αλέξη που στρίβει έξω από την πρεσβεία που πέρναγε.
7: Η πορεία του Πολυτεχνείου δεν είναι σαν τον μαραθώνιο, ούτε ένα αγώνα δρόμου για να τερματίσει.
10: Αλήθεια, αυτό είναι μια πορεία με έναν προορισμό, κύριε Πρόεδρε. Είχε...
5: Άμα είναι τη πρώτη φορά αριστερά.
1: Τη πρώτη είναι, τη πρώτη.
5: Όχι, ενδιαφέρον. Όταν έπρεπε να ψηφίσουμε Τσίπρα, ενδιαφέρον.
1: Τότε, ναι, είναι εκεί που το ένα πόδι έχει ήδη στρίψει.
5: Αμάν, κύριε αντιπρέσβη, τώρα με συγκινείτε.
1: Ναι, λέω και πράγματα που δεν τα ξέρετε που τα δημοπρατούμε. Πείτε μου τι άλλο θέλετε.
5: Θα ήθελα επίσης το αριστερό εμφύτευμα στα βυζιά της Κίμπερλι. Θα το ήθελα αυτό πάρα πολύ.
1: Γιατί το αριστερό, είστε αριστερός?
5: Είμαι από αυτούς, είμαι αριστεροκουμούνι κι εγώ.
1: Okay.
5: Ντροπή. Αμά, ντροπή. Και τι άλλο έχετε, έτσι θα ήθελα πάρα πολύ να μάθω.
1: Τι άλλο έχουμε εμείς?
5: Ναι, γιατί θα με ενδιέφερε πάρα πολύ και ο καναπές που έχει κάτσει η τώρα. Και άμα μπορείτε και μου φέρετε και εκεί πέρα το πιάτο που ήταν το παστίτσιο που φτουράει από το
1: παλιό. Τι δουλειά έχει με την πρεσβεία αυτό?
5: Α, δεν έχει δουλειά.
1: Όχι, δα.
11: Σε αυτό το μικρό διαμέρισμα τη οδού Μυραμπό ένα, με παστίτσιο που φτουράει.
5: Α, δεν είναι όλοι το ίδιο. Α, συγγνώμη κύριε αντιπρέσβη, μου μπερδεύτηκα.
1: Σας παρακαλώ.
5: Πόσο σας χρωστάω για όλα αυτά τα ωραία?
1: Πόσο μας χρωστάτε?
5: Πόσο σας χρωστάτε?
1: Δεν μας χρωστάτε, κύριε Δημοπρασίνη. Θα δούμε. Θα δημοπρατηθεί και άμα κερδίσετε, κερδίσατε.
5: Λοιπόν, εγώ σας προτείνω να περάσετε από το ιατρείο μου, να σας κεράσω μια δονητικοθεραπεία πάρα πολύ ωραία με ένα μεγιλέκα.
1: Α, έχετε το τσαντάκι τέτοιο, θέλω να δοκιμάσω αυτά τα μεταλλικά.
5: Μπράβο, και δεν είστε παντού.
12: Πρόλαβα, θέλω το καναπέ της κυρίας Γκίμπερλι, δίνει το 1 εκατομμύριο δολάρια.
13: Για το καθιστικό ροζ πολυθρόνα φλαμίνκο της Κίμπερλι, μαλλί και μετάξι. Τιμή εκκίνησης στα 500 δολάρια.
12: Και από ό,τι είπε ο κ. Καλαμούκης, θέλετε και email.
1: Ναι, στείλτε μας εδώ με μια προκαταβολή.
12: 500.000 δολάρια.
1: Κάτι είναι.
12: Ναι, θα τα βάλω στα IBAN σας.
1: Με ήρες, επιτρέπονται αυτά.
12: Παπάρας, παπάκι, gmail.com.
2: Αποστολέ.
1: Έλα.
2: Γεια σου, ο Θάνος είμαι το αμέ από το Γάλλιο.
1: Γεια σου, ρε Θάνο.
2: Αυτό το καναπέ της Κίμπερλι θέλω. Εγώ, αλλά μου τον κάνει δώρο, ρε φίλε. Εγώ
1: δεν. Α, δεν θες να πληρώσεις κιόλας? Όχι, αγαπητό, το τζάμπα πέθανε.
2: Α, πέθανε. Εντάξει, ρε φίλε, κάτι άλλο θα βρούμε τζάμπα. Εντάξει.
1: Έχει κανένα κολόχαρτο εκεί, αμερικάνικο. Ωραίο, καλό.
2: Ωραίο.
13: Διαδικτυακή δημοπρασία Αμερικάνικης Πρεσβείας. God bless America. Δημοπρατούμε και ψαλίδια για τα μπαρμπέρικα.
14: Στο τίμιο, δεν είμαστε καθόλου καλά.

Ο ύμνος της ΚΝΕ είναι αυτός που ακούμε, γιατί ξεκινάει το φεστιβάλ της ΚΝΕ την Πέμπτη, Παρασκευή και Σάββατο. Η πρώτη μέρα λοιπόν, έναρξη, τετραήμερο και φέτος.

0: Βεβαίως, φεστιβάλ δεν είναι μόνο. Είναι οι συναυλίες, οι παραστάσεις, οι συζητήσεις. Επίσης, σήμερα στη Διεθνούπολη έχει συζήτηση για τα 100 χρόνια από τη γέννηση του Φιντέλ Κάστρο. Έχει το βιβλιοπωλείο της σύγχρονης εποχής, έχει τα σουβλάκια και έχει κυρίως όλο αυτόν τον κόσμο, ο οποίος σε ένα άλλο μοτίβο από αυτό που βλέπουμε εκτός πάρκου, γιατί για 4 μέρες εκεί είναι μια νησίδα. Κομμουνιστική, θέλετε να την πείτε, ας την πούμε κομμουνιστική, κόκκινη, όπως θέλετε, που η αλληλεγγύη, η κοινή συνείδηση, η κοινή επίγνωση, η κοινή γνώση πραγμάτων, η κοινή θέληση και το πείσμα ανθρώπων και κυρίως νέων ανθρώπων, χιλιάδων νέων ανθρώπων, είναι αυτό που μαζεύεται εκεί και που από την Κυριακή και μετά θα ξαναδιασπαρεί σε όλη την κοινωνία, σε όλες τις εκφάνσεις της κοινωνίας και θα είναι εκεί να κρατάει θερμοπύλες, ειδικά αυτές τις εποχές, τις πολύ δύσκολες και μαύρες που οδηγούμαστε, που μας οδηγούν, και αυτό το πράγμα είναι φεστιβάλ για μένα κυρίως. Είναι οι συναυλίες, είναι τα σουβλάκια, είναι και οι γεωργιανές πίτες που έχουν μπει από πέρσι, είναι και τα μπλουζάκια που θα αγοράσουμε και τα αναμνηστικά και τα σηματάκια και όλα, αλλά κυρίως είναι η επαφή με τον κόσμο, το «για» που θα πεις και η τάξη και η συνείδηση που υπάρχει σε όλα. Είτε στους εθελοντές πίσω που ψήνουν τα σουβλάκια, είτε στα παιδιά στα ταμεία, είτε σε όσους έρθουν να πάνε και να δούνε. Κάτι που στην υπόλοιπη κοινωνία δεν το βρίσκεις ή το βρίσκεις και ξεφτίζει σιγά σιγά. Λαός μετά από αυτά, μέρος δεύτερον.
1: Γεια σου, Αποστόλη.
2: Γεια σου, φίλη.
1: Είμαι η Μαρία που σας έφερε τις σοκολάτες χθες.
2: Γεια σου, Μαρία. Ευχαριστούμε πολύ για τις σοκολάτες χθες.
1: Τίποτα.
2: Ελπίζω να μην ταλαιπωρήθηκες πολύ.
1: Όχι, ρε, είχα εκεί κοντά ένα ραντεβού που κλείστηκε τελευταία στιγμή. Και λέω, θα πάω να τους δώσω, σας ακούω 20 χρόνια.
2: Καλά πήγε το ραντεβού.
1: Το ραντεβού καλά πήγε.
2: Τι ήταν?
1: Στον ψυχολόγο.
2: Α, δεν είναι για δουλειά.
1: Όχι, okay. Δουλεύω Βέλγιο, είμαι μόνιμα Βέλγιο. Έχω έρθει γιατί γέννησα το παιδάκι μου και έχω έρθει να γνωρίσω το παιδάκι μου την οικογένεια. Βασικά η οικογένεια γνωρίζει το παιδάκι.
2: Να το χαίρεσαι, μπράβο.
1: Ευχαριστώ.
2: Ευχαριστούμε και τις σοκολάτες.
1: Ελπίζω να τα καταφέρω έστω την επόμενη φορά που θα κατέβω.
3: Έλα ρε κουνούμαλε.
2: Έλα.
3: Τι έγινε?
2: Καλά εσύ?
3: Εσύ τώρα, τι ψάχνουμε να βρούμε? Δεν υπάρχουν πιο φλάκες από τους Έλληνες. Οι Έλληνες χωρίζονται δύο κατηγορίες. Στα λαμόγια όταν τους κόβει λίγο και στους βλάκες που ψηφίζουν Βελόπουλο, Γεωργιάδη. Αυτούς τους απατεώνες, δηλαδή έξω οι ξένοι ξέρουν ότι αυτούς εμείς τους έχουμε εδώ πολιτικούς, τους εκλέγουμε στη Βουλή. Γιατί αν το ξέρουν, η Ευρωπαϊκή Ένωση έπρεπε να παραπέμψει.
2: Το ξέρουν και μας εκτιμάνε γι' αυτό, να ξέρεις.
3: Μας εκτιμάνε, ε.
2: Ναι, ναι. Σου λέει αυτοί κάτι ξέρουν.
3: Ναι, κάτι ξέρουν και βγάζουν αυτά τα λαμόγια. Εντάξει.
2: Ή κάτι ξέρουν ή κάτι είναι κι αυτοί παρόμοιο.
3: Παρόμοιο λες, δεν είναι κι αυτοί η Ευρωπαϊκή Ένωση?
2: Όχι, όχι, αυτοί που βγάζουν τα λαμόγια, λέω.
3: Α, εννοείται. Αυτοί που βγάζουν τα λαμόγια, γιατί ό,τι είναι τα σκατά είναι και το φτιάρι που λέει ρετολί. Έτσι. Εντάξει, δεν ξέρω αν κατάλαβε. Είμαι αυτό που κάποτε έκανα πλάκα στον άλλο το φίλο που σε έπαιρνε από την Εύβοια και σου έλεγε Αποστολάκο. Το θυμάσαι?
2: Όχι.
3: Δεν πειράζει, εντάξει. Σε έχω παρμένο από τον Πειραιά, έτσι.
2: Καλά είναι.
4: Αποστολή.
2: Έλα.
4: Ανέλπιστο, έπιασα με την πρώτη.
5: Ανέλπιστο.
2: Κι όμως.
4: Δεν το πιστεύω. Καλή σεζόν με υγεία και ξέρεις ότι σ' αγαπάμε πολύ και θα συνεχίσουμε να σ' αγαπάμε.
2: Ποιοι, είστε κάποια ομάδα?
4: Όχι, είμαι μόνος μου, απλά μιλάω στο πληθυντικό διότι σ' ακούνε και στο σπίτι, σ' ακούει και η γυναίκα, σ' ακούνε και τα παιδιά, γι' αυτό λέω όλοι μαζί. Όλη η οικογένειά μου.
2: Πάει, καταστράφηκε η οικογένεια.
4: Ναι, Αποστολή, θέλω να σου πω κάτι το οποίο το έμαθα πριν μια εβδομάδα και με στεναχώρησε λίγο. Τι? Μια κουμπάρα μου είναι στην Μύκονο από πέρυσι το καλοκαίρι, η οποία ξέμεινε και το χειμώνα και έβγαλε και το καλοκαίρι το φετινό. Είναι μανικιούρ, πεντικιούρ. Αυτά με τη ομορφιά.
2: Ναι,
4: ήρθε απογοητευμένη, λέγοντάς μου όταν αναφερθήκαμε για την υπογεννητικότητα, μου λέει θα σε ενημερώσω για κάτι. Λόγια ενημερώσε με ότι όλα τα κοριτσάκια αυτά που είδε όλο το χειμώνα, γιατί η Μύκονος είναι ένα μικρό νησί, δεν έχει πολλούς κατοίκους. Όλα αυτά τα κοριτσάκια λοιπόν.
2: Όλα τα κοριτσάκια?
4: Όλα τα κοριτσάκια ετοιμαζόντουσαν πριν το καλοκαίρι, πριν αρχίσει η σεζόν. Μαλλιά, νύχια, μανικιούρ, πεντικιούρ, όλα κομπλέ. Για να είναι έτοιμες να υποδεχτούν τους ζάμπλου τους τουρίστες μας. Οπότε μήπως να δούμε και αυτή τη γενιά τι γίνεται. Γιατί άμα τα αγόρια είναι με ναρκωτικά και τα κορίτσια είναι στην πορνεία, γιατί να κάνουμε και άλλα παιδιά?
2: Τέλειο, ούτε στερεότυπο ούτε τίποτα. Πολύ μ' αρέσει. Μπράβο. Είσαι πολύ προχώρη, φίλε. Ωραίος.
4: Γι' αυτό σε πήρα.
2: Καλά έκανες.
4: Έλα, γεια. Αφού με έχεις μεγαλώσει, αυτά θα λέω.
2: Δεν σε μεγάλωσα εγώ έτσι.
5: Έλα, αδελφέ, έλα. Καλησπέρα. Ο μετανάστα από το Βερολίνο είμαι.
2: Έλα, μετανάστα, τι έγινε.
5: Το πήραμε στο Βερολίνο, είδες, το πήραμε.
2: Μπράβο, σας άξιζε.
5: Ναι, ναι. Κοίτα, στην αρχή οι δημοσκοπήσεις έδιναν μόνο 12-13% αυτό. Και το πήραμε με 25,9%.
2: Ωραίος.
5: Οπότε κουμπεπέ είμαστε, κουμπεπέ. Και εννοείται ελευθερία στην Παλαιστίνη, δεν το συζητάμε αυτό. Η Ελίφ, δηλαδή η νέα δήμαρχος παύλα κυβερνήτης που θα γίνει στο Βερολίνο, είναι υπέρ της Παλαιστίνης. Αυτό είναι το υπέρκαλο στην υπόθεση. Σύντο ότι τα ενίκια και όλα αυτά θα τα κατεβάσει πάρα
2: πολύ. Καλά, χαμός θα γίνει. Να, πώς και πώς περιμένουμε κάτι τέτοιο και εμείς, Σιριζέικο, να μας φτιάξει τη ζωή.
5: Καμία σχέση με ΣΥΡΙΖΑ, μην τρελαθούμε. Καμία σχέση με ΣΥΡΙΖΑ. Αυτή δεν υπάρχει περίπτωση να βάλει χέρι με τον Νετανιάχου. Μην τρελαθούμε, δεν είναι ο Τσίπρα.
2: Καλά, θα δούμε. Καλά, διάφορα. Ηρέμηση.
0: Από τη Μύκονο και το Βερολίνο, στη δίκη για το έγκλημα στα Τέμπη εξελίσσεται. Χτες κατέθεσε η Μαρία Ντόλκα, μητέρα της Αναστασίας, 18 χρονών ήταν, και αμέσως μετά βγήκε και έκανε δηλώσεις έξω από το δικαστήριο.
6: 3,5 χρόνια περίμενα τη σημερινή μέρα. Δεν ήταν καθόλου εύκολο για μένα. Δεν ήξερα ότι έβαλα το παιδί μου μέσα σε ένα σάπιο τρένο. Την έστειλα να σπουδάσει, όπως όλες οι μανάδες. Που ήξερα ότι τόση μεγάλη διαφθορά θα σκότωνε το κοριτσάκι μου, 18 χρονών η Αναστασία, 6 μήνες φοιτήτρια στο γεωπονικό. Κοίταγα πώς να διασφαλίζω τα παιδιά μου, ακόμα και όταν ήμουν βάρδια. Ήξερα πώς να έχω προστατεύσει τα παιδιά μου πίσω και προσπαθούσα να μην τα εκθέτω σε κίνδυνο. Πού να φανταστώ ότι η ίδια η χώρα μου ήθελε να μου δολοφονήσει το παιδί. Και ήξεραν όλοι. Και η Χελένη, που είναι για πλημέλημα, γιατί κατάλαβα ότι οι νόμοι είναι για τους θύτες και όχι για τα θύματα. Έλειπαν όλοι οι κατηγορούμενοι. Ο κυριότερος, θα το φωνάζω μέχρι να πεθάνω, ο Καραμαλής. Πόσα έφαγες, Καραμαλή, και η Αναστασία λείπει από το σπίτι. Πες πόσα έφαγες! Πες! Αν δεν σε δικάσουν στο ειδικό δικαστήριο, αν δεν σε δικάσει η δικαιοσύνη, να σε δικάσουν οι τύψεις, να σε βρω ρακένδυτο στους δρόμους. Που εγώ έχασα τον ήλιο του σπιτιού μου. Ρακένδυτος να γυρίζεις. Και όσοι ακόμη δεν ήταν εδώ, γιατί δεν έρχεστε, σας έχω ξαναρωτήσει. Αν δεν είστε ένοχοι, γιατί δεν έρχεστε. Εδώ είναι μάνες και θέλουν απαντήσεις. Και θα δικαστείτε. Θα δικαστείτε, θα έρθει η ώρα που θα δικαστείτε. Εγώ πιστεύω στη δικαιοσύνη. Πιστεύω σε εκείνο το μικρό κομμάτι που έμεινε από την Ελλάδα. Γιατί όλο το άλλο είναι μέσα στη διαφθορά. Και όλο το άλλο πουλήθηκε. Εγώ έβαλα ένα μικρό λιθαράκι ψάχνοντας το παιδί μου σύμφωνα με τις γνώσεις μου από την νοσηλευτική. Πήγαινα με το ένστικτο της μάνας και με την ψυχή μιας μάνας να βρει πώς δολοφονήθηκε η Αναστασία μου. Και η Αναστασία μου είχε ασφυκτικό θάνατο και χαροπάλευε για 4 λεπτά. Και η Αναστασία είναι ακέραιη. Είχανε και πνεύμονες και βλενογόνο της μύτης να πάρουν και ύπαρ. Και ξέρω πολύ καλά τι λέω. Άνοιξαν την Αναστασία μου στο θώρακα, στο κεφάλι και στην κοιλιά να βρούνε τα αίτια του θανάτου. Τα βρήκανε. Πού είναι οι τοξικολογικές? Δεν ήταν γιατροί αυτοί? Δεν έδωσαν όρκο? Θα λογοδοτήσετε όλοι σας. Και ο ανακριτής ακόμα πρέπει να έρθει να λογοδοτήσει. Και ο Τριαντόπουλος που έλεγε εκείνο το βράδυ, μαζέψτε τα κρέατα. Ποια κρέατα? Ήταν το παιδί μου κρέας. Περίμενα 3,5 χρόνια για να τα πω έτσι. Να τον βρω ρακένδυτο, τίποτα άλλο. Αυτό εύχομαι σαν μάνα. Εκεί θα ησυχάσει η ψυχή μου. Και θα πω στην κόρη μου, πλήρωσε αυτός που δεν τον ενδιέφεραν όλες οι προειδοποιήσεις που είχε πάρει. Δεν μπορείς να φανταστείς, Καραμαλή, τι είναι να χάνεις το παιδί σου. Δεν περιγράφεται με λόγια. Δεν υπάρχουν λέξεις για τη μάνα που χάνει το παιδί της. Βάλ το καλά στο μυαλό σου. Αυτή είναι η ευχή μου. Να σε δω να σέρνεσαι. Και δεν φοβάμαι που το λέω. Να σε δω να σέρνεσαι.
0: Κάτι μου λέει ότι δεν θα τον δούμε τον Καραμαλή έτσι, και κάποια στιγμή λέει η κυρία Ντόλκα να τον δικάσουν οι τύψεις του. Ούτε αυτό θα γίνει. Τέτοια δίκη δεν πρόκειται να γίνει. Σας αποχαιρετούμε με το τρίτο μέρος του λαού. Γεια σας.
7: Η Ελένη Λουκά. Τι έχει να πει, με είδε πουθενά, δεν μου λε τίποτα.
2: Είδα τα ξεφτιλίκια σου στην κηδεία του ανθρώπου που πέθανε.
7: Α, δε, κοίτα, αυτά
2: δεν έχει πλέον ούτε ιερό ούτε όσοι. Όχι, τι είχε και είχα καλύτερη γνώμη.
7: Σα λέω τώρα, το έχετε αποκλειστικά. Είχα την 116 σύλληψη.
2: Να το, το είπα εγώ στον αέρα, ήμουν σίγουρο ότι το πέτυχα.
7: Α, το είπε.
2: Ναι, ναι.
7: Ναι, έχω την 116.
2: Δεν τράπηκε, μπορεί να πα στον άνθρωπο που πέθανε απ' έξω να κάνει τα ξεφτιλίκια σου. Να φωνάζει τα καραγκιουζιλίκια σου. Ού να μου χαθεί από το χάμο.
7: Με συνέλαβαν, καλέσανε περιπολικό και με πήγαν στο αστυνομικό τμήμα Νίκαιας για
2: πρώτη. Αυτό είναι το λάθος, ότι σε πάνε στο αστυνομικό τμήμα και όχι στο δρομοκαίτιο.
7: Και αυτή είναι 116 σύλληψη. Πήγα πραγματικά μπροστά τη Δευτέρα 14 Σεπτεμβρίου του 2026. Πήγα μπροστά στην Αγία Τριάδα Νίκαιας και φώναξα εναντίον του Μαζονάκη.
2: Δεν ντρέπεσαι, μωρή συχαμένη, δεν ντρέπεσαι.
7: Φώναξα ότι είστε όλοι δολολάτρες.
2: Δεν ντράπηκε να πα εκεί, δεν φώναξα μόνο αυτά, φώναξε κι άλλα. Δεν ντράπηκε να σηκωθεί να πα μέχρι εκεί.
7: Δεν επιτρέπεται.
2: Για το σοου και μόνο την ώρα που θάβαν τον άνθρωπο. Ού να μου χαθεί.
7: Και ανήμερα του τιμίου
2: σου σε
7: κηδεία να υπάρχει.
2: Αν χαθεί από το χάμο.
7: Να χορεύουν έξω από την εκκλησία Ζεμπέκικο. Είναι η δολολατρία.
2: Δεν χορεύσανε και μέσα, δεν ζωτά μα εσύ.
7: Ιεροσιλία και να βάζουν στη διαπασόν αυτά τα σατανικά διαβολικά τραγούδια του
2: γέννου. Τι εννοεί, είναι η δολολατρία. Ενώ προτιμούμε την εικονολατρία, τι προτιμάμε, πε μου.
7: Του ρε που δέχεσαι τον ναρκωμανί.
2: Ού να χαθεί από το χάμο, συγχαμένη.
8: Σύγχαμα.
9: Καλησπέρα σας.
2: Καλησπέρα.
9: Θα ήθελα να κάνω μια πρόταση στην κυρία Σδούκου.
2: Ναι.
9: Να αλλάξει το όνομά της από Σδούκου να το κάνει Νουδού. Δεν ξέρω, κάτι μου κάνει ωραίο, ποιητικό.
2: Ναι, Νουδούκου.
9: Όχι, Νουδού να το κάνει, όχι Σδούκου. Το Σδούκου με μπερδεύει.
2: Ναι, ναι, Νουδούκου λέω, να μοιάζει και λίγο. Νουδούκου.
9: Νουδούκου, ναι. Α, μπράβο. Είδες, άμα έχεις φίλους ωραίους, σε βοηθάνε.
2: Έτσι πάει αυτό.
10: Χάρη τη ζώσασταν με την κυρία Καριστιανού.
9: Να σου πω κάτι. Έχεις εκεί πέρα που σε παίρνει ένας ταξιτζής που έγινε αφεντικό. Λέει από τα 18 του.
2: Ναι, ναι, ναι, μας το είχαν κλείσει με αυτό.
9: Ένα κολομπακτηρίδιο που πάει όπου υπάρχουν σκατά, πάει και τα βρίσκει και ψάχνει να ακολουθήσουν και εμείς. Πες το κολομπακτηρίδιο αυτού νου ότι αφεντικό από τα 18 του και να δουλεύει μέχρι τώρα στα ταξί δεν ήταν ποτέ αφεντικό. Εργάτησε μια ζωή γιατί μας το πες και αφεντικό. Έτσι πες του.
2: Ντροπή πράγματα. Θα ξεσηκώσουμε τη δράση, φοβάμαι.
11: Ράμα λέγεται ο πρωθυπουργός μας.
2: Ράματα για τη γούνα του λέγεται.
11: Λοιπόν, άκου, Παρασκευή φεύγω 5 η ώρα το πρωί για να πάω Αρκίτσα. Αυτό είναι 150 χιλιόμετρα.
2: 151.
11: 154,
2: συγγνώμη.
11: Δεν μας γάμας τώρα, 154.
2: Θέλω λοιπόν, να λέμε ακρίβειες, όχι ανακρίβειες.
11: Εντάξει, 154. Λοιπόν, τα 100 χιλιόμετρα ήταν χωρίς φώτα.
2: Ο δρόμος.
11: Ο δρόμος.
2: Δεν τρέπεσαι. Τέτοια εθνική οδό δεν έχει ούτε στα Σκόπια δεν έχει και γκρινιάζεις.
11: Εγώ λέω σε αυτούς τους μαλάκες, τους ταϊλγκέρδες που ψηφίσανε και Νέα Δημοκρατία, συγγνώμη παιδιά, γιατί είδα πολλές νταλίκες το πρωί. Συγγνώμη, πληρώνετε και διόδια. Τι να πω ρε παιδιά, για αυτό το πράγμα.
2: Όχι απλά διόδια, 4,25 κάθε διόδιο.
11: Ναι, ναι.
2: Όχι απλά διόδια.
11: Έχω το ΙΠΑΣ εγώ και δεν βλέπω ακριβώς πόσο είναι. Λοιπόν, συγγνώμη, γιατί εγώ τώρα πήγα μία στο τόσο. Ο ταϊλγκέρης κάθε 2-3 μέρες πληρώνει διόδια σε αυτό το πράγμα το ιδιωτικό. Πληρώνει διόδια ένας νέος οδηγός.
2: Ναι, ρε, μαλάκα, έχουμε και πληρώνουμε τη ζωή τραβάς εσύ. Στα διόδια θέλαμε να τα ρίξουμε. Τι σε νοιάζει εσένα. Σε αποζημιώνει το τέλος της διαδρομής που φτάνει στην όμορφη Αρκίτσα. Για να φας σουβλάκια στον Παλάτσα όταν φτάσεις. Δεν το κάνεις για να σκεφτείς τα διόδια, μίζερε.
11: Πες το μαζί από όλοι μαζί. Όλα ιδιωτικά, πες το. Όλα ιδιωτικά.
2: Όλα, βέβαια, όλα ιδιωτικά.
11: Έτσι, μπράβο. Με το ιδιωτικά καλύτερα.
2: Γνωστό αυτό. Μας το έχει μάθει και ο Αλέξης.
12: Θα διευκολύνουμε την ιδιωτική πρωτοβουλία.
7: Η Ελένη Λουκά δεν τελείωσα, τη φώναξα.
2: Εγώ τέλειωσα.
7: Φώναξα.
2: Ξέρω τι φώναξες, τα έσχη σου δεν θα ακούσουν εδώ πέρα. Ουστ.
13: Αύριο θα είστε εδώ στις 1 η ώρα.
7: Μα ναι, εδώ.
14: Μουσική ενημέρωση, ψυχαγωγία. Διάβλος Κρήτης, diavlosradio.gr. Η επιλογή σου, όπου κι αν είσαι. Η ώρα είναι 11. Όταν το ραδιόφωνο γίνεται Διάβλος Επικοινωνίας,
15: Διάβλος Κρήτης,
14: diavlosradio.gr.
16: Επιλεγμένη ελληνική, παραδοσιακή και ξένη μουσική. Ενημέρωση, ανταλλαγή απόψεων.
14: diavlosradio.gr. Από την Κρήτη σε όλο τον κόσμο. Με live εκπομπές και μουσικές που σε ταξιδεύουν.
16: Διάβλος Κρήτη.
14: diavlosradio.gr. Ακούγεται.
16: Ακούγεται.
14: Ακούγεστε.
16: Ακούγεστε.
8: Λάμπρος Μάρης. Στο κατάστημά μας, ακτή Κουνδούρου 20, στο λιμάνι του Αγίου Νικολάου, θα βρείτε επώνυμα ρολόγια Rolex, Breitling, Longines, κοσμήματα όπως Marco Bisego, Roberto Coin, Diamiani, Pandora. Customized κοσμήματα που ταιριάζουν απόλυτα στο γούστο σας. Λάμπρος Μάρης. Αγοράζουμε τα παλιά σας κοσμήματα στις καλύτερες τιμές. Λάμπρος Μάρης. Γιατί η ζωή είναι τέχνη.
17: Ένας άνεμος με γεύση αλμύρας και γλυκάνισου φυσά και σε παρασέρνει. Είναι το Μαϊστράλι, το πιο γευστικό ταξίδι με θέα τη θάλασσα και με συντροφιά τις πιο φρέσκες νοστιμιές. Μαϊστράλι, με ζεστή φιλοξενία που κάνει την κάθε παρέα να νιώθει στα κύματα της απόλαυσης το δεύτερο σπίτι της. Σε περιμένει στην ακτή Παγκάλου και Evans στον Άγιο Νικόλαο. Εστιατόριο Μαϊστράλι. Άνεμος που σε ταξιδεύει.
8: Διάβλος Κρήτης. Διάβλος Radio.gr.
18: Οι μπαλάντες του Διάβλου Κρήτης έχουν και όνομα και ώρα. Στους ρυθμούς της καρδιάς. Καθημερινά στις 11 το πρωί και στις 11 το βράδυ. Μπαλάντες και άλλα αγαπημένα τραγούδια. Στους ρυθμούς της καρδιάς. Μουσική επιμέλεια Άννα Βαρνακιώτη.

χαρακτήρα σου είναι αυτός που μας χώρισε, που δεν μας πήγε τελικά μέχρι το τέλος. Και ένα όνειρο που είχαμε το σκότωσε, σαν να ήταν ένας δολοφόνος πληρωμένος. Γι' αυτό λοιπόν και κάθε βράδυ έξω από την πόρτα σου θα είμαι εκεί, μήπως και κάτι σου χαλάσω. Ήσουν σε μένα ορκισμένη, μα με πρόδωσες.

0: σ' αγαπώ.
1: Ο χαρακτήρας μου είναι αυτός που δεν με άφησε να ζαλιστώ με τη δική σου παραζάλη. Αντιμετώπισε λοιπόν αυτό που ευχήθηκες, να φύγω εγώ και να έρθει πίσω κάποιος πάλι. Κάτσε λοιπόν και μη φωνάζεις, μα ψιθύρισε στ' αυτή του άλλου πως μια μέρα θα ξανάρθεις.

0: Μουσική ενημέρωση, ψυχαγωγία. Διάβλος Κρήτης. Διάβλος Radio.gr. Η επιλογή σου. Η επιλογή σου. Όπου κι αν είσαι.
1: Στον Γρηγόρη είμαστε των ξεχωριστών εμπειριών. Σε μέρη μοναδικά όπως η Βραζιλία. Στον Γρηγόρη είμαστε του καφέ. Γι' αυτό φέραμε το νέο Espresso Blend Brazil Single Origin 100% Arabica. Με ισορροπημένη γεύση, αρώματα ξηρών καρπών, επίγευση σοκολάτας και, όπως πάντα, με το πιο

0: το τραπέζι είναι σχεδόν έτοιμο και όλα μοσχομυρίζουν. Το οφτό ψήνεται στο φούρνο και οι μεζέδες είναι πεντανόστιμοι. Το χωριάτικο λουκάνικο φρεσκότατο και τα τυριά στο πιάτο συνοδεύουν τις γεύσεις. Αγνά και παραδοσιακά υλικά για το οικογενειακό τραπέζι. Όλα από το κρεοπωλείο Κώστα Νερατζούλη. Κρεοπωλείο Κωνσταντίνου Εμμανουήλ Νερατζούλη. Κρέατα και τυροκομικά, αγνά και κριτικά. Φτιάχνουμε για εσάς γαρδούμια, σεφταλιές, ρολά χοιρινού και κοτόπουλου, σουβλάκια, σπλινογάρδουμα, όλα από αγνά κριτικά προϊόντα. Κρεοπωλείο Κώστα Νερατζούλη. Στον Άγιο Νικόλαο, Παλαιολόγου 13. Τηλέφωνο 28410-22142. Κρεοπωλείο Κωνσταντίνου Εμμανουήλ Νερατζούλη. Αγνά και κριτικά.
1: Γι' αυτό σου λέω, έχω κι άλλο να σου πω.
2: Έχω βάλει εδώ κοσμάς και δραμάδες εδώ.
1: Έχω εκστασιαστεί.
2: Είσαι πανέτοιμη.
1: Το σκέφτεσαι να το πεις, ειδικά όταν έχω εσένα απέναντί μου.
2: Κάτι δεν πάει καλά εδώ. Βοηθάμε την Εύη να ανεβάσει περισσότερη θερμοκρασία.
1: Εξαιρετικό.
2: Το απαραίτητο συστατικό, όπως κάθε μέρα από Δευτέρα ως Παρασκευή, 2 ώρες μαζί.
1: Τι λέρε, φίλοι.
2: Έτσι λένε. Δεν ξέρω. Δευτέρα με Παρασκευή, 12 με 2 το μεσημέρι, εδώ, στον ιντερνετικό Διάβλο Κρήτης.
3: Διάβλος Κρήτης. Διάβλος Radio.gr.

0: Οι μπαλάντες του Διάβλου Κρήτης έχουν και όνομα και ώρα. Στους ρυθμούς της καρδιάς. Καθημερινά στις 11 το πρωί και στις 11 το βράδυ. Μπαλάντες και άλλα αγαπημένα τραγούδια. Στους ρυθμούς της καρδιάς. Μουσική επιμέλεια Άννα Βαρνακιώτη.
1: Η ώρα είναι 12.
2: Όταν το ραδιόφωνο γίνεται
3: Διάβλος επικοινωνίας,
4: Διάβλος Κρήτης,
3: diavlosradio.gr.
5: Επιλεγμένη ελληνική,
6: παραδοσιακή και ξένη μουσική.
5: Ενημέρωση, ανταλλαγή απόψεων.
3: diavlosradio.gr. Από την Κρήτη σε όλο τον κόσμο, με live εκπομπές και μουσικές που σε ταξιδεύουν.
5: Διάβλος Κρήτη.
3: diavlosradio.gr. Ακούγεται.
6: Ακούγεται.
3: Ακούγεστε.
6: Ακούγεστε.
3: Ψάχνεις το ιδανικό μέρος για τον πρωινό σου καφέ?
5: Ή μήπως ένα χειροποίητο σάντουιτς που θα σου φτιάξει τη μέρα?
3: Καφέ Μέλι.
5: Εδώ κάθε τι είναι φτιαγμένο με μεράκι.
3: Καφές, σνακ, πρωινό, όλα χειροποίητα, όλα αυθεντικά.
5: Έλα στο αγαπημένο σου στέκι και νιώσε τη διαφορά.
3: Καφέ Μέλι.
5: Μοναδικός χώρος, μοναδική φιλοξενία για μοναδικούς ανθρώπους.
3: Καφέ Μέλι. Κοντογιάννη 15, Άγιος Νικόλαος.
1: Europlan, η κριτική εταιρεία που δραστηριοποιείται στον χώρο των κατασκευών από το 1998 με διεθνή αναγνώριση και σημαντικές βραβεύσεις. Υλοποίηση σύγχρονων έργων προσαρμοσμένων σε κάθε ανάγκη με ελέγχους ασφαλείας και ποιότητας καθ' όλη τη διάρκεια κατασκευής τους. Europlan, καινοτόμες κατασκευές σε ολόκληρη την Κρήτη, πάντα με την αξιοπιστία και την εγγύηση μιας μεγάλης εταιρείας με εμπειρία πάνω από 25 έτη στον χώρο. Συνεχής ενημέρωση για την πορεία κάθε έργου και αποπεράτωσή του, πάντα εντός προϋπολογισμού και χρονοδιαγράμματος. Europlan. Έργα άρτιας κατασκευής, ποιοτικές παρεχόμενες υπηρεσίες. Europlan. Άγιος Νικόλαος και Ηράκλειο.
7: Χωρίς δεσμεύσεις, η εκπομπή του Βαγγέλη Βαρνακιώτη που ενημερώνει με καθαρή ματιά τον σύγχρονο πολίτη. Φιλτράρουμε και παρουσιάζουμε τα πιο σημαντικά γεγονότα της επικαιρότητας παρέα με εκλεκτούς καλεσμένους. Δευτέρα με Παρασκευή, 9 με 10 το πρωί, χωρίς δεσμεύσεις με τον Βαγγέλη Βαρνακιώτη.
3: Διάβλος Κρήτης. diavlosradio.gr.
8: Γι' αυτό σου λέω, έχω κι άλλο να σου πω.
9: Βάλει εδώ κοσμάς και δραμάδος εδώ.
8: Έχω.
9: Μετά θα πάνε
8: εκστασιαστεί.
9: Όλα. Είσαι πανέτοιμη.
8: Το σκέφτεσαι να το πεις, ειδικά όταν έχω εσένα απέναντί μου.
9: Κάτι δεν πάει καλά εδώ. Βοηθάμε την Εύη να ανεβάσει περισσότερη θερμοκρασία.
8: Εξαιρετικό.
9: Το απαραίτητο συστατικό, όπως κάθε μέρα από Δευτέρα ως Παρασκευή, 2 ώρες μαζί.
8: Τι λέρε, φίλε.
9: Έτσι λέμε. Δεν ξέρω. Δευτέρα με Παρασκευή, 12 με 2 το μεσημέρι, εδώ, στον ιντερνετικό Διάβλο Κρήτης.
10: Ψηρά, ξεκόλα.
11: Αυτό φωνάζει και η Φρέζιντερμ στα παιδικά κεφαλάκια με το Lice Free Set. Το ιατροτεχνολογικό προϊόν για την εξάλληψη των ψηρών με δραστικά συστατικά φυτικής προέλευσης χωρίς τοξικά βιοκτώνα. Για να έχετε όμως και εσείς και τα παιδιά σας το κεφάλι σας ήσυχο, χρησιμοποιείτε καθημερινά το προληπτικό άοσμο αντιφθυρικό Lice Rep Extreme Spray που κρατάει τις ψήρες μακριά από τα παιδικά κεφαλάκια. Φρέζιντερμ, με την εμπιστοσύνη παιδιάτρων, δερματολόγων και φαρμακοποιών. Χρησιμοποιείτε τα αντιφθυρικά προϊόντα με ασφαλή τρόπο. Να διαβάζετε πάντα την ετικέτα και τις πληροφορίες για το προϊόν πριν από τη χρήση. Συμβουλευτείτε τον γιατρό ή τον φαρμακοποιό σας.
12: Στην Ιντερβέτεν το στοίχημα είναι το άθλημά μας. Με Bet & Get, live streaming, odds boost και ready to play bet builder και παρολί φέρνουμε το παιχνίδι στο δικό σου γήπεδο. Ιντερβέτεν, πρωτοπόρος στο online στοίχημα από το 1990. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. Ρυθμιστή σε ΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα.

0: Εδώ είμαστε, καλώς ορίσατε και σήμερα.
1: Καλώς τους.
0: Βεβαίως, βεβαίως.
1: Παρασκευούλα ζάχαρη, παρασκευούλα μέλι.
0: Εντάξει, ξέρω κι εγώ. Μπορεί. Τι να σου πω, μπορεί, δεν ξέρω.
1: Σε παρακαλώ.
0: Σε μια άλλη εποχή θα ήταν σίγουρα καλύτερα τα πράγματα.
1: Σε μια άλλη εποχή, αγάπη μου, ήταν γαλακτοπούρικο ολόκληρο.
0: Τι σου, ναι, τι σου ξημερώνει. Α, τώρα έγινε γαλακτοπούρικο. Πριν από 10-20 χρόνια όμως, έτσι δεν ήταν. Είχαμε. Ήμασταν στις χαρές εκεί, στις γλυκές. Καταλαβες. Αχ, αυτό λέω και εγώ. 25 Σεπτέμβρη.
1: Ξεκινάμε την Παρασκευή.
0: 25 Σεπτέμβρη.
1: 25 Σεπτέμβρη και έχουμε γιορτή. Σήμερα γιορτάζει η Εφροσύνη.
0: Έρχεται Σαββατοκύριακο.
1: Και Παγκόσμια ημέρα φαρμακοποιών.
0: Είναι και αυτό, πού το πας.
1: Γιορτάζουμε φαρμακοποίηση μας.
0: Βεβαίως, βεβαίως. Και μια κοπέλα η οποία έχει έρθει από τα ξένα.
1: Ναι.
0: Έλεγε τις προηγούμενες μέρες ότι ο φαρμακοποιός της μοιάζει ένας μικρός γιατρός που δίνει συμβουλές και σε βοηθάει σε αρκετά προβλήματα υγείας. Έτσι έλεγε.
1: Ναι.
0: Ότι αυτή η βοήθεια υπήρχε στους γιατρούς της χώρας εκείνης, της Νορβηγίας, αν δεν κάνω λάθος.
1: Μάλιστα. Έτσι.
0: Λοιπόν, εδώ θα είμαστε για 2 ώρες και σήμερα. Έτσι, καθιερώνουμε τις Παρασκευές, είπαμε. Σήμερα έτσι ένα ταξιδιωτικό μίνι, έτσι. Λίγο να ταξιδέψουμε γενικά. Να σας πούμε, ρε παιδί μου, ότι ξέρεις κάτι. Εάν έχεις 5 φράγκα, έτσι, σκέψου τις γιορτές ή την 28 Οκτωβρίου. Υπάρχουν και αυτά τα μέρη, τα ωραία, τα μαγικά.
1: Κοίτα, το ταξιδάκι που θα μοιραστώ εγώ σήμερα δεν είναι για 28. Θέλει περισσότερες μέρες.
0: Εντάξει, okay. Να μπορεί να κολλήσεις. Είναι Τετάρτη.
1: Άμα κολλήσεις, κάτι είναι, γίνεται.
0: Τετάρτη νομίζω ότι είναι 28. Νομίζω. Θα το δούμε. Λοιπόν, μείνετε εδώ 2 ώρες, θα περάσουμε καλά.

0: Τι έχουμε, για λέγε.
1: Λοιπόν, έχουμε έτσι μια οδηγία που δόθηκε από υποδιευθύντρια σε σχολείο στην Ιταλία. Mm-hmm. Εξωτερικό δελτίο, όπως καταλαβαίνεις. Η οποία έτσι υποδιευθύντρια ζήτησε από τις μαθήτριες να μην φορούν κοντές φούστες. Mm-hmm. Τονίζοντας ότι υπάρχει πιθανότητα να τραβήξουν την προσοχή του καθηγητή.
0: Ναι, βέβαια, εννοείται αυτό.
1: Μάλιστα.
0: Πρέπει να υπάρχει σεμνότης.
1: Βρε σεμνότης να υπάρχει.
0: Και σοβαρότης.
1: Αλλά να μην γυρνάς και να λες ότι μη φοράς την κοντή φούστα γιατί θα γυρίσει να σε κοιτάξει ο καθηγητής.
0: Γιατί δεν θα φοράς τη φούστα? Για ποιο λόγο? Για πες με ένα λόγο.
1: Γιατί είναι το σχολείο και...
0: Και okay, θα σε κοιτάξει ο καθηγητής.
1: Όχι, θα πρέπει να έχεις μια λίγο πιο... Όχι, μπορεί να ξελογιάσεις τους μαθητές σου, δεν κατάλαβα.
0: Εντάξει, ακόμα χειρότερα.
1: Μπορεί να κάθεσαι εκείνη την ώρα στο μάθημα, ας πούμε, και να... οι συμμαθητές σου να κοιτάνε τα πόδια σου, ας πούμε, να μην κοιτάνε τη...
0: Ακόμα χειρότερο.
1: Τι εννοείς ακόμα χειρότερο?
0: Δεν πρέπει να συμβαίνουν όλα αυτά.
1: Να κοιτάνε τα πόδια σου.
0: Ναι, βέβαια.
1: Την ώρα του μαθήματος όχι. Ας τα κοιτάξουμε μετά.
0: Μετά.
1: Αυτό σου λέει, αλλά δεν γίνεται να λες σαν αιτιολογία ότι όχι γιατί θα σας κοιτάνε οι καθηγητές.
0: Ναι. Εντάξει, οκ. Okay.
1: Εντάξει.
0: Ό,τι νομίζεις εσύ. Μπορεί να το λες και αυτό.
1: Αλλά να σου πω, προ λίγου καιρού δεν ήταν που λέγαμε για τη Γαλλία για μια κοπέλα που δεν την άφησε να μπει στο μουσείο γιατί ήταν μεγάλο το ντεκολτέ της.
0: Είδες. Εντάξει, το έχουν παρακάνει κιόλας μερικές, θα έλεγα. Εντάξει. Κορίτσια και αγόρια, ειδικά κορίτσια, όταν αποφασίσουμε να κυκλοφορούμε γυμνοί σε αυτόν τον κόσμο, θα σας ενημερώσουμε με έκτακτο δελτίο ειδήσεων. Από σγάζουν σταθμοί, πέθανε 93χρονος από κορονοϊό. Mm-hmm. Κόβουμε το πρόγραμμα, έτσι. Θα κόψουμε το πρόγραμμά μας για να σας ενημερώσουμε ότι μπορούμε να κυκλοφορούμε γυμνοί. Με το βρακί μας.
1: Εξαιρετικό.

0: Κάτσε λίγο, πάμε στο πρώτο διάλειμμα για σήμερα και επιστρέφουμε εδώ. Έχουμε ακόμα μια μισή ώρα μαζί. Κόσμος Κατραμάδος και...
1: Αυτό ήταν, με ξέχασε.
0: Λοιπόν, αν θέλετε επικοινωνία μαζί μας, βάζετε τα ονόματά μας με λατινικούς χαρακτήρες και στο Facebook και στο Instagram και είμαστε εκεί να μας βρείτε. Έτσι, λοιπόν, πάμε σε μουσικές. Αμέσως μετά διάλειμμα, διαφημίσεις.
1: Και επιστρέφουμε εδώ με περισσότερα.
0: Έχουμε πολύ σεξ, πολύ όμως.

0: Διάβλος Κρήτης.
1: Διάβλος Radio.gr. 24 ώρες το 24ωρο με την καλύτερη ελληνική και ξένη μουσική. Διάβλος Κρήτης. Τα μυστικά στις συνταγές πολλές φορές κρύβονται στα πιο απλά πράγματα. Και εμείς στο Αρτοπολίον Bakery & More το γνωρίζουμε καλά. Με φυσικό προζύμι και τεχνική αργής ορίμανσης, με βιολογικό αλεύρι πετρόμηλου, σας προσφέρουμε το καθημερινό ψωμί και τα αρτοσκευάσματα στο τραπέζι σας. Αφράτα χειροποίητα κρουασάν, ολόφρεσκη ζύμη πίτσας και όλες οι αλμυρές και γλυκές παρασκευές συμπληρώνουν τις υπόλοιπες ώρες της ημέρας σας. Και όλα χωρίς φινικέλιο. Αρτοπολίον Bakery & More, Κοντογιάννη 31, Άγιος Νικόλαος. Κάτι παραπάνω από ένα αρτοποιείο.
2: Green Art, Νεκταρία Κοκολάκη, Μανώλης Παθάρος. Μαζί σας σε νέο χώρο στο περιφερειακό Ελούντας, περιοχή Ξηρόκαμπος, Αγίου Νικολάου. Green Art. Μαζί δημιουργούμε τέχνη. Μελέτη, φύτευση, εγκατάσταση αρτευτικού δικτύου, αυτοματισμοί, συντήρηση, επίβλεψη. Green Art. Τα πάντα για τον κήπο σας. Στο φυτώριό μας θα βρείτε ποικιλία φυτών εσωτερικού και εξωτερικού χώρου, γλάστρες, σπόρους, φυτοχώματα, λιπάσματα, αρδευτικά. Green Art. Μαζί δημιουργούμε τέχνη.
3: Είσαστε έτοιμοι να ανακαλύψετε μια νέα διάσταση στον ήχο? Στην Κρέτα Med σας προσφέρουμε τα πιο σύγχρονα ακουστικά βαρικοεία στην Κρήτη, σε συνεργασία με τα Ακουστικά Κέντρα Κρήτης. Το ειδικό μας τμήμα μπορεί να σας βοηθήσει να ακούσετε ξανά καθαρά και να απολαμβάνετε τις αγαπημένες σας στιγμές. Ακουστικά Κέντρα Κρήτης και Κρέτα Med μαζί σας για πάνω από 20 χρόνια. Επισκεφτείτε μας Ανδρέα Παπανδρέου 9, Άγιος Νικόλαος και ανακαλύψτε την πλούσια γκάμα μας. Για περισσότερες πληροφορίες καλέστε μας στο 28410 28177. Μην αφήνετε τη βαρικοία να σας κρατά πίσω. Κρέτα Med και Ακουστικά Κέντρα Κρήτης, για μια ζωή γεμάτη ήχους.
4: Κάθε Σάββατο και Κυριακή 6 ώρα το απόγευμα, εδώ στον ιντερνετικό Διάβλο Κρήτης, η καλύτερη ξένη μουσική με τον Κόσμο Καταραμάδο. Μείνετε συντονισμένοι.
1: Διάβλος Κρήτης. Διάβλος Radio.gr.
5: Ψήρα, ξεκόλα.
6: Αυτό φωνάζει και η Φρέζιντερμ στα παιδικά κεφαλάκια με το Lice Free Set. Το ιατροτεχνολογικό προϊόν για την εξάλληψη των ψηρών με δραστικά συστατικά φυτικής προέλευσης χωρίς τοξικά βιοκτώνα. Για να έχετε όμως και εσείς και τα παιδιά σας το κεφάλι σας ήσυχο, χρησιμοποιείτε καθημερινά το προληπτικό άοσμο αντιφθυρικό Lice Rep Extreme Spray που κρατάει τις ψήρες μακριά από τα παιδικά κεφαλάκια. Φρέζιντερμ, με την εμπιστοσύνη παιδιά.

0: Δεύτερο ημίωρο Παρασκευής, 25 του Σεπτέμβρη.
1: Και είναι εκείνη η στιγμή που ρίχνουμε τη ματιά μας στο παρελθόν.
0: Επιβολή. Εδώ, Κοσμάς Κατρομάδος. Βεβαίως, βεβαίως.
1: Τι συνέβη σαν σήμερα λοιπόν σε τούτο εδώ τον κόσμο. Το 1818 πραγματοποιείται η πρώτη μετάγγιση ανθρώπινου αίματος στο νοσοκομείο Guy Hospital του Λονδίνου. Μέχρι τότε γινόντουσαν μόνο μεταγγίσεις αίματος ζώων. Το 1833, με διάταγμα της Αντιβασιλείας, αποφασίζεται η διάλυση των μοναστηριών που έχουν λιγότερους από 6 μοναχούς. Το 1915, κατά τη διάρκεια του Πρώτου Παγκοσμίου Πολέμου, αρχίζει η τρίτη μάχη της Αρτουά, στην οποία χρησιμοποιούνται για πρώτη φορά δηλητηριώδη αέρια κατά των Γερμανών. 1926, ο Χένρι Φόρντ ανακοινώνει στο προσωπικό της αυτοκινητοβιομηχανίας του την απόφασή του να καθιερώσει το 8ωρο και την πενθήμερη εβδομαδιαία απασχόληση. 1976, το συγκρότημα των U2 αποκτά σάρκα και οστά στο σπίτι του ντράμερ Λάρι Μάλεν στο Δουβλίνο. Αυτά λοιπόν από το σαν σήμερα για σήμερα 25 Σεπτέμβρη.

0: Ζούμε έναν τόσο όμορφο Σεπτέμβρη, θα έλεγα. Mm-hmm. Χρόνια είχα να ζήσω τέτοιο Σεπτέμβρη. Έτσι. Τόσο ερωτικό.
1: Δεν το νιώθεις έτσι τόσο διαφορετικό.
0: Love is in the air. Γενικότερα.
1: Το λες και έτσι.
0: Έρχονται και τα μηνύματα. Τι έχεις να μας πεις?
1: Τι έχω να σας πω?
0: Έτσι.
1: Λοιπόν, είναι η εποχή που δίνονται κάποια βραβεία, τα οποία λέγονται βραβεία IG.
0: Πολλά βραβεία, και τα Emmy δόθηκαν.
1: Τα βραβεία IG όμως,
0: ναι, mm-hmm,
1: είναι εναλλακτικά και χαρακτηρίζονται και ως Νόμπελ του τρελού επιστήμονα.
0: Ωραία.
1: Και γίνεται η απονομή σε τελετή στο Πανεπιστήμιο Harvard. Τον είπα.
0: Τέλεια.
1: Πρόκειται, λέει, για βραβεία που αναδεικνύουν χιουμοριστικές, απρόσμενες ή και άχρηστες ανακαλύψεις. Οι, ναι, οποίες όμως δεν πάβουν να προωθούν το πνεύμα της επιστημονικής αναζήτησης.
0: Έτσι, πάντα. Πάντα τέτοια.
1: Λοιπόν, έτσι θες να σου πω έτσι μερικά.
0: Ποιος πήρε το βραβείο, θέλω να μου πεις. Το κεντρικό, μεγάλο βραβείο. Ποιος το πήρε? Έχουμε κάτι τέτοιο, να δούμε. Αποκλείται να μην λένε το πρώτο βραβείο, ας πούμε.
1: Έχει βραβείο φυσικής, οικονομικών, ψυχολογίας, τα έχει ξεχωριστά.
0: Okay, okay.
1: Λοιπόν, το βραβείο φυσικής δόθηκε σε μία έρευνα για το σχήμα που παίρνουν τα σχουλίκια στο χώμα όταν υποβάλλονται σε δονήσεις υψηλής συχνότητας.
0: Ωραία.
1: Το βραβείο οικονομικών,
0: ναι,
1: πήρε μία έρευνα που βρήκε ότι τα γαλλικά φιλιά στο στόμα,
0: mm-hmm,
1: είναι συχνότερα μεταξύ συντρόφων σε περιοχές με μεγάλη ανισότητα εισοδημάτων.
0: Μάλιστα. Το γαλλικό φιλί δίνεται μεταξύ πλουσίου και φτωχού, ας πούμε.
1: Εκεί που υπάρχουν μεγαλύτερες ανισότητες, ναι.
0: Μάλιστα.
1: Το βραβείο ψυχολογίας δόθηκε σε ερευνητές που ανακάλυψαν έναν τρόπο να εντοπίζουν τους ναρκισσιστές ολκής από τα φρύδια τους.
0: Το άκουσες σωστά, από τα φρύδια τους.
1: Ναι.
0: Okay, ναι.
1: Το βραβείο εντομολογίας δόθηκε σε επιστήμονα που βρήκε ότι ακόμα και έμπειροι εντομολόγοι εξακολουθούν να πάσχουν από αραχνοφοβία.
0: Mm-hmm.
1: Το βραβείο management απονεμήθηκε σε 5 επαγγελματίες Κινέζους εκτελεστές που ανέθεσαν ο ένας τον άλλο υπεργολαβικά ένα θανατηφόρο χτύπημα και τελικά η δουλειά δεν έγινε από κανέναν. Και βραβείο
0: αυτό είναι,
1: πήρε
0: όμως
1: επίσης.
0: Δεν ήθελε κανένας να σκοτώσει.
1: Ένας επιστήμονας,
0: mm-hmm,
1: ο οποίος έφτιαξε μαχαίρι από τα παγωμένα κόπρανά του.

0: Λοιπόν, αυτά τα βραβεία που έλεγες προηγουμένως πρέπει να τα διαβάζουμε κάθε χρόνο, νομίζω. Mm-hmm. Έτσι ξεχωρίζουν. Έτσι, όπως επίσης ίσως να βρίσκαμε και τους υποψήφιους για αυτές τις θέσεις.
1: Είναι ολόκληρες ομάδες.
0: Είναι ολόκληρες ομάδες. Το καταλαβαίνω, έχει πολύ ψωμί η ιστορία. Λοιπόν, πάμε σε διάλειμμα για να κλείσουμε την πρώτη μας ώρα και να επιστρέψουμε εδώ για τη δεύτερη ώρα της Παρασκευής. Εννοείται ότι ετοιμαζόμαστε για Σαββατοκύριακο και μουσικά και ψυχολογικά. Έτσι, εκεί που θα πάμε ένα τριμεράκι, διμεράκι, κάτι. Έτσι, ή που δεν θα πάμε τίποτα.
1: Είναι και αυτό.
0: Είναι και αυτό, κάτσουμε μέσα στο σπίτι. Απλά έχει πει η μετεωρολογική υπηρεσία έχει πει ότι είναι γενικότερα καλός καιρός αυτές τις μέρες. Γλυκός καιρός, έτσι τον έχει ονομάσει. Δεν ξέρω τι γίνεται στη συνέχεια βέβαια. Έτσι καιρός είναι αυτός, αύριο μπορεί να έχουμε χιόνια, δεν ξέρεις. Λοιπόν, πάμε σε διάλειμμα και επιστρέφουμε εδώ σε λίγα λεπτά για τη δεύτερη ώρα.

0: Η ώρα είναι 1.
1: Όταν το ραδιόφωνο γίνεται
2: Διάβλος επικοινωνίας,
3: Διάβλος Κρήτης,
2: diavlosradio.gr.
4: Επιλεγμένη ελληνική, παραδοσιακή και ξένη μουσική. Ενημέρωση, ανταλλαγή απόψεων.
2: diavlosradio.gr. Από την Κρήτη σε όλο τον κόσμο, με live εκπομπές και μουσικές που σε ταξιδεύουν.
4: Διάβλος Κρήτη.
2: diavlosradio.gr. Ακούγεται.
3: Ακούγεται.
2: Ακούγεστε.
3: Ακούγεστε.
4: Στον Γρηγόρη είμαστε των ξεχωριστών εμπειριών. Σε μέρη μοναδικά όπως η Βραζιλία. Στον Γρηγόρη είμαστε του καφέ. Γι' αυτό φέραμε το νέο Espresso Blend Brazil Single Origin 100% Arabica. Με ισορροπημένη γεύση, αρώματα ξηρών καρπών, επίγευση σοκολάτας και όπως πάντα με το πιο ζεστό χαμόγελο. Γρηγόρης, αυτούς που σου φτιάχνουν τη μέρα, τους ξέρεις με το μικρό.
2: Λάμπρος Μάρης. Στο κατάστημά μας, ακτή Κονδούρου 20, στο λιμάνι του Αγίου Νικολάου, θα βρείτε επώνυμα ρολόγια Rolex, Breitling, Longines, κοσμήματα όπως Marco Bisego, Roberto Coin, Diamiani, Pandora. Customized κοσμήματα που ταιριάζουν απόλυτα στο γούστο σας. Λάμπρος Μάρης. Αγοράζουμε τα παλιά σας κοσμήματα στις καλύτερες τιμές. Λάμπρος Μάρης. Γιατί η ζωή είναι τέχνη.

0: Διάβλος Κρήτης. Διαβλοσradio.gr.
1: Α, γι' αυτό σου λέω, έχω κι άλλο να σου πω.
2: Έχω βάλει εδώ κρυσμάσια δραμάδες εδώ.
1: Έχω εκστασιαστεί.
2: Είσαι πανέτοιμη.
1: Το σκέφτεσαι να το πεις, ειδικά όταν έχω εσένα απέναντί μου.
2: Κάτι δεν πάει καλά εδώ. Βοηθάμε την Εύη να ανεβάσει περισσότερη θερμοκρασία.
1: Εξαιρετικό.
2: Το απαραίτητο συστατικό, όπως κάθε μέρα από Δευτέρα ως Παρασκευή, 2 ώρες μαζί.
1: Τι λέρε, φίλε.
2: Έτσι λένε. Δεν ξέρω. Δευτέρα με Παρασκευή, 12 με 2 το μεσημέρι, εδώ, στον ιντερνετικό Διάβλο Κρήτης.
3: Ψηρά, ξεκόλα.
4: Αυτό φωνάζει και η Φρέζιντερμ στα παιδικά κεφαλάκια με το Lice Free Set. Το ιατροτεχνολογικό προϊόν για την εξάλληψη των ψηρών με δραστικά συστατικά φυτικής προέλευσης χωρίς τοξικά βιοκτώνα. Για να έχετε όμως και εσείς και τα παιδιά σας το κεφάλι σας ήσυχο, χρησιμοποιείτε καθημερινά το προληπτικό άοσμο αντιφθυρικό Lice Rep Extreme Spray που κρατάει τις ψήρες μακριά από τα παιδικά κεφαλάκια. Φρέζιντερμ, με την εμπιστοσύνη παιδιάτρων, δερματολόγων και φαρμακοποιών. Χρησιμοποιείτε τα αντιφθυρικά προϊόντα με ασφαλή τρόπο. Να διαβάζετε πάντα την ετικέτα και τις πληροφορίες για το προϊόν πριν από τη χρήση. Συμβουλευτείτε τον γιατρό ή τον φαρμακοποιό σας.
5: Στην Ιντερβέτεν το στοίχημα είναι το άθλημά μας. Με Bet & Get, live streaming, odds boost και ready to play bet builder και παρολί φέρνουμε το παιχνίδι στο δικό σου γήπεδο. Ιντερβέτεν, πρωτοπόρος στο online στοίχημα από το 1990. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. Ρυθμιστή σε ΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα.

0: Εδώ είμαστε, επιστροφή στη δεύτερη ώρα για σήμερα Παρασκευή, λίγο πριν το Σαββατοκύριακο. Έτσι, και είπαμε από σήμερα έτσι να ξεκινήσουμε να σας ταξιδεύουμε λίγο εκτός Ελλάδας.
1: Με μεγάλη μας χαρά.
0: Βεβαίως, βεβαίως, σε μέρη τα οποία μπορείτε να πάτε, έτσι, είτε 28 Οκτωβρίου που πέφτει, είπαμε, Τετάρτη, που θα κολλήσει μια Πέμπτη Παρασκευή.
1: Θέλεις και Σαββατοκύριακο.
0: Αυτό σου λέω. Κολλάς και το Σαββατοκύριακο, δεν δουλεύεις. Καταλάβες. Λοιπόν, γι' αυτό λέω κολλάς Πέμπτη Παρασκευή ή εν πάση περιπτώσει πας μετά και το κανονίζεις για Χριστούγεννα, Πρωτοχρονιά κτλ. Λοιπόν, πού πάμε σήμερα?
1: Λοιπόν, βασικός λόγος που επέλεξα αυτό το ταξίδι είναι γιατί μου αρέσει να μιλάω μέσα από προσωπικές εμπειρίες και θα μιλήσω για ένα ταξίδι στη Στοκχόλμη. Πρωτεύουσα της Σουηδίας. Θα σε πάω λίγο μακριά.
0: Σουηδία θα
1: γίνουμε. Σουηδία γίναμε. Λοιπόν, η Στοκχόλμη είναι τοποθετημένη πάνω σε 14 νησιά, τα οποία ενώνονται μεταξύ τους είτε με γέφυρες είτε με καραβάκια. Μικρά καραβάκια που κάνουν τις διαδρομές. Με πολύ τακτικά δρομολόγια.
0: Έχει πολλά νησιά δηλαδή.
1: Ναι, είναι νησάκια ενωμένα. Ναι. Περνάς γέφυρες και πας από το ένα νησάκι στο άλλο.
0: Ναι.
1: Λοιπόν, από τα βασικά αξιοθέατα που ειδικά ας πούμε και τα Χριστούγεννα είναι ακόμα πιο μαγική η ατμόσφαιρα, είναι η ιστορική παλαιά πόλη που λέγεται Γκάμλασταν. Στη γραφική πλατεία Στόρτοργκέτ στείνεται έτσι η πιο παλιά και κλασική χριστουγεννιάτικη αγορά της πόλης, με αυτά τα ξύλινα σπιτάκια που έχουμε δει, που πουλάνε διάφορα σουηδικά χειροτεχνήματα, αρτοσκευάσματα έτσι γλυκά, ζεστό κρασί, βεβαίως, μην το ξεχνάμε το ζεστό κρασί.
0: Ζεστό το κρασί στους δρόμους, ας πούμε.
1: Ναι, και σε αυτά τα σπιτάκια τα ξύλινα.
0: Αυτό στη Γερμανία το λέγανε Glühwein, δεν ξέρω πώς το λένε.
1: Αχ, τώρα μου διαφεύγει.
0: Νομίζω ότι και εδώ το λένε έτσι, εντωμεταξύ.
1: Glögg. Κάπως έτσι το λένε στη Σουηδία. Ναι. Επίσης, αν θέλετε να πείτε ευχαριστώ, είναι τάκ. Για να πεις ευχαριστώ, τάκ.
0: Τάκ τουκ.
1: Λοιπόν, είναι μια πάρα πολύ όμορφη πόλη. Βέβαια, θα πρέπει αναλόγως το πότε θα πάτε να ελέγξετε λίγο και τις ώρες που διαρκεί η μέρα, γιατί είναι σαφώς λιγότερες ώρες. Υπάρχει επισκέψιμο, όχι όλοι οι χώροι του βεβαίως, το βασιλικό ανάκτορο, το οποίο επίσης βρίσκεται στην καρδιά της Γκάμλασταν, που μπορείς να μπεις να δεις διάφορους χώρους του, να δεις κάποιες αμφιέσεις, να δεις κοσμήματα, να δεις την αλλαγή της φρουράς που γίνεται απ' έξω.
0: Θυμάσαι πόση ώρα κάνει το αεροπλάνο, γιατί με αυτοκίνητο δεν
1: Ναι, το αεροπλάνο έχει να κάνει αναλόγως με το πόσες στάσεις θα κάνει. Η συνηθέστερη διαδρομή.
0: Το απευθείας.
1: Εγώ έχω πάει με στάση. Έχω πάει με στάση, αλλά υπάρχουν και στάσεις οι οποίες είναι πάρα πολύ μικρές. Είναι του μισάωρου, ας πούμε. Ναι. Οπότε δεν χάνεις πολύ χρόνο με τα πηγενέλα. Επίσης ενδιαφέρον έχει σε περίπτωση που την επισκεφτείτε να πάτε να δείτε το περίφημο ναυάγιο του πολεμικού πλοίου Βάσα, που στεγάζεται στο ομώνυμο μουσείο, στο μουσιακό νησί Τζουγκάρντεν. Τώρα δεν ξέρω αν το λέω και σωστά με την προφορά, όπου παιδιά αυτό είναι ένα ολόκληρο πλοίο το οποίο βυθίστηκε στο παρθενικό του ταξίδι τον Αύγουστο του 1628, λίγα μέτρα από το λιμάνι της Στοκχόλμης. Παρέμεινε στο βυθό για 333 χρόνια και ανελκύστηκε σχεδόν ανέπαφο. Ο λόγος λοιπόν που αυτό το τεράστιο ξύλινο καράβι ανελκύστηκε σχεδόν ανέπαφο είναι γιατί τα νερά ήταν παγωμένα και υφάλμηρα και δεν επέτρεψαν στο ξύλο να καταστραφεί από οργανισμούς.
0: Έχουμε να δούμε πολλά.
1: Μπορείς να δεις, μιλάμε για ένα πλοίο που το 95% είναι όπως ήταν τότε, το 1628.
0: Έχουμε μέσα στο στούντιο ένα μικρό τοξότη και δεν το ξέραμε, κρυφό βέβαια, έτσι, γιατί μόλις της είπα, ξέφυγε τελείως το χρόνο, μιλάει.
1: Καλέ, ναι, πάστα. Έχω να σου πω πράγματα.
0: Θα μου τα πεις την άλλη εβδομάδα, τέλος. Αυτό είναι, ταξιδέψαμε σήμερα.

0: Αυτό που θαυμάζω όλη αυτή την ώρα που εσείς δεν βλέπετε, γιατί είσαστε ραδιόφωνο και όχι τηλεόραση, είναι το πώς εκλαμβάνει έτσι όλα αυτά τα στοιχεία ως νέα μαμά η Εύη, που τα βλέπει να έρχονται μπροστά της.
1: Τον τρόμο στα μάτια μου.
0: Σαν ένας τείχος που τρέχει με ένα αυτοκίνητο και ξέρει ότι θα πέσει πάνω στον τείχο. Έτσι, και απλά δεν έχει κάτι άλλο να κάνει.
1: Είναι το παθητικό, περιμένει να συμβεί.
0: Είναι απλά που περιμένει να συμβεί. Κατάλαβες, έχει πλάκα αυτό. Έχει πλάκα.
1: Χαίρομαι πάρα πολύ που γελάς με τον τρόμο μου και την απάθεια.
0: Τα έχω περάσει κι εγώ, όπως και πολλοί άλλοι. Έτσι, ακροατές και ακροάτριες. Εννοείται αυτό.
1: Λοιπόν. Έχω κάτι πάρα πολύ πρωτότυπο, εξωτερικό δελτίο πάλι. Μας έρχεται από την Ταϊλάνδη.
0: Πολύ μακριά.
1: Οι υπάλληλοι πάρκου, εθνικού πάρκου της Ταϊλάνδης, ταχυδρομούν, λέει, στους επισκέπτες ό,τι άφησαν πίσω τους. Και μιλάμε για σκουπίδια.
0: Α, για σκουπίδια. Κρίμα, δεν έπρεπε να ταχυδρομήσουν κάτι αξίας, κάτι, ξέρω.
1: Οι αρχές του δημοφιλέστατου πάρκου Khao Yai, αν το λέω σωστά, κοντά στην Μπανγκόνγκ, έχουν ξεκινήσει να στέλνουν σκουπιδοπακέτα στους νόμιμους ιδιοκτήτες τους.
0: Και πού ξέρουν τώρα ποιος τα πέταξε τα σκουπίδια, και εσύ έφαγες μια τυρόπιτα, λέει το όνομά σου.
1: Οι αρχές του πάρκου υποχρεώνουν τους επισκέπτες να συμπληρώσουν μια φόρμα με τα προσωπικά τους στοιχεία.
0: Αυτό, εντάξει, okay, ξέρεις.
1: Ούτως ώστε να είναι ευκολότερος ο εντοπισμός τους.
0: Ναι, αλλά δεν ξέρεις το σκουπίδι ποιος το πέταξε. Να μου πεις, κάθονται με τις κάμερες και βλέπουν ποιος πέταξε σκουπίδια.
1: Μπορεί, είναι φύλακες, μπορεί να βρίσκονται εκεί.
0: Συγγνώμη, δηλαδή ο φύλακας δεν λέει μαζέψτε το κοκάτο, αλλά το στέλνει πίσω, μετά κάνει ολόκληρη διαδικασία με χρήματα να το στείλει.
1: Και μάλιστα. Στην Ταϊλάνδη το να πετάξει σκουπίδια σε προστατευόμενα πάρκα έχει πρόστιμο και φτάνει μέχρι και φυλάκιση 5 ετών.
0: Έτσι. Για βιασμούς, όχι. Για πορνεία, κάτω το 18, σε ανήλικα, όχι. Έχει τουρισμό όμως.
1: Έτσι.
0: Τα σκουπίδια τους μάραναν με τα 50 χρόνια. Να, αυτά έβλεπα τώρα τις προάλλες. Έτσι που ένας, δεν ξέρω από την Κρήτη ήταν, πήγε τη γυναίκα του στο νοσοκομείο. Έτσι. Και τον πιάσανε μετά, γιατί αυτός την είχε κάνει μαύρη στο ξύλο. Έτσι, και είναι σε φυλακή. Μπήκε φυλακή ο άνθρωπος, νομίζω. Είναι σε αυτή την φάση. Αυτά να τα ακούτε εσείς. Έτσι, που αφήνετε να σας χτυπάνε και όλα καλά και όλα ωραία, ή τους δικαστές που τους βγάζουν όλους αυτούς σε αναστολή και ένα έξονο, χτυπάνε τις γυναίκες τους 1, 2, 3, 5, 10 φορές και κυκλοφορούν έτσι ανύποπτοι. Δεν ξέρεις ποιον έχεις δίπλα σου, δηλαδή. Ευτυχώς σε άλλα μέρη της Ελλάδας έτσι δεν γίνεται, σε όλα τα μέρη, ας πούμε, να μην διώκεσαι. Ευτυχώς διώκεσαι.
1: Πάντως, αν να παραλάβεις πακέτο.
0: Πολύ ξύλο. Με σκουπίδια.
1: Κάτι θα έχει πάει λάθος.
0: Σε σένα που πέταξες τα σκουπίδια.
1: Σε σένα.
0: Σε σένα που πέταξες τα σκουπίδια, λέω. Καταλαβες. Εγώ δεν είναι δικά μου αυτά τα σκουπίδια, δεν ξέρω τίποτα.
1: Τι δικά μου είναι. Σας παρακαλώ, εγώ δεν πετάω ποτέ σκουπίδια έξω.
2: Το παθαίνει.

0: Πάμε σε τελευταίο διάλειμμα για σήμερα και επιστρέφουμε εδώ για το τελευταίο ημίωρο της Παρασκευής. Mm-hmm. Έτσι, για να φύγουμε εμείς μετά, να πάμε για Σαββατοκύριακο, να ηρεμήσουμε, να χαλαρώσουμε, να βρούμε ειδήσεις, να δούμε τα ζώδια, έτσι ώστε τη Δευτέρα να σας έρθουμε εδώ έτοιμοι.
1: Μάλιστα.
0: Έτσι, αν θέλετε επικοινωνία μαζί μας, μπορείτε να μας βρείτε στο Instagram και στο Facebook γράφοντας με λατινικούς χαρακτήρες Εύη Βαλή, Κοσμάς Κατραμάδος. Εκεί μας βρίσκεται, εκεί τα λέμε όλα.
1: Εκεί μιλάμε αναλυτικά και διεξοδικά.
0: Έτσι. Λοιπόν, μουσική διάλειμμα και μετά τις διαφημίσεις και πάλι εδώ.

0: Μουσική ενημέρωση, ψυχαγωγία. Διάβλος Κρήτης. Διάβλος Radio.gr. Η επιλογή σου. Όπου κι αν είσαι.
1: Ένας άνεμος με γεύση αλμύρας και γλυκάνισου φυσά και σε παρασέρνει. Είναι το Μαϊστράλι, το πιο γευστικό ταξίδι με θέα τη θάλασσα και με συντροφιά τις πιο φρέσκες νοστιμιές. Μαϊστράλι, με ζεστή φιλοξενία που κάνει την κάθε παρέα να νιώθει στα κύματα της απόλαυσης το δεύτερο σπίτι της. Σε περιμένει στην ακτή Παγκάλου και Evans στον Άγιο Νικόλαο. Εστιατόριο Μαϊστράλι. Άνεμος που σε ταξιδεύει.
2: Το τραπέζι είναι σχεδόν έτοιμο και όλα μοσχομυρίζουν. Το οφτό ψήνεται στο φούρνο και οι μεζέδες είναι πεντανόστιμοι. Το χωριάτικο λουκάνικο φρεσκότατο και τα τυριά στο πιάτο συνοδεύουν τις γεύσεις. Αγνά και παραδοσιακά υλικά για το οικογενειακό τραπέζι. Όλα από το κρεοπωλείο Κώστα Νερατζούλη. Κρεοπωλείο Κωνσταντίνου Εμμανουήλ Νερατζούλη. Κρέατα για τυροκομικά, αγνά και κριτικά. Φτιάχνουμε για εσάς γαρδούμια, σεφταλιές, ρολά χοιρινού και κοτόπουλου, σουβλάκια, σπλινογάρδουμα, όλα από αγνά κριτικά προϊόντα. Κρεοπωλείο Κώστα Νερατζούλη. Στον Άγιο Νικόλαο, Παλαιολόγου 13. Τηλέφωνο 28410-22142. Κρεοπωλείο Κωνσταντίνου Εμμανουήλ Νερατζούλη. Αγνά και κριτικά.
0: Διάβλος Κρήτης. Διάβλος Radio.gr.
3: Ψήρα, ξεκόλα.
4: Αυτό φωνάζει και η Φρέζιντερμ στα παιδικά κεφαλάκια με το Lice Free Set. Το ιατροτεχνολογικό προϊόν για την εξάλληψη των ψηρών με δραστικά συστατικά φυτικής προέλευσης χωρίς τοξικά βιοκτώνα. Για να έχετε όμως και εσείς και τα παιδιά σας το κεφάλι σας ήσυχο, χρησιμοποιείτε καθημερινά το προληπτικό άοσμο αντιφθυρικό Lice Rep Extreme Spray που κρατάει τις ψήρες μακριά από τα παιδικά κεφαλάκια. Φρέζιντερμ, με την εμπιστοσύνη παιδιάτρων, δερματολόγων και φαρμακοποιών. Χρησιμοποιείτε τα αντιφθυρικά προϊόντα με ασφαλή τρόπο. Να διαβάζετε πάντα την ετικέτα και τις πληροφορίες για το προϊόν πριν από τη χρήση. Συμβουλευτείτε τον γιατρό ή τον φαρμακοποιό σας.
5: Στην Ιντερβέτεν το στοίχημα είναι το άθλημά μας. Με Bet & Get, live streaming, odds boost και ready to play bet builder και παρολί φέρνουμε το παιχνίδι στο δικό σου γήπεδο. Ιντερβέτεν, πρωτοπόρος στο online στοίχημα από το 1990. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. Ρυθμιστή σε ΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα.

0: Επιστρέψαμε εδώ, τελευταίο ημίωρο Παρασκευής. Μετά πάμε για Σαββατοκύριακο. Εσείς.
1: Εντάξει, ξέρω ότι τώρα πάμε για Σαββατοκύριακο, δεν είμαστε σε τέτοια διάθεση, αλλά δεν μπορώ να μην το αναφέρω αυτό.
0: Τι θα κάνεις, τι θα πεις, κάτι άσχημο δηλαδή, κάτι δύστροπο.
1: Έχω μια είδηση που μας έρχεται από την Μποτσουάνα.
0: Τι γίνεται εκεί στην Μποτσουάνα, πες μου. Τι κάνουν αυτοί.
1: Έχουμε πολλούς μυστηριώδεις θανάτους ελεφάντων.
0: Ναι.
1: Σε αυτή τη χώρα. Mm-hmm. Η πρώτη 169. Έχουμε και συνέχεια.
0: Ναι.
1: Βρέθηκαν στις αρχές Μαΐου. Mm-hmm. Και αυτή τη στιγμή είναι στους 330.
0: Μάλιστα, εντάξει, οκ. Okay.
1: Το μόνο κοινό στοιχείο που έχουν είναι ότι το 70% των νεκρών ελεφάντων εντοπίστηκαν κοντά σε πηγές νερού. Και φαίνεται να ευθύνεται για το θάνατό τους, να ευθύνονται για το θάνατό τους κάποια κυανοβακτήρια. Εξετάζεται το ενδεχόμενο δηλητηρίασης από κάποιο άγνωστο παθογόνο οργανισμό ή από κυάνιο, ένα δηλητήριο που χρησιμοποιούν συχνά οι λευθροθύρες. Πάντως εντάξει, 330 νεκροί ελέφαντες από το Μάιο μέχρι τώρα δεν είναι μικρός αριθμός.
0: Όχι. Και γιατί να είναι δηλαδή, και 30 δεν θα πρέπει να είναι, δηλαδή.
1: Προφανώς,
0: τι είναι αυτό,
1: ναι,
0: τώρα. Μήπως ξέρουν ότι εφόσον θα υπάρχουν νεκροί ελέφαντες, πού θα πάνε όλα αυτά, ξέρω και εγώ, ξέρεις, τα κόκαλα, τα κέρατα, όλα αυτά που έχουν, τέλος πάντων. Κάπου θα πάνε όλα αυτά. Το ελεφαντόδοντο δηλαδή. Ξέρουν ότι λίγο πολύ δεν θα θαυτούν, ή και να θαυτούν θα πάνε να τα ξεθάψουν μετά, ποιος ξέρει. Λέει, δεν μας αφήνετε να τα σκοτώσουμε, θα πεθάνουμε με άλλο τρόπο και θα τα πάρουμε. Μπορεί να παίζει και αυτό.
1: Με
0: αυτά τα ευχάριστα, έτσι πάμε σε μουσική και εδώ είμαστε για λίγο ακόμα.

0: Λοιπόν, Κοσμά.
1: Ναι.
0: Θυμάσαι που μου έλεγες για μία ταινία που είναι ένα αεροπλάνο που πετάει και δεν προσγειώνεται ποτέ?
1: Δεν είναι ταινία. Είναι σειρά.
0: Μία σειρά. Στην Αυστραλία, ακόμα τα φιλιά μας. Ναι. Στη μακρινή Αυστραλία.
1: Ναι, τα φιλιά μας, ναι.
0: Μία αεροπορική εταιρεία λανσάρισε την πτήση για το πουθενά. Και ξεπούλησε σε 10 λεπτά.
1: Αυτό είναι.
0: Τελικά αξία που πήγε, έχει το ταξίδι στους εφαίρες και όχι ο προορισμός.
1: Αλίμονο, τι λες τώρα?
0: Δεν προσγειώνεσαι κάπου. Δεν κατεβαίνεις κάπου. Απλά ταξιδεύεις.
1: Να.
0: Η πτήση QF787 θα απογειωθεί από το αεροδρόμιο του Σίδνεϊ στις 10 Οκτώβρη και θα επιστρέψει στο αεροδρόμιο του Σίδνεϊ 7 ώρες αργότερα, έχοντας κάνει μία βόλτα πάνω από αξιοθέατα, από υφάλους.
1: Εντάξει τώρα, δεν έχει καμία σχέση όμως.
0: Είναι
1: με το...
0: πτήση στο πουθενά.
1: Ναι.
0: Λοιπόν, η πτήση στο πουθενά έχει κόστος από 787 έως 3.787 δολάρια Αυστραλίας.
1: Εντάξει, okay. Τι να πω. Άμα δεν σε πάει πουθενά, δεν ξέρω τι αξία έχει όλο αυτό. Ειδικά για αυτούς που κάθονται από τη μέσα μεριά και δεν έχουν τέτοιο, όπως το λένε, παραθυράκι, να βλέπουν τουλάχιστον και κάτι της.
0: Σύμφωνα με την εταιρεία, λέει ότι δεν θα λείψουν και οι εκπλήξεις εν πτήση.
1: Με τόσα λεφτά.
0: Και μεταξύ άλλων συμπεριλαμβάνουν και ένα διάσημο συνεπιβάτη.
1: Αυτά είναι. Τι κάνουν οι αεροπορικές εταιρείες για να ζήσουν σε δύσκολες εποχές, λέω εγώ.
0: Δεν μπορώ να βρεθούμε αύριο γιατί πετάω. Έτσι. Α, για πού πετάς? Για πουθενά.
1: Ναι.
2: Πάλι απόψε προσπαθώ να μη σε θέλω πάλι. Πάλι ακούω το τραγούδι που μου είχες βάλει. Κι όλο λέω είναι αυτό το τελευταίο βράδυ. Πάλι, πάλι, πάλι, πάλι.

πάλι, πάλι, πάλι.

0: Λοιπόν, λέγαμε για πτήσεις. Τελειώνουμε σιγά σιγά βέβαια, ετοιμαζόμαστε να φύγουμε. Αλλά αυτό το καλοκαίρι, ας πούμε, που μας πέρασε, υπήρξαν ευκαιρίες σε μένα και σκεφτόμουν, λέω, να πάρεις. Υπήρχαν φτηνές πτήσεις εντός Ελλάδας και εκτός Ελλάδας. Λες, να πάρεις τώρα το αεροπλάνο, να πας εκεί και αύριο να γυρίσεις, ας πούμε, να σου κοστίσει φτηνά. Δεν το διακινδυνεύεις όμως. Όχι για να μην κολλήσεις, αλλά όλη αυτή η διαδικασία, να περιμένεις, να σε εξετάσουν, να μείνεις σε καραντίνα ίσως, να βρεθεί κανένας μέσα στο αεροπλάνο και να πρέπει να σε τραβολογάνε δεξιά και αριστερά.
1: Ναι, εντάξει.
0: Λες, άστο μεγάλε, άστο μεγάλε, μη βρεθώ σε κάνα τέτοιο λαχείο. Τα άλλα τα λαχεία θέλουμε, όχι αυτά. Λοιπόν, τέλος για σήμερα, τέλος και για αυτήν την εβδομάδα, αυτό ήτανε. Έτσι, εκεί που είσαι, εκεί που δουλεύεις, που είσαι μέσα στο σπίτι, μαγειρεύεις, που είσαι στο αυτοκίνητο, οδηγείς. Εμείς εδώ είμαστε. Έτσι, και την επόμενη εβδομάδα, τη Δευτέρα, εδώ θα είμαστε με ζώδια.
1: Βεβαίως.
0: Έχει εδώ.
1: Μέχρι τότε λοιπόν, γιατί ναι, θα έχουμε και πολλές αλλαγές. Εδώ αλλάζει και μήνα την άλλη εβδομάδα.
0: Ναι. Γενικά, να πούμε πολλά. Διάφορα διαβάζω. Τι να σου πω, τα έχω διαβάσει τόσες φορές, δεν τα ξαναλέω δηλαδή. Λοιπόν, τα φιλιά μας, καλό Σαββατοκύριακο να έχουμε.
1: Να έτσι,
0: τελευταίο
1: υπέροχα.
0: Σαββατοκύριακο του Σεπτέμβρη. Έχει δώσει δόξα ο Θεός. Λοιπόν, και εμείς τα λέμε τη Δευτέρα με ζώδια, για χαρά.
1: Πολλά φιλιά.

0: Η ώρα είναι 2.
1: Όταν το ραδιόφωνο γίνεται
2: Διάβλος επικοινωνίας,
3: Διάβλος Κρήτης,
2: diavlosradio.gr.
4: Επιλεγμένη ελληνική,
3: παραδοσιακή και ξένη μουσική.
4: Ενημέρωση, ανταλλαγή απόψεων.
2: diavlosradio.gr. Από την Κρήτη σε όλο τον κόσμο, με live εκπομπές και μουσικές που σε ταξιδεύουν.
4: Διάβλος Κρήτη.
2: diavlosradio.gr. Ακούγεται.
3: Ακούγεται.
2: Ακούγεστε.
3: Ακούγεστε.
5: Ψάχνεις το ιδανικό μέρος για τον πρωινό σου καφέ?
6: Ή μήπως ένα χειροποίητο σάντουιτς που θα σου φτιάξει τη μέρα?
5: Καφέ Μέλι.
6: Εδώ κάθε τι είναι φτιαγμένο με μεράκι.
5: Καφές, σνακ, πρωινό, όλα χειροποίητα, όλα αυθεντικά.
6: Έλα στο αγαπημένο σου στέκι και νιώσε τη διαφορά.
5: Καφέ Μέλι.
6: Μοναδικός χώρος, μοναδική φιλοξενία για μοναδικούς ανθρώπους.
5: Καφέ Μέλι. Κοντογιάννη 15, Άγιος Νικόλαος.
7: Green Art, Νεκταρία Κοκολάκη, Μανώλης Παθάρος. Μαζί σας σε νέο χώρο στο περιφερειακό Ελούντας, περιοχή Ξηρόκαμπος, Αγίου Νικολάου. Green Art. Μαζί δημιουργούμε τέχνη. Μελέτη, φύτευση, εγκατάσταση αρτευτικού δικτύου, αυτοματισμοί, συντήρηση, επίβλεψη. Green Art. Τα πάντα για τον κήπο σας. Στο φυτώριό μας θα βρείτε ποικιλία φυτών εσωτερικού και εξωτερικού χώρου, γλάστρες, σπόρους, φυτοχώματα, λιπάσματα, αρδευτικά. Green Art. Μαζί δημιουργούμε τέχνη.
8: Europlan. Το δυναμικό της εταιρείας μας είναι καταρτισμένο και στελεχωμένο από κορυφαίους αρχιτέκτονες, πολιτικούς μηχανικούς και μηχανολόγους με υψηλή τεχνογνωσία που εγγυώνται ένα άρτιο αποτέλεσμα στην επένδυσή σας. Europlan. Χτίζετε το νέο σας σπίτι? Επισκεφτείτε μας. Στη Europlan πραγματοποιούμε κάθε σας όνειρο και επιθυμία, επιλέγοντας το οικόπεδό σας οπουδήποτε στην Κρήτη. Αναλαμβάνουμε τον σχεδιασμό και την ανέγερση της κατοικίας που θα σας συντροφεύει για μια ζωή. Europlan. Έργα άρτιας κατασκευής, ποιοτικές παρεχόμενες υπηρεσίες. Europlan. Άγιος Νικόλαος και Ηράκλειο.
9: Χωρίς δεσμεύσεις, η εκπομπή του Βαγγέλη Βαρνακιώτη που ενημερώνει με καθαρή ματιά τον σύγχρονο πολίτη. Φιλτράρουμε και παρουσιάζουμε τα πιο σημαντικά γεγονότα της επικαιρότητας παρέα με εκλεκτούς καλεσμένους. Δευτέρα με Παρασκευή, 9 με 10 το πρωί, χωρίς δεσμεύσεις με τον Βαγγέλη Βαρνακιώτη.
2: Διάβλος Κρήτης. diavlosradio.gr.
10: Ψηρά, ξεκόλα.
11: Αυτό φωνάζει και η Φρέζιντερμ στα παιδικά κεφαλάκια με το Lice Free Set. Το ιατροτεχνολογικό προϊόν για την εξάλληψη των ψηρών με δραστικά συστατικά φυτικής προέλευσης χωρίς τοξικά βιοκτώνα. Για να έχετε όμως και εσείς και τα παιδιά σας το κεφάλι σας ήσυχο, χρησιμοποιείτε καθημερινά το προληπτικό άοσμο αντιφθυρικό Lice Rep Extreme Spray που κρατάει τις ψήρες μακριά από τα παιδικά κεφαλάκια. Φρέζιντερμ. Με την εμπιστοσύνη παιδιάτρων, δερματολόγων και φαρμακοποιών. Χρησιμοποιείτε τα αντιφθυρικά προϊόντα με ασφαλή τρόπο. Να διαβάζετε πάντα την ετικέτα και τις πληροφορίες για το προϊόν πριν από τη χρήση. Συμβουλευτείτε τον γιατρό ή τον φαρμακοποιό σας.
12: Πανεπιστήμιο Νεάπολης Πάφος στην Κύπρο. Πραγματοποίησε τους επαγγελματικούς σου στόχους σε ένα πανεπιστήμιο με διεθνή αναγνώριση. Καινοτόμα εξ αποστάσεως μεταπτυχιακά προγράμματα για άμεση επαγγελματική καταξίωση.
13: Πανεπιστήμιο Νεάπολης Πάφος. Κάνε την εγγραφή σου τώρα και επωφελήσου τα προσιτά μας δίδακτρα σε προπτυχιακά, μεταπτυχιακά και διδακτορικά προγράμματα συμβατικά και εξ αποστάσεως. Με απευθείας πτήσεις για Πάφο.
12: Πληροφορίες στην ιστοσελίδα του Πανεπιστημίου Νεάπολης Πάφος.
3: Energy Vibes.
14: Energy Vibes.
3: Τώρα.
14: Ο Κυριάκος Μαραγκός.
15: Επιτέλους Παρασκευή, 25 Σεπτεμβρίου και κυρίες και κύριοι, εβδομάδα μόλις πέρασε στην κατηγορία «Μη με ενοχλείτε», έρχεται Σαββατοκυριακό. Είμαι ο Κυριάκος Μαραγκός για τις επόμενες 2 ώρες της ζωής σου. Τα Energy Vibes βάζουν τα καλά τους, ανεβάζουν ένταση και κάπως έτσι ξεκινάει το πρώτο πάρτι του weekend. Στο σημερινό μενού έχουμε μεγάλες επιτυχίες όπως πάντα, απίθανες ιστορίες, viral, τρελά πραγματάκια, ζώδια, ταξίδια, περίεργες πληροφορίες και αρκετό χαβαλέ έτσι για να φύγει και το τελευταίο απομινάρι Δευτέρας από πάνω μας. Deadline, σχολικές τσάντες, email και υποχρεώσεις μπαίνουν προσωρινά στο αθόρυβο ή στον πάγο που λέμε. Η Παρασκευή δεν ήρθε για να συζητήσει προβλήματα, ήρθε για να ανεβάσει volume. Οπότε, φτιάχνεις διάθεση, δυναμώνεις το ραδιόφωνο και θεωρείς ότι το Σαββατοκύριακο επισήμως ξεκινά.
3: Energy Vibes.

Χρόνια πολλά σε όσους γιορτάζουν σήμερα 25 Σεπτεμβρίου. Λέμε χρόνια πολλά στην Εφροσύνη, τη Φροσύνη, την Φρόσο, Εφροσύνα, Φροσούλα, Φροσού και Έφη. Ό,τι καλύτερο σε όλες, με υγεία και μεγάλα χαμόγελα. Πάμε τώρα να δούμε τι έγραψε η ιστορία αυτήν την ημέρα σαν σήμερα. Η 25η Σεπτεμβρίου έχει αφήσει το στίγμα της σε μεγάλες στιγμές που άλλαξαν την Ελλάδα αλλά και τον κόσμο. Σαν σήμερα λοιπόν το 1829 στο Πέτα της Άρτας υπογράφτηκε η συνθήκη της Ανδριανούπολης με την οποία ουσιαστικά μπήκαν τα θεμέλια για την αναγνώριση του ανεξάρτητου ελληνικού κράτους. Μια απόφαση που έδωσε τέλος σε χρόνια πολέμου και θυσίας. Λίγο αργότερα το 1926 πραγματοποιήθηκαν οι πρώτες εκλογές με απλή αναλογική στην Ελλάδα, γενιάζοντας έτσι μια νέα εποχή πολιτικών ισορροπιών. Και βέβαια δεν μπορούμε να μην αναφερθούμε στο 1981 όταν σαν σήμερα η Ελλάδα έγινε επίσημα μέλος της τότε ΕΟΚ, της σημερινής Ευρωπαϊκής Ένωσης, ανοίγοντας ένα δρόμο που άλλαξε την θέση μας στον παγκόσμιο χάρτη. Στο διεθνές προσκήνιο, η σημερινή 25η Σεπτεμβρίου φέρνει επίσης σημαντικές στιγμές. Σαν και σήμερα το 1513, ο Ισπανός εξερευνητής Βάσκο Νιούνιεθ ντε Μπαλμπόα έγινε ο πρώτος Ευρωπαίος που αντίκρισε τον Ειρηνικό ωκεανό, ένα γεγονός που άλλαξε τον παγκόσμιο χάρτη της ναυσιπλοείας. Το 1972 η Νορβηγία είπε όχι στην ένταξή της στην Ευρωπαϊκή Κοινότητα με δημοψήφισμα, δίνοντας το δικό της μήνυμα αυτονομίας. Και για τους μουσικόφιλους, σαν και σήμερα το 1980, ο Τζον Μπόνχαμ, ο θρυλικός ντράμερ των Led Zeppelin, έφυγε από τη ζωή, σηματοδοτώντας ουσιαστικά το τέλος μιας από τις μεγαλύτερες ροκ μπάντες όλων των εποχών. Η σημερινή λοιπόν ημέρα, 25η Σεπτεμβρίου, είναι μια ημερομηνία που τα έχει όλα. Ελευθερία, πολιτική, ανακαλύψεις και μουσική ιστορία.

Σεπτέμβριος, ο μήνας που οι γονείς γίνονται επαγγελματίες δρομής μεγάλων αποστάσεων. Όχι στο γήπεδο, αλλά στα μαγαζιά με σχολικά. Γιατί δεν είναι μόνο μία φορά, είναι τουλάχιστον τρεις. Πρώτα η κλασική λίστα του σχολείου, τετράδια, μολύβια, τσάντες που πραγματικά μοιάζουν έτοιμες να σε πάνε σε αποστολή στον Άρη. Μετά έρχεται ο δεύτερος γύρος, ξέρεις, τα φροντιστήρια ξένων γλωσσών, λίγο πιο καθυστερημένα. Αγγλικά, γαλλικά, γερμανικά και φυσικά ο απαραίτητος φάκελος που πρέπει να είναι μπλε, αλλά όχι αυτό το μπλε, αλλά το άλλο, το σωστό το μπλε. Και όταν νομίζεις ότι μόλις τελείωσες, έρχεται ο τρίτος γύρος, τα υπόλοιπα φροντιστήρια. Μαθηματικά, φυσική, ρομποτική και εκεί πραγματικά αρχίζει το μαραθώνιο σπορ που λέγεται Αγορές Σεπτεμβρίου. Το μπάτζετ φυσικά τεντώνεται σαν λάστιχο γυμναστικής. Από τη μία θες να πάρεις πράγματα που θα αντέξουν όλη τη χρονιά, από την άλλη ξέρεις ότι το αγαπημένο στυλό θα χαθεί την πρώτη εβδομάδα, η γόμα πιθανά θα κοπεί στα δύο για να μοιραστεί με τον κολλητό, αλλά και η τσάντα θα γεμίσει αυτοκόλλητα πριν καν μπει Οκτώβρης. Το μυστικό λοιπόν είναι ένα. Λίστα, υπομονή και καλό ζευγάρι παπούτσια, γιατί θα γράψεις χιλιόμετρα. Ποιο είναι το θετικό? Αν πάρεις μαζί σου το παιδί, θα χάρει που διαλέγει και εσύ θα αποφύγεις την κρίνια του «δεν μου αρέσει». Ποιο είναι το αρνητικό? Θα καταλήξεις με τετράδιο Spider-Man, στυλό με γκλίτερ και γόμες που μοιάζουν με σούσι. Αλλά τουλάχιστον κάπως έτσι ξεκινάει η σχολική χρονιά με χαμόγελο. Καλά να την περάσουμε! Energy vibes.

0: Διάβλος Κρήτης.
1: Διάβλος Radio.gr.
0: 24 ώρες το 24ωρο με την καλύτερη ελληνική και ξένη μουσική. Διάβλος Κρήτης.
2: Στον Γρηγόρη είμαστε των ξεχωριστών εμπειριών. Σε μέρη μοναδικά όπως η Βραζιλία. Στον Γρηγόρη είμαστε του καφέ. Γι' αυτό φέραμε το νέο Espresso Blend Brazil Single Origin 100% Arabica. Με ισορροπημένη γεύση, αρώματα ξηρών καρπών, επίγευση σοκολάτας και, όπως πάντα, με το πιο ζεστό χαμόγελο. Γρηγόρης, αυτούς που σου φτιάχνουν τη μέρα, τους ξέρεις με το μικρό.
3: Τα μυστικά στις συνταγές πολλές φορές κρύβονται στα πιο απλά πράγματα. Και εμείς το Αρτοπολίον Bakery & More το γνωρίζουμε καλά. Με φυσικό προζύμι και τεχνική αργής ορίμανσης, με βιολογικό αλεύρι πετρόμηλου, σας προσφέρουμε το καθημερινό ψωμί και τα αρτοσκευάσματα στο τραπέζι σας. Αφράτα χειροποίητα κρουασάν, ολόφρεσκη ζύμη πίτσας και όλες οι αλμυρές και γλυκές παρασκευές συμπληρώνουν τις υπόλοιπες ώρες της ημέρας σας. Και όλα χωρίς φινικέλαιο. Αρτοπολίον Bakery & More, Κοντογιάννη 31, Άγιος Νικόλαος. Κάτι παραπάνω από ένα αρτοποιείο.
4: Είσαστε έτοιμοι να ανακαλύψετε μια νέα διάσταση στον ήχο? Στην Creta Med σας προσφέρουμε τα πιο σύγχρονα ακουστικά βαρικοεία στην Κρήτη, σε συνεργασία με τα Ακουστικά Κέντρα Κρήτης. Το ειδικό μας τμήμα μπορεί να σας βοηθήσει να ακούσετε ξανά καθαρά και να απολαμβάνετε τις αγαπημένες σας στιγμές. Ακουστικά Κέντρα Κρήτης και Creta Med μαζί σας για πάνω από 20 χρόνια. Επισκεφτείτε μας Ανδρέα Παπανδρέου 9, Άγιος Νικόλαος και ανακαλύψτε την πλούσια γκάμα μας. Για περισσότερες πληροφορίες, καλέστε μας στο 28410-28177. Μην αφήνετε τη βαρικοία να σας κρατά πίσω. Creta Med και Ακουστικά Κέντρα Κρήτης. Για μια ζωή γεμάτη ήχους.
5: Οι μπαλάντες του Διαύλου Κρήτης έχουν και όνομα και ώρα. Στους ρυθμούς της καρδιάς. Καθημερινά στις 11 το πρωί και στις 11 το βράδυ. Μπαλάντες και άλλα αγαπημένα τραγούδια στους ρυθμούς της καρδιάς. Μουσική επιμέλεια Άννα Βαρνακιώτη.
0: Διάβλος Κρήτης. Διαβλοσradio.gr.
6: Ψηρά, ξεκόλα.
7: Αυτό φωνάζει και η Fresiderm στα παιδικά κεφαλάκια με το Lice Free Set. Το ιατροτεχνολογικό προϊόν για την εξάλληψη των ψηρών με δραστικά συστατικά φυτικής προέλευσης χωρίς τοξικά βιοκτώνα. Για να έχετε όμως και εσείς και τα παιδιά σας το κεφάλι σας ήσυχο, χρησιμοποιείτε καθημερινά το προληπτικό άοσμο αντιφθυρικό Lice Rep Extreme Spray που κρατάει τις ψήρες μακριά από τα παιδικά κεφαλάκια. Fresiderm, με την εμπιστοσύνη παιδιάτρων, δερματολόγων και φαρμακοποιών. Χρησιμοποιείτε τα αντιφθυρικά προϊόντα με ασφαλή τρόπο. Να διαβάζετε πάντα την ετικέτα και τις πληροφορίες για το προϊόν πριν από τη χρήση. Συμβουλευτείτε τον γιατρό ή τον φαρμακοποιό σας.
8: Πανεπιστήμιο Νεάπολης Πάφος, στην Κύπρο. Πραγματοποίησε τους επαγγελματικούς σου στόχους σε ένα πανεπιστήμιο με διεθνή αναγνώριση. Καινοτόμα εξ αποστάσεως μεταπτυχιακά προγράμματα για άμεση επαγγελματική καταξίωση.
9: Πανεπιστήμιο Νεάπολης Πάφος. Κάνε την εγγραφή σου τώρα και επωφελήσου τα προσιτά μας δίδακτρα σε προπτυχιακά, μεταπτυχιακά και διδακτορικά προγράμματα συμβατικά και εξ αποστάσεως. Με απευθείας πτήσεις για Πάφο.
8: Πληροφορίες στην ιστοσελίδα του Πανεπιστημίου Νεάπολης Πάφος.
10: Και τώρα επιστρέφουν τα Energy Vibes.
11: Παρουσιάζει ο Κυριάκος Μαραγκός.
12: Είμαι ο Κυριάκος Μαραγκός, πάντα εδώ με το μεγαλύτερο χαμόγελο στο ραδιόφωνο και το πιο παράξενο trend του TikTok για το 2026. Ξέρετε ποιο είναι? Να σταματάμε να κοιτάμε το TikTok. Το λένε going analog και όλο και περισσότεροι νέοι προσπαθούν να μειώσουν τον χρόνο στην οθόνη και να επιστρέψουν σε πράγματα που κάποτε θεωρούσαμε απολύτως φυσιολογικά. Βιβλία αντί για e-books, σημειωματάρια αντί για notes, φωτογραφικές μηχανές αντί για κινητό, CD και βινίλια, puzzles επί τραπέζια, πραγματάκια, ζωγραφική, ακόμα και πλέξιμο και κέντημα. Μέχρι και τα ενσύρματα ακουστικά και τα παλιά κινητά επιστρέφουν. Βασικός στόχος: λιγότερο scrolling, περισσότερη πραγματική ζωή. Και κάπου εδώ έχουμε την τέλεια ηρωνία, πιστεύω, της χρονιάς. Ανοίγεις το TikTok, βλέπεις ένα βίντεο που σου εξηγεί ότι πρέπει να κλείσεις το TikTok, κάνεις ένα like, γράφεις ένα σχόλιο, βλέπεις άλλα 17 σχετικά βίντεο και δύο ώρες αργότερα λες: από αύριο ξεκινάω digital detox. Πάντως, αν επιστρέψει και η κασέτα, εγώ είμαι έτοιμος. Έτσι, μόνο μολύβια να αγοράσουμε, γιατί κάποια στιγμή θα χρειαστεί rewind. Τι, δεν το ξέρεις? Μπες να το δεις σε βίντεο.
13: Energy Vibes.

0: Ήξερες ότι? Απίθανα πράγματα και ιστορίες της καθημερινότητας που δεν ήξερες, αλλά θα μάθεις.
1: Καλώς όρισες στην ενότητα Ήξερες ότι, εδώ που η γνώση αποκαλύπτεται με τρόπο που θα σε καθυλώσει. Εδώ η περιέργειά σου βρίσκει τον απόλυτο προορισμό της, καθώς κάθε μας αναφορά, κάθε Ήξερες ότι, είναι μια μεγαλειώδης εξερεύνηση στον κόσμο των απίθανων απαντήσεων. Σήμερα απαντάμε στο εξής ερώτημα. Ήξερες ότι τα άλογα είναι ξεχωριστά για πάρα πολλούς λόγους? Εμείς σου έχουμε μερικούς. Τα άλογα μπορούν να κοιμηθούν όρθια. Καλάγουσες έχουν ένα μοναδικό μηχανισμό στους στένοντες, αλλά και τους συνδέσμους των ποδιών τους που τους επιτρέπει να κλειδώνουν τις αρθρώσεις τους και να κοιμούνται χωρίς να πέφτουν κάτω. Ωστόσο, χρειάζονται λίγες ώρες πραγματικού ύπνου ξαπλωμένα για να μπουν σε βαθύ ύπνο. Μπορούν να αναγνωρίσουν τα ανθρώπινα συναισθήματα. Έρευνες έχουν δείξει ότι τα άλογα είναι ιδιαίτερα ευαίσθητα στις εκφράσεις του προσώπου και τον τόνο της φωνής μας. Μπορούν να καταλάβουν αν είμαστε χαρούμενοι, θυμωμένοι ή λυπημένοι και να αντιδρούν ανάλογα. Τα μάτια τους είναι μεγαλύτερα από οποιοδήποτε άλλο θηλαστικό ξηράς. Αυτή η ανατομική ιδιαιτερότητα των αλόγων τους δίνει εξαιρετικά ευρύ οπτικό πεδίο σχεδόν 360 μοίρες, επιτρέποντάς τους να βλέπουν σχεδόν παντού γύρω τους, εκτός από μια μικρή τυφλή ζώνη ακριβώς μπροστά από τη μύτη τους και πίσω από την ουρά τους. Οι ήχοι που κάνουν τα άλογα δεν είναι απλά τυχαίοι. Τα άλογα χρησιμοποιούν διάφορους ήχους για να επικοινωνούν, όπως το χλιμίτρισμα που μπορεί να σημαίνει πολλά πραγματάκια, από αναγνώριση ως ενθουσιασμό, και το μούγκρισμα που χρησιμοποιείται συχνά για να ηρεμήσουν ή να καλέσουν ένα άλλο άλογο ή τον άνθρωπο που τα φροντίζει. Έχουν απίστευτη μνήμη. Μπορούν να θυμούνται πρόσωπα, μέρη και διαδρομές για πάρα πολλά χρόνια, ακόμα και αν έχουν περάσει μεγάλο διάστημα από την τελευταία φορά που τα βίωσαν. Energy vibes. Energy vibes.

Υπάρχει που λες κάτι πολύ όμορφο στα δώρα που δεν περιμένεις. Δεν χρειάζονται γενέθλια, γιορτή, Χριστούγεννα. Μερικές φορές ένα μικρό σε σκέφτηκα, μια εντελώς συνηθισμένη μέρα αξίζει περισσότερο από ένα δώρο που το επέβαλε το ημερολόγιο. Και το φθινόπωρο είναι ιδανική εποχή γι' αυτό. Οι μέρες αρχίζουν να μικραίνουν, τα βράδια γίνονται πιο δροσερά και επιστρέφουμε σιγά σιγά σε πιο κόζι καταστάσεις. Ένα αρωματικό κερί για τον φίλο ή τη φίλη που λατρεύει καναπέ και σειρές, ένα όμορφο diffuser για το σπίτι, ένα μικρό gift set για κάποιον που πέρασε δύσκολη εβδομάδα ή ακόμα και ένα αρωματικό αυτοκίνητο για εκείνον ή εκείνη που περνά τη μισή ζωή του στην κίνηση. Το μυστικό δεν είναι η τιμή ούτε το μέγεθος, είναι να σκεφτείς τι πραγματικά θα απολαύσει ο άλλος στην καθημερινότητά του. Οπότε, γιατί να περιμένουμε τα Χριστούγεννα? Τα δώρα που θυμόμαστε περισσότερο είναι πολλές φορές εκείνα που ήρθαν χωρίς καμία αφορμή. Απλώς, αν κάνετε ξαφνικό δώρο στον σύντροφό σας ή την σύντροφό σας και σας κοιτάξει κάπως περίεργα, καχύποπτα, λέγοντας «Τι έχεις κάνει?», εκεί η επιστήμη σηκώνει τα χέρια ψηλά.

0: Η ώρα είναι 3.
1: Όταν το ραδιόφωνο γίνεται
2: Διάβλος επικοινωνίας,
3: Διάβλος Κρήτης,
2: diavlosradio.gr.
4: Επιλεγμένη ελληνική,
5: παραδοσιακή και ξένη μουσική.
4: Ενημέρωση, ανταλλαγή απόψεων.
2: diavlosradio.gr. Από την Κρήτη σε όλο τον κόσμο, με live εκπομπές και μουσικές που σε ταξιδεύουν.
4: Διάβλος Κρήτη.
2: diavlosradio.gr. Ακούγεται.
5: Ακούγεται.
2: Ακούγεστε.
5: Ακούγεστε.
6: Στο αλφαβητάρι μπες μια στιγμή. Κάθε σελίδα κρύβει μαγεία εκεί.

0: Ένας άνεμος με γεύση αλμύρας και γλυκάνισου φυσά και σε παρασέρνει. Είναι το Μαϊστράλι, το πιο γευστικό ταξίδι με θέα τη θάλασσα και με συντροφιά τις πιο φρέσκες νοστιμιές. Μαϊστράλι, με ζεστή φιλοξενία που κάνει την κάθε παρέα να νιώθει στα κύματα της απόλαυσης το δεύτερο σπίτι της. Σε περιμένει στην ακτή Παγκάλου και Εύανς στον Άγιο Νικόλαο. Εστιατόριο Μαϊστράλι. Άνεμος που σε ταξιδεύει.
1: Ψηρά, ξεκόλα.
2: Αυτό φωνάζει και η Fresiderm στα παιδικά κεφαλάκια με το Lice Free Set. Το ιατροτεχνολογικό προϊόν για την εξάλληψη των ψηρών με δραστικά συστατικά φυτικής προέλευσης χωρίς τοξικά βιοκτώνα. Για να έχετε όμως και εσείς και τα παιδιά σας το κεφάλι σας ήσυχο, χρησιμοποιείτε καθημερινά το προληπτικό άοσμο αντιφθυρικό Lice Rep Extreme Spray που κρατάει τις ψήρες μακριά από τα παιδικά κεφαλάκια. Fresiderm, με την εμπιστοσύνη παιδιάτρων, δερματολόγων και φαρμακοποιών. Χρησιμοποιείτε τα αντιφθυρικά προϊόντα με ασφαλή τρόπο. Να διαβάζετε πάντα την ετικέτα και τις πληροφορίες για το προϊόν πριν από τη χρήση. Συμβουλευτείτε τον γιατρό ή τον φαρμακοποιό σας.
3: Πανεπιστήμιο Νεάπολης Πάφος στην Κύπρο. Πραγματοποίησε τους επαγγελματικούς σου στόχους σε ένα πανεπιστήμιο με διεθνή αναγνώριση. Καινοτόμα εξ αποστάσεως μεταπτυχιακά προγράμματα για άμεση επαγγελματική καταξίωση.
4: Πανεπιστήμιο Νεάπολης Πάφος. Κάνε την εγγραφή σου τώρα και επωφελήσου τα προσιτά μας δίδακτρα σε προπτυχιακά, μεταπτυχιακά και διδακτορικά προγράμματα συμβατικά και εξ αποστάσεως. Με απευθείας πτήσεις για Πάφο.
3: Πληροφορίες στην ιστοσελίδα του Πανεπιστημίου Νεάπολης Πάφος.
5: Και τώρα επιστρέφουν τα Energy Vibes. Παρουσιάζει ο Κυριάκος Μαραγκός.
6: Τα ζώδια κάνουν βόλτα.
7: Στη σημερινή μας εκπομπή θα εξερευνήσουμε τα ζώδια που έχουν τη μεγαλύτερη αρνητική ενέργεια και πώς μπορούμε να τα διαχειριστούμε για να δημιουργήσουμε ένα πιο θετικό κλίμα στην καθημερινότητά μας μαζί τους. Ο καρκίνος με την εξαιρετική του ευαισθησία είναι υπηρεπής στην απορρόφηση αρνητικής ενέργειας από το περιβάλλον. Όταν νιώθει ότι δεν λαμβάνει την απαραίτητη αγάπη, μπορεί να κλειστεί στον εαυτό του και να βλέπει τα πάντα μαύρα. Για να τον βοηθήσετε, δείξτε του κατανόηση και ενθαρρύνετε τον να μιλήσει για τα συναισθήματά του ώστε να μπορέσει να χαλαρώσει. Ο Παρθένος από την άλλη, ως τελειομανής, επικρίνει συχνά τον εαυτό του και τους άλλους, κάτι που μπορεί να προκαλέσει υπερβολικό άγχος και κριτική. Αυτή η τάση τον παγιδεύει σε μια κατάσταση που είναι δύσκολη για τους γύρους του. Για να το στηρίξετε, προτείνετε του να εστιάσει στα θετικά αποτελέσματα και να αποδεχτεί ότι η τελειότητα δεν είναι πάντα εφικτή. Ο Σκορπιός από την άλλη, με τα έντονα συναισθήματά του, βιώνει τις καταστάσεις με πάθος και συχνά συσσωρεύει αρνητική ενέργεια, ειδικά όταν νιώθει προδοσία ή ζήλια. Η καχυποψία του μπορεί να τον κρατήσει σε αρνητικά συναισθήματα για πάρα πολύ καιρό. Για να το διαχειριστείτε, δείξτε του ειλικρίνεια και δημιουργήστε ένα ασφαλή χώρο για να εκφράσει τα συναισθήματά του. Ο εγώ καιρος τέλος, γνωστός για τη σοβαρότητά του και την προσήλωση στους στόχους του, μπορεί να γίνει απεσιόδοξος όταν τα πράγματα δεν πηγαίνουν όπως αυτός θα σχεδιάζει. Η αίσθηση του βάρους των ευθυνών του μπορεί να τον οδηγήσει σε απογοήτευση. Υποστηρίξτε τον με ενθαρρυντικά λόγια και βοηθήστε τον να δει τα πράγματα πιο αισιόδοξα, αναγνωρίζοντας τις προσπάθειές του. Μιλήσαμε λοιπόν για τα ζώδια που έχουν τη μεγαλύτερη αρνητική ενέργεια και πώς εμείς μπορούμε να τα διαχειριστούμε για να τα κάνουμε να έχουν πιο θετικό mood. Energy Vibes.

0: Τα pet tips της ημέρας.
1: Η ζωή με μια γατούλα είναι σίγουρα υπέροχη. Αρκεί να ξεκαθαρίσουμε κάτι από την αρχή. Εσύ δεν έχεις γάτα. Η γάτα έχει εσένα και μαζί σπίτι, καναπέ και δικαίωμα φέτο. Αν είσαι γατοκυδεμόνας, ξέρεις τους βασικούς κανόνες. Οι πόρτες πρέπει να είναι ανοιχτές γιατί η κυρία θέλει ελεύθερη πρόσβαση παντού. Το καλύτερο ηλιόλουστο σημείο του σπιτιού είναι δικό της, ακόμα και αν αυτό είναι πάνω στο λάπτοπ την ώρα που εσύ δουλεύεις. Και προσωπικός χώρος. Πολύ ωραία ιδέα. Αλλά για άλλα σπίτια. Θα σε ακολουθήσει μέχρι και στην τουαλέτα, αλλά αν την ενοχλήσεις την αμολεκάνη, θεωρείστε αγενέστατος. Επίσης, οτιδήποτε κινείται μπορεί να γίνει θύραμα. Κορδόνια, κουρτίνες, δάχτυλα, πόδια κάτω από την κουβέρτα. Η ηλεκτρική σκούπα παραμένει ο νούμερο ένα εχθρός του κράτους και φυσικά η καλύτερη στιγμή για ένα δυνατό νιάου είναι περίπου στις 4 τα ξημερώματα όταν εσύ έχεις μόλις καταφέρει να κοιμηθείς. Κι όμως, όλα συγχωρούνται γιατί μετά θα έρθει, θα κουρνιάσει δίπλα σου, θα αρχίσει το γουργούρισμα και θα σε κοιτάξει σαν να είσαι ο σημαντικότερος άνθρωπος στον κόσμο. Μέχρι βέβαια να σηκωθείς από τον καναπέ, γιατί τότε έχασες και τη θέση σου. Energy vibes.

0: Το αγαπημένο στο ραδιόφωνο παρουσιάζει τώρα τις άχρηστες πληροφορίες της ημέρας.
1: Νέα, ειδήσεις, εικόνες, δελτία, sites με πάρα πολλά νέα και πληροφορίες. Μην ανησυχείς, εμείς διαθέτουμε εννοείται τις δημοφιλέστερες άχρηστες πληροφορίες της ημέρας και για μία ακόμα εβδομάδα τις φέρνουμε εδώ στο ραδιόφωνο σου. Κάτσε αναπαυτικά και πραγματικά άνοιξε τον εγκέφαλό σου να μάθεις, παιδί μου, γράμματα. Η Νέα Υόρκη έχει τους περισσότερους δισεκατομμυριούχους, παρακαλώ. Χρειάστηκαν 73 χρόνια για να βρεθεί το ναυάγιο του Τιτανικού στον ωκεανό. Το 11% των ανθρώπων είναι αριστερόχειρες. Τέλος, στην Κίνα υπάρχουν άνθρωποι που δεν γιορτάζουν τα γενέθλιά τους κάθε χρόνο. Πολλοί γιορτάζουν τα γενέθλιά τους σύμφωνα με παλιές παραδόσεις, δηλαδή τις πρώτες 30 μέρες της ζωής τους, έπειτα ένα χρόνο μετά τη γέννησή τους, στα 6 χρόνια και στη συνέχεια κάθε 10 χρόνια, με μεγάλες σημαίνουσες γιορτές στα 60 και 80 χρόνια. Τα άκουσες, εντυπωσιάστηκες και ήρθε η ώρα πραγματικά να τα ξεχάσεις. Energy Vibes.

0: Διάβλος Κρήτης.
1: Διάβλος Radio.gr. 24 ώρες το 24ωρο με την καλύτερη ελληνική και ξένη μουσική. Διάβλος Κρήτης. Europlan. Η κριτική εταιρεία που δραστηριοποιείται στον χώρο των κατασκευών από το 1998 με διεθνή αναγνώριση και σημαντικές βραβεύσεις. Υλοποίηση σύγχρονων έργων προσαρμοσμένων σε κάθε ανάγκη με ελέγχους ασφαλείας και ποιότητας καθ' όλη τη διάρκεια κατασκευής τους. Europlan. Καινοτόμες κατασκευές σε ολόκληρη την Κρήτη, πάντα με την αξιοπιστία και την εγγύηση μιας μεγάλης εταιρείας με εμπειρία πάνω από 25 έτη στον χώρο. Συνεχής ενημέρωση για την πορεία κάθε έργου και αποπεράτωσή του, πάντα εντός προϋπολογισμού και χρονοδιαγράμματος. Europlan. Έργα άρτιας κατασκευής, ποιοτικές παρεχόμενες υπηρεσίες. Europlan. Άγιος Νικόλαος και Ηράκλειο.
2: Α, γι' αυτό σου λέω, έχω κι άλλο να σου πω.
3: Έχω βάλει εδώ κοσμάς και δρομάδες εδώ.
2: Έχω
3: εκστασιαστεί. Είσαι πανέτοιμη.
2: Το σκέφτεσαι να το πεις, ειδικά όταν έχω εσένα απέναντί μου.
3: Κάτι δεν πάει καλά εδώ. Βοηθάμε την Εύη να ανεβάσει περισσότερη θερμοκρασία.
2: Εξαιρετικό.
3: Το απαραίτητο συστατικό, όπως κάθε μέρα από Δευτέρα ως Παρασκευή, 2 ώρες μαζί.
2: Τι λέρε, φίλε.
3: Έτσι λέμε. Δεν ξέρω. Δευτέρα με Παρασκευή, 12 με 2 το μεσημέρι, εδώ, στον ιντερνετικό Διάβλο Κρήτης. Κάθε Σάββατο και Κυριακή, 6 ώρα το απόγευμα, εδώ στον ιντερνετικό Διάβλο Κρήτης, η καλύτερη ξένη μουσική με τον Κοσμά Καταραμάδο. Μείνετε συντονισμένοι.
1: Διάβλος Κρήτης. Διάβλος Radio.gr.
4: Ψηρά, ξεκόλα.
5: Αυτό φωνάζει και η Φρέζιντερμ στα παιδικά κεφαλάκια με το Lice Free Set. Το ιατροτεχνολογικό προϊόν για την εξάλληψη των ψηρών με δραστικά συστατικά φυτικής προέλευσης χωρίς τοξικά βιοκτώνα. Για να έχετε όμως και εσείς και τα παιδιά σας το κεφάλι σας ήσυχο, χρησιμοποιείτε καθημερινά το προληπτικό άοσμο αντιφθυρικό Lice Rep Extreme Spray που κρατάει τις ψήρες μακριά από τα παιδικά κεφαλάκια. Φρέζιντερμ, με την εμπιστοσύνη παιδιάτρων, δερματολόγων και φαρμακοποιών. Χρησιμοποιείτε τα αντιφθυρικά προϊόντα με ασφαλή τρόπο. Να διαβάζετε πάντα την ετικέτα και τις πληροφορίες για το προϊόν πριν από τη χρήση. Συμβουλευτείτε τον γιατρό ή τον φαρμακοποιό σας.
6: Πανεπιστήμιο Νεάπολης Πάφος, στην Κύπρο. Πραγματοποίησε τους επαγγελματικούς σου στόχους σε ένα πανεπιστήμιο με διεθνή αναγνώριση. Καινοτόμα εξ αποστάσεως μεταπτυχιακά προγράμματα για άμεση επαγγελματική καταξίωση.
7: Πανεπιστήμιο Νεάπολης Πάφος. Κάνε την εγγραφή σου τώρα και επωφελήσου τα προσιτά μας δίδακτρα σε προπτυχιακά, μεταπτυχιακά και διδακτορικά προγράμματα συμβατικά και εξ αποστάσεως. Με απευθείας πτήσεις για Πάφο.
6: Πληροφορίες στην ιστοσελίδα του Πανεπιστημίου Νεάπολης Πάφος.
8: Και τώρα επιστρέφουν τα Energy Vibes.
9: Παρουσιάζει ο Κυριάκος Μαραγκός.
10: Travel Energy Tips.
11: Ήρθε η ώρα να μας ακούσει το ραδιοφόνο και αμέσως μετά να ετοιμάσεις βαλίτσες και να φύγεις για το ταξιδιωτικό γραφείο, γιατί σήμερα σου μιλάω για μερικούς φθηνούς προορισμούς που μπορεί να αξίζει να πας στο αμέσως επόμενο διάστημα του φθινοπόρου. Πρώτον, Βουλγαρία. Η Βουλγαρία προσφέρει πολλούς όμορφους προορισμούς όπως την Σόφια και τον Πλοτβίτ με προσιτές τιμές και διαμονή. Η Πορτογαλία είναι στη νούμερο 2 θέση, μια χώρα που αγαπώ και θέλω να πάω σύντομα, πάντα μια υπέροχη επιλογή. Εκτός από τη Λισαβόνα και το Πόρτο, μπορείτε να εξερευνήσετε και τις παραλίες της Αλγκάρβε. Τρίτον, Ουγγαρία. Σου έχουμε μιλήσει μέσα από αυτή την εκπομπή πολλές φορές για τη Βουδαπέστη, μια όμορφη πρωτεύουσα με πολλά αξιοθέατα και προσιτές τιμές. Τέταρτον, Ρουμανία. Η Ρουμανία έχει εντυπωσιακά τοπία με το κάστρο του Μπραντ και τις περιοχές της Τρανσιλβανίας να είναι εξαιρετικά δημοφιλείς. Κροατία.

Στο νούμερο 10 εννοείται η Ελλάδα, υπάρχουν φθηνά διαμάντια και... Τέλος, στο νούμερο 10 η Ελλάδα, υπάρχουν πάντα φθηνά διαμάντια και νησιά για να λάβεις υπέροχες οικονομικές διακοπές. Μέσα στο φθινόπωρο, καλά μ' άκουσες. Νησιωτικά σου προτείνω την Κύθνο, υπηρετικά θα σε στείλω στη Μεσσηνιακή Μάνη. Energy Vibes.

σε πήγαμε ταξιδάκι, τώρα λέω να σε πάω στη Ρώμη. Ρώμη Κόλλιν λοιπόν, αλλά όχι για τουρισμό. Ο δήμαρχος της πόλης χρειάστηκε να επέμβει επειδή μια κυρία είχε μετατρέψει την πολυκατοικία της σε remake της ταινίας «Τα πουλιά του Hitchcock». Οι γείτονες διαμαρτύρονταν πως πνίγονταν στα φτερά και κυρίως στις κουτσουλιές. Η κυρία των Περιστεριών, όπως τη βάφτισε ο τύπος, ισχυρίζεται ότι το κάνει για να σώσει τα καημένα τα ζώα. Οι γείτονες από την άλλη λένε ότι οι τιμές των σπιτιών έπεσαν, τα μπαλκόνια παραδόθηκαν και τα αυτοκίνητα θέλουν πλήσιμο μέρα παραμέρα. Η Δημοτική Αρχή τελικά έβγαλε απαγόρευση σύντευσης Περιστεριών και έδωσε προθεσμία για απολίμανση. Γιατί καλό το Animal Lab, αλλά όχι να μετατρέπεται η πολυκατοικία σε all inclusive resort για φτερωτούς επισκέπτες. Energy Vibes.

Και κάπως έτσι φτάσαμε στο τέλος των σημερινών Energy Vibes 25 Σεπτεμβρίου και όλης της εβδομάδας που την περάσαμε μαζί έτσι, αγκαλίτσα, ο ένας απέναντι στον άλλον. Σήμερα κάναμε βουτιά στην ιστορία, ανακαλύψαμε ότι τα άλογα θυμούνται περισσότερα από όσα θα θέλαμε, μάθαμε ότι το νέο trend στο TikTok είναι να κλείσουμε επιτέλους το κινητό, μοιράσαμε δώρα χωρίς αφορμή, μπήκαμε στον υπέροχο παραλογισμό της ζωής με μια γατούλα, ψάξαμε οικονομικές φθινοπορεινές αποδράσεις και καταλήξαμε στη Ρώμη, όπου μάθαμε ότι ακόμη και η αγάπη για τα περιστέρια θέλει κάποιο όριο. Και επειδή το τελευταίο Σαββατοκύριακο του Σεπτέμβρη πλησιάζει, έχω μία πρόταση. Κάντε ένα μικρό αντίο καλοκαίρι χωρίς πρόγραμμα. Πάρτε λοιπόν το αυτοκίνητο, βάλτε δυνατά την αγαπημένη σας playlist ή εδώ το ραδιόφωνο που σας συντροφεύει και φύγετε για μία κοντινή παραλία αργά το απόγευμα. Μπάνιο αν το σηκώνει ο καιρός, μετά φαγητό δίπλα στη θάλασσα και επιστροφή βραδάκι με ανοιχτά παράθυρα. Ούτε κρατήσεις, ούτε checklist, ούτε πρέπει να προλάβουμε. Μόνο μία μικρή παράταση καλοκαιριού έτσι, γιατί μπορούμε. Γιατί ημερολογικά ο Σεπτέμβρης μπορεί να τελειώνει, οι ωραίες εποχές όμως δεν τελειώνουν όταν αλλάζει ο μήνας, τελειώνουν όταν σταματάμε να τους δίνουμε αφορμές να συνεχίζονται. Είμαι ο Κυριάκος Μαραγκός, καλό Σαββατοκύριακο σε όλους και όλες, δυνατή μουσική και κάντε κάτι που τη Δευτέρα θα αξίζει να το διηγηθείτε.

0: Η ώρα είναι 4.
1: Όταν το ραδιόφωνο γίνεται
2: διάβλος επικοινωνίας,
3: διάβλος Κρήτης,
2: diavlosradio.gr.
4: Επιλεγμένη ελληνική, παραδοσιακή και ξένη μουσική. Ενημέρωση, ανταλλαγή απόψεων.
2: diavlosradio.gr. Από την Κρήτη σε όλο τον κόσμο, με live εκπομπές και μουσικές που σε ταξιδεύουν.
4: Διάβλος Κρήτη.
2: diavlosradio.gr. Ακούγεται.
3: Ακούγεται.
2: Ακούγεστε.
3: Ακούγεστε.
2: Ψάχνεις το ιδανικό μέρος για τον πρωινό σου καφέ?
4: Ή μήπως ένα χειροποίητο σάντουιτς που θα σου φτιάξει τη μέρα?
2: Καφέ Μέλι.
4: Εδώ κάθε τι είναι φτιαγμένο με μεράκι.
2: Καφές, σνακ, πρωινό, όλα χειροποίητα, όλα αυθεντικά.
4: Έλα στο αγαπημένο σου στέκι και νιώσε τη διαφορά.
2: Καφέ Μέλι.
4: Μοναδικός χώρος, μοναδική φιλοξενία για μοναδικούς ανθρώπους.
2: Καφέ Μέλι. Κοντογιάννη 15, Άγιος Νικόλαος.
5: Green Art, Νεκταρία Κοκολάκη, Μανώλης Παθάρος. Μαζί σας σε νέο χώρο στο περιφερειακό Ελούντας, περιοχή Ξηρόκαμπος, Αγίου Νικολάου. Green Art. Μαζί δημιουργούμε τέχνη. Μελέτη, φύτευση, εγκατάσταση αρτευτικού δικτύου, αυτοματισμοί, συντήρηση, επίβλεψη. Green Art. Τα πάντα για τον κήπο σας. Στο φυτώριό μας θα βρείτε ποικιλία φυτών εσωτερικού και εξωτερικού χώρου, γλάστρες, σπόρους, φυτοχώματα, λιπάσματα, αρδευτικά. Green Art. Μαζί δημιουργούμε τέχνη.
6: Αλήθεια! Μήπως θες να ακούς τις κορυφαίες ελληνικές επιτυχίες κάθε εβδομάδα? Αν ναι, τότε θυμίσου. Είμαι ο Κυριάκος Μαραγκός και παρουσιάζω το ελληνικό Top 40 από το Media Inspector. 40 τραγούδια, μία κορυφή και όλα μπορούν να αλλάξουν. Μαζί σας, Σάββατο και Κυριακή, στον Διάβλο.
7: Χωρίς δεσμεύσεις, η εκπομπή του Βαγγέλη Βαρνακιώτη που ενημερώνει με καθαρή ματιά τον σύγχρονο πολίτη. Φιλτράρουμε και παρουσιάζουμε τα πιο σημαντικά γεγονότα της επικαιρότητας παρέα με εκλεκτούς καλεσμένους. Δευτέρα με Παρασκευή, 9 με 10 το πρωί, χωρίς δεσμεύσεις με τον Βαγγέλη Βαρνακιώτη.
2: Διάβλος Κρήτης. Διάβλος Radio.gr.

0: Διάβλος Κρήτης.
1: Διάβλος Radio.gr.
2: 24 ώρες το 24ωρο με την καλύτερη ελληνική και ξένη μουσική. Διάβλος Κρήτης.
3: Λάμπρος Μάρης. Στο κατάστημά μας, Ακτή Κονδούρου 20, στο λιμάνι του Αγίου Νικολάου, θα βρείτε επώνυμα ρολόγια Rolex, Breitling, Longines, κοσμήματα όπως Marco Bisego, Roberto Coin, Diamiani, Pandora. Customized κοσμήματα που ταιριάζουν απόλυτα στο γούστο σας. Λάμπρος Μάρης. Αγοράζουμε τα παλιά σας κοσμήματα στις καλύτερες τιμές. Λάμπρος Μάρης. Γιατί η ζωή είναι τέχνη.
4: Τα μυστικά στις συνταγές πολλές φορές κρύβονται στα πιο απλά πράγματα. Και εμείς στο Ορτοπολείο Bakery & More το γνωρίζουμε καλά. Με φυσικό προζύμι και τεχνική αργής ορίμανσης, με βιολογικό αλεύρι πετρόμηλου, σας προσφέρουμε το καθημερινό ψωμί και τα αρτοσκευάσματα στο τραπέζι σας. Αφράτα χειροποίητα κρουασάν, ολόφρεσκη ζύμη πίτσας και όλες οι αλμυρές και γλυκές παρασκευές συμπληρώνουν τις υπόλοιπες ώρες της ημέρας σας. Και όλα χωρίς φινικέλιο. Αρτοπολίων Bakery & More, Κοντογιάννη 31, Άγιος Νικόλαος. Κάτι παραπάνω από ένα αρτοποιείο.
1: Διάβλος Κρήτης. Διάβλος Radio.gr.

Άλλη θα σε σκότωνα ευχαρίστως, με λίγα λόγια αν ποτέ με ξαναβρεις. Και η ψυχή μου από το κορμί δεν είναι χώρια

0: Η ώρα είναι 5.
1: Όταν το ραδιόφωνο γίνεται
2: Διάβλος Επικοινωνίας,
3: Διάβλος Κρήτης,
2: diavlosradio.gr.
4: Επιλεγμένη ελληνική,
3: παραδοσιακή και ξένη μουσική,
4: ενημέρωση, ανταλλαγή απόψεων.
2: diavlosradio.gr. Από την Κρήτη σε όλο τον κόσμο, με live εκπομπές και μουσικές που σε ταξιδεύουν.
4: Διάβλος Κρήτη.
2: diavlosradio.gr. Ακούγεται.
3: Ακούγεται.
2: Ακούγεστε.
3: Ακούγεστε.
5: Ένας άνεμος με γεύση αλμύρας και γλυκάνισου φυσά και σε παρασέρνει. Είναι το Μαϊστράλι, το πιο γευστικό ταξίδι με θέα τη θάλασσα και με συντροφιά τις πιο φρέσκες νοστιμιές. Μαϊστράλι, με ζεστή φιλοξενία που κάνει την κάθε παρέα να νιώθει στα κύματα της απόλαυσης το δεύτερο σπίτι της. Σε περιμένει στην ακτή Παγκάλου και Evans στον Άγιο Νικόλαο. Εστιατόριο Μαϊστράλι. Άνεμος που σε ταξιδεύει.
6: Στον Γρηγόρη είμαστε των ξεχωριστών εμπειριών. Σε μέρη μοναδικά όπως η Βραζιλία. Στον Γρηγόρη είμαστε του καφέ. Γι' αυτό φέραμε το νέο Espresso Blend Brazil Single Origin 100% Arabica. Με ισορροπημένη γεύση, αρώματα ξηρών καρπών, επίγευση σοκολάτας και όπως πάντα με το πιο ζεστό χαμόγελο. Γρηγόρης. Αυτούς που σου φτιάχνουν τη μέρα, τους ξέρεις με το μικρό.
7: Στο αλφαβητά.

0: Το τραπέζι είναι σχεδόν έτοιμο και όλα μοσχομυρίζουν. Το οφτό ψήνεται στο φούρνο και οι μεζέδες είναι πεντανόστιμοι. Το χωριάτικο λουκάνικο φρεσκότατο και τα τυριά στο πιάτο συνοδεύουν τις γεύσεις. Αγνά και παραδοσιακά υλικά για το οικογενειακό τραπέζι. Όλα από το κρεοπωλείο Κώστα Νερατζούλη. Κρεοπωλείο Κωνσταντίνου Εμμανουήλ Νερατζούλη. Κρέατα και τυροκομικά, αγνά και κριτικά. Φτιάχνουμε για εσάς γαρδούμια, σεφταλιές, ρολά χοιρινού και κοτόπουλου, σουβλάκια, σπλινογάρδουμα, όλα από αγνά κριτικά προϊόντα. Κρεοπωλείο Κώστα Νερατζούλη. Στον Άγιο Νικόλαο, Παλαιολόγου 13. Τηλέφωνο 28410-22142. Κρεοπωλείο Κωνσταντίνου Εμμανουήλ Νερατζούλη. Αγνά και κριτικά.
1: Διάβλος Κρήτης. Διάβλος Radio.gr.
2: Πάρα πολύ καλά τα πάει ο κύριος Μητσοτάκης, αρκεί με λίγη υπομονή. Να κάνουμε ακόμα λίγη υπομονή.
3: Η Ελληνοφρένεια επιστρέφει με το Θύμιο Καλαμούκι και τον Αποστόλη Μπαρμπαγιάννη.
4: Εμείς είμαστε όλοι Πασόκ. Έχουμε δώσει στη χώρα. Έχουμε μια ιστορία.
3: Ελληνοφρένεια. Από Δευτέρα έως Παρασκευή. Αποσυντονιστείτε.
2: Τι να μας κάνει ο Μητσοτάκης. Πόσα να μας δώσει κι αυτός.
5: Η εκπομπή που ακολουθεί μεταδίδεται σε επανάληψη.

0: Γιατί θα γυρεύουμε γαϊδούρια? Γιατί δεν θα υπάρχουν καύσιμα? Αυτός είναι ο λόγος. Όταν δεν υπάρχουν καύσιμα, πώς θα έρθω εγώ από την Ευρύχου ή στο Σταυραετό, ε? Γιατί δεν θα υπάρχουν καύσιμα? Γιατί θα γυρεύουμε γαϊδούρια? Γιατί δεν θα υπάρχουν καύσιμα?
1: Τα είχε πει ο Χατζηφλουέντζος, αλλά κανείς δεν είχε δώσει σημασία ποιος είναι ο Χατζηφλουέντζος. Είναι προφήτης. Προφήτης. Είναι ένας που πέρασε, δεν ξέρω αν έχει αγιοποιηθεί. Εδώ είναι η φωνή του Μητροπολίτου Μόρφου κάτω από την Κύπρο, ο οποίος μεταφέρει τις προφητείες του Χατζηφλουέντζου, που είχε και παρατσούκλει ο Χατζηφλουέντζος και είχε πει για τα καύσιμα που δεν θα τα έχουμε, και τελικά να τα, δεν τα έχουμε.
0: Αυτού εδώ του ανθρώπου, του Χατζηφλουέντζου, από την Μηγιάνα μοχός του, αυτός εκοιμήθη το 1969 στο χωριό του, στη Μηγιάνα μοχός του. Έγραψε όλα αυτά που εζήσαμε εμείς από το 64 μέχρι σήμερα, και αυτά που θα ζήσουμε ακόμα τα γράφει. Και έγιναν τελικά, έγιναν οι προφητείες του Χατζηφλουέντζου, που την Μηλιάνα μοχός του, που οι Μηλιώτες τον ονόμαζαν κοροϊδευτικά Χατζημούνα. Με έναν ποδήλατο τον εγύριζε και δεν του έδιδα σημασία και τον είχα για τρελό κιόλας. Οι Μηλιώτες τον ονόμαζαν κοροϊδευτικά Χατζημούνα. Και έγιναν τελικά, έγιναν οι προφητείες του Χατζηφλουέντζου.

0: θα έρθει καιρός που θα γυρεύετε γαϊδούρια και δεν θα βρίσκεται. Γιατί θα γυρεύουμε γαϊδούρια? Γιατί δεν θα υπάρχουν καύσιμα.
1: Το βλέπετε πως επιβεβαιώνονται οι προφητείες σιγά σιγά. Έχουν μιλήσει και για πολέμους, έχουν μιλήσει για όλα. Καύσιμα έχουμε, έχουμε θεωρητικώς, αλλά για πηγαίνετε στο βενζινάδικο. Τα είχε πει ο Χατζημούνας, πως λέγεται, Χατζιφλουέντζος. Τα είχε πει από τότε, τα έχει προβλέψει όλα από τη δεκαετία του 60. Τα πάνω σε ένα ποδήλατο όλο τρέλα. Κυκλοφορούσε εκεί στα χωριά της Κύπρου και έλεγε ότι του κατέβαινε. Και αυτός ορίστηκε προφήτης με αυτά τα δύο ονόματα. Να φτιαχτεί και ναός, να πηγαίνουμε να προσκυνάμε σε αυτόν τον ναό. Ποιος όμως έρχεται τώρα να διαψεύσει τον μεγάλο μας προφήτη? Ο πολιτικός.
2: Καταρχάς να πω ότι σήμερα αυτή η θέση με καλών, έχει πέσει τα κέρατα το πετρέλαιο. Άνοιξε ο αγώ Σαουδική Αραβία, έπεσε το πετρέλαιο κάτω από τα 100 δολάρια, να καλέφθασε 99, δεν ξέρω το ήμουν ακριβώ τώρα. Μην τα βλέπουμε όλα αρνητικά, μπορεί και να τη γλιτώσουμε τελικά. Δεν ξέρει καμιά φορά τι γίνεται.
3: Είστε αισιόδοξο?
2: Από τα 109 πήγε στα 91. Είναι μια μεγάλη πτώση.
1: Να τη διάψευση, έρχεται η πραγματική ζωή και διαψεύδει τον προφήτη. Κρατάμε βέβαια την προφητεία, γιατί μπορεί σήμερα να είναι η πτώση της τιμής, αύριο μεθαύριο μπορεί να επιβεβαιωθεί πλήρως ο προφήτης μας, ο Χατζιφλουέντζος, ο οποίος είπε ότι δεν θα βρίσκουμε και γαϊδούρια. Δηλαδή και καύσιμα και γαϊδούρια. Τίποτα. Μηδέν από το μηδέν. Μηδέν στο πηλίκιο, που έλεγε και ο Γιώργος Παπανδρέου όταν ήταν πρωθυπουργός. Ο Άδωνης Γεωργιάδης είναι καλεσμένος σε εκπομπή. 5-6 την ημέρα πηγαίνει. Λέει εκεί τα δικά του και του κάνουν μια ερώτηση, αν είναι δυνατόν. Τι θα γίνει στο ενδεχόμενο που δεν είναι ο Μητσοτάκης πρωθυπουργός μετά τις εκλογές, δεν πάρει ποσοστό μεγάλο Νέα Δημοκρατία και πρέπει να γίνει αλλαγή εσωτερική για να έχουμε πρωθυπουργό.
4: Με άλλο πρωθυπουργό θα μπορούσε να γίνει κυβέρνηση. Με άλλο πρωθυπουργό. Κάνει εκλογές.
2: Λέει θα κερδίσει ο Μητσοτάκης.
4: Κερδίζει η Νέα Δημοκρατία. Ναι. Έχει 28%. Ναι. Έχει ένα δεύτερο κόμμα δεξιά της, το ΠΑΣΟΚ. Ναι. Με το σενάριο 15 και πάει να κυβερνήσουμε.
2: Συγγνώμη. Και θα βρεθεί έστω και ένα στην κοινοβουλευτική ομάδα της Νέας Δημοκρατίας. Ένα που θα πάει στον νικητή των εκλογών Μητσοτάκη και με 10-12 μονάδες το δεύτερο. Πει κοίταξε Κυριάκο μου, δεν κάνει το πλάνο να έρθω εγώ για να κάνουμε στην κυβέρνηση. Και θα πει μετά τι καλή ιδέα είσαι, φίλε. Φανταστική ιδέα. Πώς δεν το έχω σκεφτεί μόνο μου. Αν θα τα λέτε στο παράδειγμα τώρα, πώς έχετε πάρει κανένα μπάφο πριν την εκπομπή.
5: Ξέρετε, ο μπάφος ο Μαροκινός είναι γνωστός. Τη σπάση, αν πάτε έξω, είναι από τους πιο καλούς ποιοτικά. Θα μπορούσατε να κάνετε μια συμφωνία με το Μαρόκο να πάρει κάτι και η Ελλάδα.
1: Να, εδώ οι ρεαλιστικές πολιτικές από το Βελόπουλο. Έτσι λοιπόν ρώταγε τους δημοσιογράφους, επειδή τόλμησαν, διανοήθηκαν να ρωτήσουν τι θα γίνει αν δεν είναι ο Μητσοτάκης πρόεδρος της Νέας Δημοκρατίας, μήπως πρέπει να είναι άλλος, για να συμφωνήσουν και οι άλλοι στον άλλον. Και η απάντηση του Υπουργού εδώ ήταν ότι μήπως έχετε πάρει κανένα μπάφο και τα λέτε όλα αυτά. Δεν ξέρω τι θα γίνει, ποιος θα επιβεβαιωθεί. Θα το δούμε στο μέλλον, όταν γίνουν εκλογές δηλαδή, σε 6 μήνες πότε θα είναι, ποιος ακριβώς θα βγει πρώτος, αλλά δεν θα βγει ο Μητσοτάκης πρώτος και δεν θα βγει μάλλον ο Μητσοτάκης πρωθυπουργός. Και θα το βασίζουμε αυτό σε ανάλυση πολύ τεκμηριωμένη, πολύ σοβαρού πολιτικού, ο οποίος βγήκε σήμερα το πρωί στο Sky.
6: Υπάρχει πρωθυπουργός στην σύγχρονη ιστορία της χώρας που να κάνει τρίτη θητεία, ή το θεωρείτε το πιθανότερο ότι θα κάνει ο κ. Μητσοτάκης? Το πιθανότερο να μην κάνει. Mm-hmm. Έτσι δεν είναι?
7: Άρα αυτό λέω αφορά και τα άλλα κόμματα. Αυτό αφορά και τα άλλα κόμματα που λέτε.
6: Ή θα έχουμε αυτή την πολιτική, συνέχεια αυτής της πολιτικής, ή αν υπάρξει αλλαγή πολιτικής, αν υπάρξει πολιτική αλλαγή, mm-hmm. θα έρθει με αυτόν που είναι ικανός να τη φέρει. Και ικανός να τη φέρει και δημοσκοπικά, αλλά και σε επίπεδο εμπειρίας, είναι η ελληνική αριστερή συμπεριφορά.
7: Εσείς κύριε πρόεδρε τώρα.
6: Είναι η Ελλάς.
5: Μπράβο!
6: Υπάρχει πρωθυπουργός στην σύγχρονη ιστορία της χώρας που να κάνει τρίτη θητεία, ή το θεωρείτε το πιθανότερο ότι θα κάνει ο κ. Μητσοτάκης? Το πιθανότερο να μην κάνει.
1: Έτσι, τεκμηριωμένος ο Αλέξης Τσίπρας, όπως πάντα, βασίζεται στον νόμο των πιθανοτήτων. Και τι λέει? Έχει ξαναγίνει από τον Καποδίστρια και μετά πρωθυπουργός να βγει τρίτη φορά με εκλογές? Όχι. Άρα δεν θα βγει και ο Μητσοτάκης. Πάρα πολύ απλό, τότε έλξε το θέμα. Έτσι σκέφτονται, έτσι σχεδιάζουν. Έτσι είχαν σχεδιάσει και την προηγούμενη φορά ότι δεν θα βγει ο Μητσοτάκης. Και βγήκε με 10 μονάδες μπροστά και ξαναβγήκε με 10 μονάδες μπροστά, επειδή ακριβώς ήταν ο Τσίπρας αντίπαλος του Μητσοτάκη. Και όσο ανεβαίνει ο Τσίπρας, που δεν ανεβαίνει πια, σταμάτησε, ως αντίπαλος του Μητσοτάκη, είναι πολύ πιθανό να έχουμε το Μητσοτάκη τρίτη φορά εκλεγμένο πρωθυπουργό, επειδή ακριβώς είναι ο Τσίπρας εκεί που είναι. Δεν το έχει καταλάβει, μην το πει κανείς, δεν έχει σημασία. Ο Τσίπρας λοιπόν έδωσε συνέντευξη στο Sky, στον Οικονόμου και στον Πιταρά, και εκεί έθεσε και αυτό στα δικά του διλήμματα.
6: Άρα, προοπτική. Να το πω αλλιώς, ή εμείς ή κανείς.
7: Ή εσείς ή κανείς.
6: Αυτή είναι η πραγματικότητα.
7: Αυτό μου θυμίζει αυτό που λέγατε παλιά, ή εμείς ή αυτοί.
6: Όχι, δεν λέω ή αυτοί. Λέω ότι. Συγγνώμη, λυπάμαι που θα το πω.
7: Γιατί το λέτε έτσι, εμείς ή κανείς.
6: Αλλά
7: δηλαδή.
6: η ζωή φέρνει διλήμματα. Mm-hmm. Παίρνει διλήμματα. Υπάρχει κάποιος σήμερα που μπορεί να νικήσει στο Μητσοτάκη.
7: Κάποιοι
6: θα πούνε κανένας.
7: Αυτός μη δεν φαίνεται.
6: Αν υπάρχει κάποιος, είναι αυτός ο οποίος είναι πιο κοντά του. Αν υπάρχει κάποιος, είναι αυτός ο οποίος έχει εμπειρία διακυβέρνηση.
7: Άρα εσείς δηλαδή.
6: Αυτός που μπορεί να κυβερνήσει τη χώρα. Αυτός που έχει ρεαλιστικό σχέδιο. Αυτός που έχει εναλλακτικό σχέδιο. Ή εμείς, ή κανείς.
1: Ωραίο δίλημα. Πάρα πολύ ωραίο. Πιάνει στον κόσμο, το καταλαβαίνει ο καθένας, πατάει στην πραγματικότητα. Δούλεψαν τα επιτελεία, τα νέα επιτελεία, οι παράγοντες όλοι εκεί, οι επιτελείς, και αποφάσισαν τα καλύτερα. Ακούσαμε εδώ με τον νόμο των πιθανότητων, δεν θα βγει μάλλον ο Μητσοτάκης. Οι περισσότερες πιθανότητες είναι να μην βγει, δηλαδή κάθονται και μετράνε πιθανότητες. Και δεύτερον, το δίλημα είναι πολύ σημαντικό. Ή εμείς ή κανείς. Τα λέει αυτά ο Αλέξης Τσίπρας, ο οποίος είναι σοβαρός, ήταν πρωθυπουργός, τον έχει εκλέξει ο ελληνικός λαός και βγήκε να μιλήσει και για τον Αλέξη Τσίπρα χτες βράδυ, ο Πάνος Καμένος, ο οποίος είχε να πει καλά λόγια.
3: Τουλάχιστον στον τομέα που εγώ χειρίστηκα, στην άμυνα και στα εξωτερικά, με εξαίρεση τις πρέσπες, ο Τσίπρας επέδειξε μια εξαιρετική υπευθυνότητα.
8: Μπράβο!
3: Δηλαδή, αυτές οι συμφωνίες, και το επαναλαμβάνω, που βλέπουμε τώρα να έχουν κάνει την Ελλάδα ισχυρή με το Ισραήλ, με τις Ηνωμένες Πολιτείες, με τις βάσεις τις οποίες δώσαμε τότε.
8: Μπράβο!
3: Ήταν αποφάσεις τις οποίες ένας αριστερός πρωθυπουργός δύσκολα θα έπαιρνε.
1: Πολύ σωστά το λέει ο Πάνος Καμένος. Ένας αριστερός πρωθυπουργός δύσκολα θα έπαιρνε. Τις πήρε όμως κάποιος που ήταν πρωθυπουργός, αλλά δεν ήταν αριστερός. Το καταλαβαίνει ο καθένας. Το πολύ συζητάμε για τον ξεπεσμό της Αμερικής και λέμε έχει πρόεδρο τον Ντόναλντ Τραμπ, κοίτα που ξέπεσε υπερδύναμη, πώς το καταφέραν αυτό, ποιοι είναι αυτοί που το ψηφίζουν, που οδηγείται ο πλανήτης. Η πτώση της υπερδύναμης είχε φανεί, και θα το ακούσουμε τώρα από τον Πάνο Καμένο, είχε φανεί μια άλλη στιγμή. Αυτή η στιγμή ήταν η επίσκεψη του Αλέξη Τσίπρα και του Πάνου Καμένου στον Ντόναλντ Τραμπ, το διαβολικά καλό, την πρώτη θητεία, θυμόσαστε. Λοιπόν, σε εκείνη εκεί την επίσκεψη, οι υπηρεσίες της Αμερικής, γιατί από εκεί ξεκίνησε ο κατήφορος, είχαν αξιολογήσει αλλιώς τον Αλέξη Τσίπρα. Θα το ακούσετε τώρα, θα ακούσετε τη διήγηση του Πάνου Καμένου και θα καταλάβετε αυτό, ότι από τότε είχε αρχίσει να ξυλώνεται το pullover της υπερδύναμης.
3: Θα σας πω κάτι, ότι όταν συναντήσαμε τον Ντόναλντ Τραμπ στο Λευκό Οίκο, στην αρχή ήταν λίγο παγωμένος. Δηλαδή, του λέγανε οι υπηρεσίες ότι ξέρεις, αυτός είναι αριστερός, είναι αναρχικός, κομμουνιστής, είναι τέτοια. Και είχε ένα φόβο. Του εξήγησε ότι πολύ πιο εύκολα γίνονται αυτές οι συμφωνίες με μια αριστερή κυβέρνηση, με ένα αριστερό πρωθυπουργό, παρά με ένα δεξιό. Διότι αν, παραδείγματος χάρη, ο Κώστας ο Καραμαλής πήγαινε να υπογράψει αυτές τις συμφωνίες, θα έχει ξεσηκωθεί όλη η αριστερά, θα ξυλώσει τα πεζοδρόμια. Περάσανε οι συμφωνίες όλες μαλακά και ωραία και η Ελλάδα πήρε ένα πρώτο ρόλο.
1: Και πρώτο βραβείο. Εδώ μιλάει για τη βρωμοδουλειά που κάνουν οι αριστερές κυβερνήσεις. Ναι, ισχύει, το έχουμε πει και εμείς. Αλλά το πρώτο που σας έλεγα είναι αυτό που λέει, ότι οι υπηρεσίες είχαν αξιολογήσει τον Τσίπρα ως αριστερό αναρχικό και κομμουνιστή. Είναι δυνατόν? Ποια σοβαρή υπηρεσία, ποια CIA και ποια πρεσβεία αξιολογεί τον Τσίπρα ως τέτοιον? Γι' αυτό σας λέω, παρακμή από τότε. Οι Αμερικοί είχαν διαλυθεί, οι υπηρεσίες δεν λειτουργούσε τίποτα. Αποκορύφωμα ότι βγήκε ο Τραμπ τώρα και είναι πρόεδρος της χώρας. Στα δικά μας τώρα εδώ, αφού θα ξανάρθουμε στον Αλέξη Τσίπρα, γιατί έδωσε συνέντευξη, έχει πει πάρα πολλά και σοβαρά θέματα, τεκμηριωμένος πάντα, χαμογελαστός και αραχτός εκεί στην καρέκλα του στούντιο. Οπότε θα επανέλθουμε σε αυτόν, να γυρίσουμε στα 8 χρόνια Φαγούρας.
9: Κοιτάξτε, για να πούμε την αλήθεια, μετά από 8 χρόνια υπάρχουν πολλές περιπτώσεις που οι άνθρωποι έχουν κουράσει. Σου λέει, παιδί μου, και αν δεν είναι ο ίδιος υπουργός 8 χρόνια, θα πάρει τίποτα η Ελλάδα? Είναι ένα από τα επιχειρήματα τα οποία τα ακούς όταν βγαίνεις στα καφενεία. Από την άλλη μεριά υπάρχει όμως μια πραγματικότητα. Δεν έχουμε μια εναλλακτική, σοβαρή κυβερνητική πρόταση. Και το δεύτερο, και οι υπουργοί του...
4: Βλέπετε αλαζονία στους υπουργούς?
9: Βλέπω υπουργούς που έχουν αλαζονία, ναι. Και νομίζω πως είναι ώρα να την αφήσουν την αλαζονία τους και για άλλη μια φορά έγινα πρώτο θέμα.
8: Αυτό είναι του 90,
9: γιατί είπα του πατέρα μου έρχεσαι, να ξεκαβαλικέψουνε. Ναι, έχουμε και τέτοια φαινόμενα και καλό είναι να κοπούνε και να κοπούνε πάρα πολύ γρήγορα. Διότι ο κόσμος αυτό δεν το συγχωρεί. Σου λέει ποιος είσαι εσύ, κύριε. Και δικαίως. Δηλαδή το λέω εγώ, γιατί δεν το πει ο πολίτης.
1: Είναι τώρα Μπακογιάννη εδώ στο ραδιόφωνο του Σκάκη στον Άρη Πορτοσάλτε. Λέει για την αλαζονία που κάποια κυβερνητικά στελέχη έχουν, αν είναι δυνατόν. Ο νους πολλών πήγε στον Άδωνη Γεωργιάδη.
4: Ναι. Αυτό που λέει η κυρία Μπακογιάννη, ότι κάποιοι συνάδελφοί σας υπουργοί έχουν καβαλήσει το καλάμι, το διαπιστώνετε εσείς?
2: Συμπαθώ πάρα πολύ την κυρία Μπακογιάννη, εκτιμώ πάρα πολύ. Δεν το ξέρω, δεν νομίζω ότι ισχύει. Εγώ δεν βλέπω κάποια τέτοια. Δεν νομίζω. Εγώ προσπαθώ να πάρει τα πνεύμα, να απαντώ σε όλους, δεν αφήνω τίποτα να απαντώ, γιατί να μου πει κάποιο. Δεν είναι και γούστα.
1: Πολύ καλά τα λέει εδώ ο Άδωνης, είναι πάντα ταπεινός, προσπαθεί να απαντάει, δεν βλέπει κανέναν υπουργό να έχει αυτή την αλαζονία, δεν έχει περάσει από καθρέφτη προφανώς, και έχει δίκιο, δεν έχουμε ειδικά από τον ίδιο κανένα περιστατικό αλαζονίας.
2: Και εδώ στη μία χώρα που δίνει, αντί να λέμε Άγιος ο Θεός, αρχίζουμε. Γιατί δίνει 50 και δεν δίνει 80, γιατί δίνει 80 και δεν δίνει 200. Έλα με 300, δεν τρεπόμαστε, λέω εγώ. Θέλετε πάλι να ξαναπάει η Ελλάδα στην καταστροφή, δεν τρέπεστε κι εσείς που έχετε μικρόφωνα όλη την ημέρα. Μύρλα και μιζέρια.
10: Έτσι το Μητσοτάκη
2: σου μειώνει του όρου, σου δίνει λεφτά και μυρλιάζει κάπου πάνω. Εάν όμως ο πολίτης έπαιρνε ένα αεροπλάνο και γίναγε μία-μία όλες τις χώρες, θα έβλεπε τώρα όποια, σε όποια χώρα του πλανήτη προσγειωθεί το αεροπλάνο και μιλήσει με τον κόσμο, σου λέει από την Ελλάδα, τι τυχερός που είσαι. Αυτό σου λένε.
8: Έτσι λένε.
2: Παντού. Αυτό που συμβαίνει αυτή την περίοδο στην Ελλάδα είναι η πιο συγκλονιστική περίοδος ευημερίας στην Ευρώπη, ευρωπαϊκής χώρας, τα τελευταία δεκαετίες. Δεν έχει ξαναγίνει αυτό που γίνει. Άρα αυτά που κάνουμε αυτή την περίοδο, ειλικρινά σας το λέω, ό,τι και να λένε για το ΕΣΥ, έχουμε το καλύτερο ΕΣΥ όλων των εποχών. 200.000 ανθρώπους που νόμιζαν ότι ήταν υγιείς, διάφορες ασθένειες και σήμερα είναι σε αγωγή. Δηλαδή 200.000 άνθρωποι που θα ασθενούσαν και πολλοί από αυτούς θα πεθαίνανε, ζουν από το Μητσοτάκη και τον Γεωργιάδη και την Καραγαμπιδέκη. Όλες οι χώρες είναι στο κόκκινο και μία χώρα πηγαίνει καλά. Εμείς. Και όλοι να μυριάζονται. Έλεος.
8: Δεν μπορεί να μην ασκηθεί όμως κριτική.
2: Να μην ασκηθεί καθόλου. Έχουμε την καλύτερη κυβέρνηση όλων των εποχών. Τέρμα. Τι έχουμε? Την καλύτερη κυβέρνηση όλων των εποχών. Αυτή είναι η κυβέρνηση με το Τσάκη.

0: η πιο συγκλονιστική περίοδος ευμερίας στην Ευρώπη, ευρωπαϊκής χώρας, στα τελευταία δεκαετίες.
1: Χώρα.
0: Δεν έχει ξαναγίνει αυτό που γίνει.
2: Κρύβει αλαζονία όλο αυτό. Κρύβει κομπασμό. Κρύβει υποτίμηση του ελληνικού λαού. Όχι, νομίζω. Μια χαρά τα λέει ο Άδωνης. Δεν έχει δει κανένα υπουργό. Πού να δει. Προλαβαίνει, αφού είναι ο ίδιος και δίνει το τέμπο το γνωστό. Περιμένουμε από την Τώρα Μπακογιάννη στην επόμενη συνέντευξη να ονομάσει, κατονομάσει όπως λέμε, ποιοι ακριβώς είναι οι υπουργοί που έχουν αυτή την αλαζονία. Στα εσωτερικά συμβαίνουν αυτά. Στα πια εσωτερικά θέματα αστυνομικού δελτίου έχουμε την υπόθεση δολοφονίας ουσιαστικά. Μαζονάκη και όλα όσα βγαίνουν με τους γιατρούς, τα κέντρα υγείας, τα διαμερίσματα πέριξ του Κολονακίου που δίνουν λύσεις, σε κάνουν να φαίνεσαι νεότερος, δεν φαίνεσαι με τίποτα, αλλά δεν έχει σημασία. Αυτό πουλάνε, αυτό αγοράζουν με χιλιάδες ευρώ όσοι πάνε εκεί και έχουν αρχίσει και βγαίνουν και άλλες λεπτομέρειες για αυτά τα διαμερίσματα.
3: Είχα, κυρία, μου έβγαλε ότι είχα μικρόβια στο αίμα. Εγώ έμεινα έτοιμος, τα μικρόβια μου τα έδειχνε κιόλας στο μόνιτορ. Πήγα, έκανα κάτι και είχε δάξει μου ήταν πέντα καφέ. Σύντομα μου είχε πάρει τηλέφωνο και μου είχε πει ότι βρήκε καρκίνο και ότι έπρεπε να το αντιμετωπίσουμε άμεσα. Εδώ το βλέπω, μου λέει ο καθένα, θέλω να δω πόσο έχει ασφαλίσει μου παιδί. Εδώ βγάλε κειμένα ότι έχω κι εγώ μικρόβιο στο αίμα. Λέω εντάξει και οι δύο θα πεθάρουμε. Τελείωσε το παιδί, τώρα θα πρέπει να τα αναλάβει κάποιο.
2: Είναι παραποιημένη η φωνή γιατί βγαίνουν σε εκπομπές διάφοροι. Εδώ τίποτα. Η κυρία, η γιατρός συγκεκριμένη, του δείχνει στην οθόνη τα μικρόβια. Γιατί έχει μια σημασία όταν έχεις ένα μικρόβιο να το δεις. Πώς είναι, να ξέρεις ποιο μικρόβιο είναι μέσα σου, πάνω σου. Δεν μπορεί να είναι ένα οποιοδήποτε μικρόβιο, μπορεί να μην σ' αρέσει. Να πεις θέλω ένα άλλο μικρόβιο. Να έχει κερατάκια περισσότερα, ποδαράκια περισσότερα. Ξέρω πώς είναι αυτά. Οπότε του το δείχνει και ήταν πολύ πιστικό αυτό. Του βγάλε του ιδίου ότι έχει τα μικρόβια, τη γυναίκα το ότι έχει καρκίνο και αποφάσισαν οι άνθρωποι θα πεθάνουν και είχαν άγχος τι θα γίνει με το παιδί. Μία ιστορία είναι αυτή. Την ακούσαμε εδώ από τον συγκεκριμένο άνθρωπο. Έχει και άλλες ιστορίες.
4: Η κυρία που είναι εδώ επισκέφθηκε τον υπνοτιστή, υπευλήθη σε αυτό που ο υπνοτιστής έλεγε υπνοτισμό. Αυτό έγινε το 2014, πριν από 12 χρόνια και ο υπνοτισμός έγινε στην Καρνεάδου, στο ιατρείο των γιατρών των δύο. Πήγατε?
5: Ναι.
4: Μάλιστα. Θέλετε να μας πείτε πώς φτάσατος εκεί?
5: Μου είχε συστήσει την κυρία Δάκα, μία πελάτησά της και φίλη μου. Mm-hmm. Είχα κάποια γυναικολογικά προβλήματα και μου είπε, η ίδια ήταν πελάτησα του κύριου Σαββαθερόπουλου και μου είπε ότι η σύζυγός του είναι γυναικολόγος. Έτσι, επειδή είχα δοκιμάσει πάρα πολλούς τρόπους χωρίς κανένα αποτέλεσμα, αποφάσισα να πάω να τη δω.
4: Και πώς φτάνετε στον υπνοτιστή?
5: Έκανα όλη αυτή τη διαδικασία που έχουν πει και οι προλαλήσαντες, μπήκα στα μηχανήματα που λέγανε τα συναισθήματα, τα οργανικά προβλήματα κτλ. Μετά η κυρία Δάκα στο γραφείο της είχε ένα επανορθωτικό μηχάνημα το οποίο σου έβαζε ηλεκτρόδια στους καρπούς και στους αστραγάλους.
4: Το 14 όλα αυτά.
5: Ναι, το 14. Και το οποίο έκανε και επανόρθωση σε ό,τι δεν ήταν καλά στον οργανισμό.
2: Αυτό δεν γίνεται και στα αυτοκίνητα, δεν βάζουν κάτι μηχανήματα. Και είχε λοιπόν εκεί στο ιατρείο στην Καρνεάδου, στο Κολονάκι, επανορθωτικών. Το επανορθωτικών που λέει και ο Βελόπουλος, δεν το έχει ακούσει, μπορεί να το βγάλει τώρα. Μηχάνημα όμως, εδώ είναι μηχάνημα, δεν είναι χάπι. Το οποίο σου βάζε τα ηλεκτρόδια χέρια-πόδια και ό,τι έβρισκε λάθος στον οργανισμό το φτιάχνε. Πολύ ωραίο μηχάνημα, μόνο εκεί υπήρχε. Πουθενά στον κόσμο, στην Καρνεάδου μόνο. Τίποτα, ήταν κάτι ηλεκτρόδια που τα βάζαν εκεί και λειτουργούσε το μηχάνημα και έδειχνε μετά τη φωτογραφία στα μικρόβια που εντόπισε αυτή η κυρία εδώ στην εκπομπή του Νίκου Ευαγγελάτου, τα ανέφερε χτες.
5: Αυτό το μηχάνημα έχει την εξής ιδιότητα, έλεγε τις προηγούμενες ζωές.
4: Το μηχάνημα έλεγε τις προηγούμενες ζωές.
5: Ναι. Αυτό μου είπε.
4: Ναι.
5: Και μόλις το άκουσα αυτό θα δαγκώθηκα. Από εκεί και πέρα σκέφτηκα ότι έχανα το χρόνο μου. Όμως παράλληλα μου είχε συστήσει έναν υπνοτιστή με τον οποίο συνεργαζόταν και ο οποίος βρισκόταν στην Καρνεάδου, μήπως μπορέσει και αυτός να με βοηθήσει κάνοντας υπνοτισμό.
4: Ξαναπήγατε στον υπνοτιστή ή στη γιατρό?
5: Ξαναπήγα άλλη μια φορά στον υπνοτιστή και άλλη μια φορά στη γιατρό. Δεν είδα κανένα αποτέλεσμα και δεν κάνω τίποτα. Αυτό το μηχάνημα έχει και την εξής ιδιότητα. Έλεγε τις προηγούμενες ζωές.
2: Δηλαδή είσαι στην Καρνεάδου, στο μηχάνημα αυτό που τον επανορθωτεί, όπως ακούσαμε, που σου έχει βάλει τα ηλεκτρόδια και σου λέει η γιατρός από πάνω την ώρα που είσαι ξαπλωμένος εκεί, ότι ξέρεις τι μπορούμε να δούμε και τι ήσουν την προηγούμενη ζωή. Προφανώς ήταν και χρέωση αυτό. Λες από περιέργεια, ναι, να δούμε τι ήμουν στην προηγούμενη ζωή, αφού μπορεί το μηχάνημα που μόνο στην Καρνεάδου δεν υπάρχει στον κόσμο πουθενά αλλού, ούτε στην Αφρική Ζουλού, γιατί έχουν μια σοβαρότητα. Και η κυρία αυτή τα άκουγε όλα αυτά και πήγε και ξαναπήγε όμως. Δηλαδή δαγκώθηκε όταν άκουσε κάτι τέτοιο, αλλά πήγε. Και στον υπνοτιστή μετά που τη σύστησε η γιατρός τον υπνοτιστή, σου λέει μήπως είναι κάτι καλύτερο, μάθουμε και κάτι άλλο, την προηγούμενη ζωή, την επόμενη. Γιατί δεν βγάζουν και ένα μηχάνημα για το επανορθωτικό βου. Πλάς, θα μπορούσε να προβλέπει τι θα είσαι στην επόμενη ζωή. Γιατί είναι η γιατρός και ο πνευματιστής και όλοι οι υπόλοιποι και τα μηχανήματα, αλλά είναι και οι άνθρωποι που πάνε, οι πελάτες. Ενώ τις λέγανε τέτοια, πήγαινε. Δεν μάθαμε η ίδια αυτή η κυρία εδώ που τα καταγγέλει, τι καταγγέλει, τα αναφέρει, τα περιγράφει, τι ακριβώς ήταν στην επόμενη ζωή. Αλλά κάποια στιγμή που ήταν εκεί έξω, μπαίνει μια άλλη κόρη, όχι καραβοκύρη, γνωστού διασήμου προσώπου και είπε τι ήταν στην προηγούμενη ζωή.
5: Την τελευταία φορά που ήμουν στο γραφείο της γιατρού, επειδή έβλεπα διάφορους επωνύμους να μπαινογένωνε, διακόπτει τη συνεδρία ένα νεαρό κορίτσι, κόρη μιας κυρίας η οποία είναι γνωστή, η οποία εκθεσιασμένη είπε ότι στον υπνοτισμό της βγήκε ότι ήταν Elvis Presley.

0: ότι ήταν ο Elvis Presley.
1: Άντε ντε. Και ψάχνουμε να βρούμε ποιος ήταν ο Elvis Presley. Ήταν η κοπέλα, η κόρη, η καραβοκύρη. Όπως αποκάλυψε και τα έβλεπαν όλα αυτά, τα ακούγανε εκεί μέσα όλοι και άλλοι. Όχι μόνο οι δύο που βγήκαν, η μία που βγήκε να μιλήσει, αλλά ήταν Τετάρτη. Κανονικά πηγαίναν, ξαναπηγαίναν, ακούγαν ό,τι παπάτζα μπορεί να ακουστεί από ένα μηχάνημα. Σου βρίσκει τα μικρόβια, στα δείχνει κιόλας, σου κάνει επανόρθωση με τα ηλεκτρόδια όλα αυτά και σου λέει και τι ήσουν την προηγούμενη ζωή. Ότι υπάρχει προηγούμενη ζωή και ψάχνουμε να βρούμε πώς και το βρίσκει εκεί στην Καρνεάδου μόνο και τα έλεγαν όλα αυτά και ήταν χαρούμενοι άλλοι που ήταν ο Elvis Presley. Ποτέ δεν, στην προηγούμενη ζωή ποτέ δεν ήσασταν κάτι άσημο. Πάντα θα είσαστε κάποιος διάσημος. Δηλαδή ο Elvis Presley πέθανε και αμέσως ήταν αυτή η κοπέλα. Γεννήθηκε εδώ στην Αθήνα που ήταν και κόρη διασήμου. Δεν πήγε στο Μέμφις ή στην Αμερική εκεί που είναι θαμμένος. Όχι, εδώ έγινε Ελληνίδα. Ο Elvis Presley γούσταρε να γίνει μετά Ελληνίδα. Γεννήθηκε Ελληνίδα, όπως είχε πει και η Μελίνα Μερκούρη. Αυτά στην Αθήνα. Γιατί στην Κρήτη ο Αντένα, το κανάλι, εντόπισε κάτι άλλο.
2: Ήταν χειρουργός οδοντίατρος. Δαξιοδοτήθηκε το 2016 και λίγο καιρό αργότερα άρχισε να εμφανίζεται σε τηλεοπτικές εκπομπές και διαδικτυακά κανάλια ως ιατρός, ερευνήτρια, σύμβουλος στο Ολιστικό Κέντρο του Ηρακλείου και να δίνει ιατρικές συμβουλές με μαγειρική σόδα και φύλλα ελιάς, ακόμη και για τη θεραπεία καρκίνου.
3: Την μαγειρική σόδα, με μια τη συσκευή διείσδυσης όπως είναι ο καθετήρας, πάνω στον καρκινικό όγκο και έχει πάρα πολλά
4: καλά
3: αποτελέσματα. Και το λάδι είναι καλό για το μαστό, το παχιέντρο και τη μητέρα.
1: Το λάδι είναι πολύ καλό για τη σαλάτα. Εδώ λοιπόν ακούσαμε ότι αυτή εδώ του Ηρακλείου η γιατρός, συνταξιούχος οδοντίατρος, μετά ήταν ολιστική γιατρός, είχε και αυτή μηχάνημα. Δεν ξέρω αν ήταν το επανορθωτικό ή κάποιο άλλο, το οποίο έκανε, πήγαινε στον καρκινικό όγκο και έβαζε σόδα, μαγειρική, αυτό, το σούπερ μάρκετ. Και είχε πολύ καλά αποτελέσματα, όπως λέει η ίδια. Ποιος είχε πάει καρκινοπαθής σε αυτήν την γυναίκα και δεχότανε, πολύ πιθανό να υπήρχε κάποιος έτσι όπως εξέλισε το πλανήτη και με αυτό που ακούμε γύρω τριγύρω, μπορεί να ήταν και πολλοί όλοι αυτοί, και πηγαίνανε εκεί για να σωθούν. Μην πείτε απελπισία και απόγνωση, δεν είναι μόνο αυτό, είναι και άλλα. Δεν είναι μόνο στην απελπισία πάνω σου βάλει σόδα στον καρκίνο, δεν το έχει ανακαλύψει κανείς στον πλανήτη και το ανακάλυψε η συνταξιούχος οδοντίατρος. Και που μαγείρευε, δεν βάζω και στον όγκο λίγο σόδα πέρα από τα γλυκά που τη βάζουν η σόδα. Τα όσπρια, δεν ξέρω εγώ πού. Οπότε, ωραία εξελίσσεται όλο αυτό. Είπαμε, μετά από ένα τραγικό γεγονός σε αυτή τη χώρα, αν κρατήσει την επικαιρότητα πάνω από 3-4 μέρες, γίνεται ένα ξεμπουρμπούλεμα μοναδικό και βγαίνουν στην επιφάνεια όλα τα ωραία που συμβαίνουν σε αυτήν την. Σε αυτόν τον τόπο εδώ. Θα γυρίσουμε στον Ευαγγελάτο, γιατί δεν ήταν μόνο ο Elvis Presley. Το μηχάνημα έβγαλε και άλλη προηγούμενη ζωή.
5: Είχα πάει στην κυρία Γάκα, γιατί μου την είχε συστήσει μία φίλη σαν γυναικολόγος, ότι ήταν φοβερή γιατρός κτλ. Οπότε πήγα και την πρώτη επίσκεψη, γιατί είχα κάποιες ορμονικές διαταραχές και για να χάσω κιλά. Πήγα και την πρώτη επίσκεψη με έβαλε σε ένα μηχάνημα που υποτίθεται ότι σου έκανε διάγνωση όλες τις φλεγμονές, την προδιάθεση για αρρώστιες είχες κτλ. Που σου έβαζε κάτι ηλεκτρόδια και σου έκανε διάγνωση το μηχάνημα. Τις προηγούμενες ζωές, γιατί εμένα με είχε βγάλει, τι με είχε βγάλει, Βασίλισσα της Ατλαντίδας, αυτό ήταν το κορυφαίο.

0: σας έκανε αναδρομή, δηλαδή σας έβαλε το μηχάνημα να σας πει τι αρρώστια έχετε, αλλά ταυτόχρονα σας είπε και για τις προηγούμενες ζωές σας, αυτό το βλέπε από το μηχάνημα.
1: Ναι, βέβαια.
0: Και τι σας είπε ότι ήσασταν?
1: Το έλεγε και το μηχάνημα. Εγώ ήμουν βασίλισσα της Ατλαντίδας.

0: Βασίλισσα της Ατλαντίδας, λοιπόν. Για πείτε μας, Μεγαλειοτάτη, πώς συνεχίστηκε η ιστορία.
1: Λοιπόν, μετά με πήγε στο γραφείο της για τη δεύτερη φάση της θεραπείας, που πάλι σου βάζε κάτι ηλεκτρόδια στα χέρια και στα πόδια και σε έβαζε να πιεις ένα ποτήρι νερό που το έβαζε πάνω σε ένα μηχάνημα που ήταν σαν μια ζυγαριά. Ήταν αυτό το μηχάνημα με το νερό συνδεδεμένο στον υπολογιστή της και υποτίθεται ότι σου έκανε κάθαρση και σου θεράπευε όλα τα συναισθήματα, τα αρνητικά που σου προκαλούσαν τις αρρώστιες.
2: Μουσική ενημέρωση, ψυχαγωγία. Διάβλος Κρήτης. Διάβλος Radio.gr. Η επιλογή σου. Όπου κι αν είσαι.
3: Europlan. Το δυναμικό της εταιρείας μας είναι καταρτισμένο και στελεχωμένο από κορυφαίους αρχιτέκτονες, πολιτικούς μηχανικούς και μηχανολόγους με υψηλή τεχνογνωσία που εγγυώνται ένα άρτιο αποτέλεσμα στην επένδυσή σας. Europlan. Χτίζετε το νέο σας σπίτι? Επισκεφτείτε μας. Στη Europlan πραγματοποιούμε κάθε σας όνειρο και επιθυμία επιλέγοντας το οικόπεδό σας οπουδήποτε στην Κρήτη. Αναλαμβάνουμε τον σχεδιασμό και την ανέγερση της κατοικίας που θα σας συντροφεύει για μια ζωή. Europlan. Έργα άρτιας κατασκευής, ποιοτικές παρεχόμενες υπηρεσίες. Europlan. Άγιος Νικόλαος και Ηράκλειο.
4: Οι μπαλάντες του Διάβλου Κρήτης έχουν και όνομα και ώρα. Στους ρυθμούς της καρδιάς. Καθημερινά στις 11 το πρωί και στις 11 το βράδυ. Μπαλάντες και άλλα αγαπημένα τραγούδια. Στους ρυθμούς της καρδιάς. Μουσική επιμέλεια, Άννα Βαρνακιώτη.
5: Κάθε Σάββατο και Κυριακή, 6 ώρα το απόγευμα, εδώ στον ιντερνετικό Διάβλο Κρήτης, η καλύτερη ξένη μουσική με τον κόσμο Καταραμάδο. Μείνετε συντονισμένοι.
2: Διάβλος Κρήτης. Διάβλος Radio.gr.
6: Πάρα πολύ καλά τα πάει ο κύριος Μητσοτάκης, αρκεί με λίγη υπομονή. Να κάνουμε ακόμα λίγη υπομονή.
7: Η Ελληνοφρένεια επιστρέφει με το Θύμιο Καλαμούκι και τον Αποστόλη Μπαρμπαγιάννη.
8: Εμείς είμαστε όλοι Πασόκ. Έχουμε δώσει στη χώρα. Έχουμε μια ιστορία.
7: Ελληνοφρένεια. Από Δευτέρα έως Παρασκευή. Αποσυντονιστείτε.
6: Τι να μας κάνει ο Μητσοτάκης? Πόσα να μας δώσει κι αυτός?
9: Η εκπομπή που ακολουθεί μεταδίδεται σε επανάληψη.
1: Είχα πάει στην κυρία Γάκα, γιατί μου την είχε συστήσει μία φίλη σαν γυναικολόγος, ότι ήταν φοβερή γιατρός κτλ. Οπότε πήγα και την πρώτη επίσκεψη, γιατί είχα κάποιες ορμονικές διαταραχές και για να χάσω κιλά. Πήγα και την πρώτη επίσκεψη με έβαλε σε ένα μηχάνημα που υποτίθεται ότι σου έκανε διάγνωση όλες τις φλεγμονές, την προδιάθεση για αρρώστιες είχες κτλ. Που σου έβαζε κάτι ηλεκτρόδια και σου έκανε διάγνωση το μηχάνημα. Και τις προηγούμενες ζωές, γιατί εμένα με είχε βγάλει, τι με είχε βγάλει, Βασίλισσα της Ατλαντίδας, αυτό ήταν το κορυφαίο.

0: σας έκανε αναδρομή, δηλαδή σας έβαλε το μηχάνημα να σας πει τι αρρώστια έχετε, αλλά ταυτόχρονα σας είπε και για τις προηγούμενες ζωές σας, αυτό το βλέπε από το μηχάνημα.
1: Ναι, βέβαια.
0: Και τι σας είπε ότι ήσασταν?
1: Το έλεγε και το μηχάνημα. Εγώ ήμουν βασίλισσα της Ατλαντίδας.

0: Βασίλισσα της Ατλαντίδας, λοιπόν. Για πείτε μας, μεγαλειοτάτη, πώς συνεχίστηκε η ιστορία.
1: Λοιπόν, μετά με πήγε στο γραφείο της για τη δεύτερη φάση της θεραπείας, που πάλι σου βάζε κάτι ηλεκτρόδια στα χέρια και στα πόδια και σε έβαζε να πιεις ένα ποτήρι νερό που το έβαζε πάνω σε ένα μηχάνημα που ήταν σαν μια ζυγαριά. Ήταν αυτό το μηχάνημα με το νερό συνδεδεμένο στον υπολογιστή της και υποτίθεται ότι σου έκανε κάθαρση και σου θεράπευε όλα τα συναισθήματα, τα αρνητικά που σου προκαλούσαν τις αρρώστιες.

0: πήγαιναν, πίναν το νερό που ακουμπούσε σε μια βάση που με κάτι καλό διακατέληγαν σε έναν υπολογιστή και έβλεπε αυτή πίνοντας εσύ το νερό ότι γιατρεύεσαι, ο καματερός τη δεκαετία του 70-60 πότε ήτανε, φαίνεται νηπιαγωγείο μπροστά στους επιστήμονες απατεώνες που φάγανε εντελώς τσάμπα το μαζονάκι, γιατί αυτοί φάγανε το μαζονάκι, αυτοί που κάνουν όλα αυτά με βασίλισσες Ατλαντίδας, με Elvis Presley, με τα επανορθωτικά μηχανήματα, με τις άβρες και όλα τα άβρες, όχι σαν, μπορεί να είχαν και σαύρες, ξέρω εγώ, με όλα αυτά κατάφεραν αυτή τη δολοφονία. Και πόσοι άλλοι έχουν πάει εκεί και γλίτωσαν στο παρατσάκ με όλες αυτές τις ανοησίες και με ένα κράτος που αφήνει σε όλους αυτούς να δρουν ανεξέλεγκτα και όχι μόνο τους αφήνει, τους καλεί και σε συνέδρια. Γιατί αυτοί οι γιατροί πήγαιναν στο συνέδριο με την παρουσία υπουργών, προέδρων ιατρικών συλλόγων, καθηγητών Πανεπιστημίου Ιατρικής και περιφερειαρχών να πούνε τις αρλουμπαρίες τους γύρω από αυτά τα θέματα. Να γυρίσουμε στην πολιτική κατάσταση της χώρας, αφού εξετάσαμε λίγο την κοινωνική κατάσταση, ιατρική κοινωνική κατάσταση της χώρας, και η πολιτική συνεχίζεται ως εξής.
1: Σήμερα βρισκόμαστε μπροστά στην κρίση. Η Ελλάδα δεν είναι ένα νησί στο πουθενά. Είναι μέρος της Ευρωπαϊκής Ένωσης, είναι μέρος του όλου. Σήμερα παγκοσμίως έφτασε η βενζίνη στη Γαλλία στους αυτοκινητοδρόμους 3 ευρώ. Ναι. Οι Γάλλοι έχουν δει το Θεό Μανώλη.
2: Έλα μου.
1: Οι Γάλλοι έχουν δει το Θεό Μανώλη. Έχει γίνει ο χαμός. Παγκοσμίως δεν υπάρχει κυβέρνηση σήμερα που να μην παλεύει. Μα αν υπήρχαν οι μαγικές λύσεις του κυρίου Ανδρουλάκη και του κυρίου Τσίπρα, εσείς πιστεύετε ότι είναι ηλίθιος ο Πρωθυπουργός? Δεν θα το έκανε για να ευχαριστήσει τον κόσμο?
0: Αυτό το Θεό Μανώλη που βλέπουν οι Γάλλοι είναι αυτό που λέμε εμείς τον Χριστό Φαντάρο. Αυτό πρέπει, κάτι αντίστοιχο δεν είναι? Γιατί λέει Μανώλη? Γιατί όχι Γιώργο? Να δούνε το Θεό Γιώργο. Το Θεό Μανώλη. Μανώλη, Μανώλη. Το λέει τώρα Μπακογιάννη. Αυτά με τους Γάλλους. Εμείς εδώ είμαστε η καλύτερη χώρα του κόσμου. Δεν έχουμε δει το Χριστό Φαντάρο και κυρίως δεν έχουμε δει το Θεό Μανώλη. Και κλείνουμε την πολιτική επικαιρότητα με τη συνέντευξη Τσίπρα. Γιατί όλοι θέλετε να μάθετε τον εκλογικό στόχο του κόμματος.
3: Ο εκλογικός μας στόχος είναι η πολιτική αλλαγή και αλλαγή πολιτικής.
4: Πατσάς, πατσάς, ψιλοκομμένος.
3: Ο στόχος μας είναι να φύγει η κυβέρνηση Μητσοτάκη, γιατί πιστεύουμε ότι ασκεί μια πολιτική που δεν είναι προς όφελος της μεγάλης πλειοψηφίας του ελληνικού λαού. Και ο στόχος ο προσωπικός είναι να είμαι χρήσιμος στην παράταξη και στη χώρα.
5: Ό,τι είναι γραφτό του καθενός.
6: Εντάξει, αλλά για 15% ο Μητσοτάκης δεν πέφτει.
3: Γι' αυτό σας λέω, ο στόχος είναι η πολιτική αλλαγή.
5: Εμείς έτσι το έχουμε στο χωριό, αυτό είναι το συνήθις.
6: Εντάξει, αλλά για 15% ο Μητσοτάκης δεν πέφτει.
3: Γι' αυτό σας λέω, ο στόχος είναι η πολιτική αλλαγή.
7: Να χέσεις, θες.
8: Καλέ.
3: Ή εμείς, ωραία, ή κανείς.
9: Άσπρος σκύλος, μαύρος σκύλος.

0: Εδώ ελληνοφρένεια.
1: Έλα.
2: Μην μου λες να σε ρωτήσω τώρα, επειδή δεν κατάλαβα. Το νεύτη κάνει για αδυνάτισμα.
3: Αισθανθήκατε ποτέ κίνδυνο για τη ζωή σας όταν καταναλώνατε όλα αυτά τα σκευάσματα που σας έδινε η γιατρός?
4: Όταν μου έδωσε να πιω νεύτη.
3: Τι σας έδωσε?
1: Εγώ αυτό που λέγαμε μικρή, ξέρω ότι βοηθάει στο αδυνάτισμα.
2: Όχι, εγώ νομίζω ότι.
1: Ότι σε πάει τσιγλιπιπί να πούμε σερπατίνα, πίνει νεύτη και φεύγει αδιάβαστο.
2: Η αλήθεια είναι ότι άμα πει αρκετό, θα αδυνατήσει σίγουρα. Κόκαλο θα μείνει.
1: Ναι, γι' αυτό.
2: Όχι, πέτσι και κόκαλο, κόκαλο σκέτο.
1: Αυτό.
2: Να σου πω κάτι άλλο. Μιλήσαμε πολύ με την εκπομπή.

0: Παρασκευή. Έτσι, θυμήθηκα όταν γνώρισα τη Μάγδα Φίσα στο Κρεμλίνο τότε στον Πειραιά που είχα έρθει στην παράστασή σου. Ναι. Έτσι, τότε τη γνώρισα, τότε μιλήσαμε. Ας είναι καλά αυτός ο άνθρωπος. Όποτε μιλάει, κάτι αγγίζει μέσα μας, κάτι ξυπνάει μέσα μας.
1: Ναι.
2: Ναι,
1: παρακαλώ. Έχω καλέσει εκεί που γίνονται δημοπρασίες των επίπλων της Αμερικάνικης Πρεσβείας.
3: Και δημοπρασία εδώ στη γειτονιά σου, στην Αμερικανική Πρεσβεία, παρακαλώ.
4: Τι βγάζουμε στην δημοπρασία.
3: Διαδικτυακά μπορείς να μπεις να δηλώσεις συμμετοχή και να ψωνίσεις ένα καναπέ της Kimberly.
2: Ενδιαφέρεστε για κάτι?
1: Μάλιστα, με ποιον κύριο συνομιλώ?
2: Με τον αντιπρέσβη.
1: Α, μάλιστα, κύριε αντιπρέσβη.
2: Λέγομαι Μαυρομιχάλης και είμαι αντιπρέσβης.
5: Λέγομαι Μαυρομιχάλης.
2: Μαγιά σας.
5: Είμαι πρέσβης. Λοιπόν, το κακό στο καιρό γαϊδούρι.
2: Γιατί μιλάτε έτσι?
5: Αυτός που είστε και που λες.
2: Πιπέρι.
1: Μάλιστα και αντιπρέσβη. Εδώ λέγομαι Κωνσταντίνος Αύλας ή είμαι Δόκτωρ Κάπα Αύλας.
2: Ναι, ναι.
1: Συντομία. Δονητικολόγος από το Κουκάκι. Και έχω και στο Κουκάκι και στο Κολονάκι έχω ιατρείο.
6: Είπε να πάω στο σαλόνι μέσα, στο σαλόνι που είναι μεταξύ των δύο ιατρείων. Και μου έφερε μπροστά μου μια βαλίτσα που έβγαλε από το δεξί μέρος του γραφείου του. Είχε δονητές σιδερένιους.
1: Και με ενδιαφέρουν κάποια έπιπλα της Αμερικάνικης Πρεσβείας.
2: Όπως
1: η χρυσή χέστρα του Ζελένσκι που
2: έχω.
1: Από ό,τι έμαθα, μπράβο, τέλεια.
2: Έχουν και το πεζοδρόμιο με τα βήματα του Αλέξη που στρίβει έξω από την πρεσβεία που πέρναγε.
7: Η πορεία του Πολυτεχνείου δεν είναι σαν τον μαραθώνιο, ούτε ένα αγώνα δρόμου για να τερματίσει.
8: Αλήθεια, αυτό είναι μια πορεία με έναν προορισμό, κύριε Πρόεδρε.
1: Άμα είναι τη πρώτη φορά αριστερά.
2: Τη πρώτη είναι,
1: δεν ενδιαφέρομαι. Όταν έπρεπε να ψηφίσουμε Τσίπρα, ενδιαφέρομαι.
2: Τότε, ναι, είναι εκεί που το ένα πόδι έχει ήδη στρίψει.
1: Αμάν, κύριε αντιπρέσβη, τώρα με συγκινείτε.
2: Λέω και πράγματα που δεν τα ξέρετε που τα δημοπρατούμε. Πείτε μου τι άλλο θέλατε.
1: Θα ήθελα επίσης το αριστερό εμφύτευμα στα βυζιά της Kimberly. Θα το ήθελα αυτό πάρα πολύ.
2: Γιατί το αριστερό, είστε αριστερός?
1: Είμαι από αυτούς, είμαι αριστεροκουμούνι κι εγώ.
2: Οκ.
1: Αμάν, ντροπή. Και τι άλλο έχετε, έτσι θα ήθελα πάρα πολύ να μάθω.
2: Τι άλλο έχουμε εμείς?
1: Ναι, γιατί θα με ενδιέφερε πάρα πολύ και ο καναπές που έχει κάτσει η τώρα. Και άμα μπορείτε και μου φέρετε και εκεί πέρα το πιάτο που ήταν το παστίτσιο που φτουράει από το
2: παλιό. Τι δουλειά έχει με την πρεσβεία αυτό?
1: Α, δεν έχει δουλειά.
2: Όχι, δα.
9: Σε αυτό το μικρό διαμέρισμα τη οδού Μυραμπό 1 με παστίτσιο που φτουράει.
1: Α, δεν είναι όλοι το ίδιο? Α, συγγνώμη και αντιπρέσβη, μπερδεύτηκα.
2: Σας παρακαλώ.
1: Πόσο σας χρωστάω για όλα αυτά τα ωραία?
2: Πόσο μας χρωστάτε?
1: Πόσο σας χρωστάω?
2: Δεν μας χρωστάτε, κύριε, η δημοπρασία είναι. Θα δούμε. Θα δημοπρατηθεί και άμα κερδίσετε, κερδίσατε.
1: Λοιπόν, εγώ σας προτείνω να περάσετε από το ιατρείο μου, να σας κεράσω μια δονητικοθεραπεία πάρα πολύ ωραία με ένα νογιλέκα.
2: Α, έχετε το τσαντάκι τέτοιο? Θέλω να δοκιμάσω αυτά τα μεταλλικά.
1: Μπράβο, και δεν είστε παντού.
10: Πρόλαβα, θέλω το καναπέ της κυρίας Γκίμπερλι, δίνω $1,000,000.
11: Για το καθιστικό ροζ πολυθρόνα φλαμίνκο της Kimberly, μαλλί και μετάξι. Τιμή εκκίνησης στα $500.
10: Και από ό,τι είπε ο κ. Καλαμούκης, θέλετε και email.
2: Ναι, στείλτε μας εδώ με μια προκαταβολή.
10: $500,000.
2: Κάτι είναι.
10: Ναι, θα τα βάλω στα IBAN σας.
2: Ναι, ήρες, επιτρέπονται αυτά.
10: Παπάρας, παπάκι, gmail.com.
12: Αποστολέ.
2: Έλα.
12: Γεια σου, ο Θάνος είμαι το ΑΜΕ από το Γάλλιο.
2: Γεια σου, ρε Θάνο.
12: Αυτό το καναπέ της Kimberly θέλω εγώ, αλλά μου τον κάνει δώρο, ρε φίλε.
2: Α, δεν θες να πληρώσεις κιόλας? Όχι, αγαπητό, τζάμπα πέθανε.
12: Α, πέθανε. Εντάξει, ρε φίλε, κάτι άλλο θα βρούμε τζάμπα. Εντάξει.
2: Έχει κατακολόχαρτο εκεί, αμερικάνικο. Ωραίο, καλό.
12: Ωραίο.
11: Διαδικτυακή δημοπρασία Αμερικάνικης Πρεσβείας. God bless America. Δημοπρατούμε και ψαλίδια για τα μπαρμπέρικα.
13: Στο τίμιο δεν είμαστε καθόλου καλά.

ύμνος της ΚΝΕ είναι αυτός που ακούμε, γιατί ξεκινάει το φεστιβάλ της ΚΝΕ την Πέμπτη, Παρασκευή και Σάββατο. Η πρώτη μέρα λοιπόν, έναρξη, τετραήμερο και φέτος.

0: Βεβαίως, φεστιβάλ δεν είναι μόνο, είναι οι συναυλίες, οι παραστάσεις, οι συζητήσεις. Επίσης σήμερα στη Διεθνούπολη έχει συζήτηση για τα 100 χρόνια από τη γέννηση του Φιντέλ Κάστρο. Έχει το βιβλιοπωλείο της σύγχρονης εποχής, έχει τα σουβλάκια και έχει κυρίως όλο αυτόν τον κόσμο, ο οποίος σε ένα άλλο μοτίβο από αυτό που βλέπουμε εκτός πάρκου, γιατί για 4 μέρες εκεί είναι μια νησίδα. Κομμουνιστική, θέλετε να την πείτε, ας την πούμε κομμουνιστική, κόκκινη, όπως θέλετε, που η αλληλεγγύη, η κοινή συνείδηση, η κοινή επίγνωση, η κοινή γνώση πραγμάτων, η κοινή θέληση και το πείσμα ανθρώπων και κυρίως νέων ανθρώπων, χιλιάδων νέων ανθρώπων, είναι αυτό που μαζεύεται εκεί και που από την Κυριακή και μετά θα ξαναδιασπαρεί σε όλη την κοινωνία, σε όλες τις εκφάνσεις της κοινωνίας και θα είναι εκεί να κρατάει θερμοπύλες, ειδικά αυτές τις εποχές, τις πολύ δύσκολες και μαύρες που οδηγούμαστε, που μας οδηγούν, και αυτό το πράγμα είναι φεστιβάλ για μένα κυρίως. Είναι οι συναυλίες, είναι τα σουβλάκια, είναι και οι γεωργιανές πίτες που έχουν μπει από πέρσι, είναι και τα μπλουζάκια που θα αγοράσουμε και τα αναμνηστικά και τα σηματάκια και όλα, αλλά κυρίως είναι η επαφή με τον κόσμο, το «για» που θα πεις και η τάξη και η συνείδηση που υπάρχει σε όλα. Είτε στους εθελοντές πίσω που ψήνουν τα σουβλάκια, είτε στα παιδιά στα ταμεία, είτε σε όσους έρθουν να πάνε και να δούνε. Κάτι που στην υπόλοιπη κοινωνία δεν το βρίσκεις ή το βρίσκεις και ξεφτίζει σιγά σιγά. Λαός μετά από αυτά, μέρος δεύτερον.
1: Γεια σου, Αποστόλη.
2: Γεια σου, φίλη.
1: Είμαι η Μαρία που σας έφερε τις σοκολάτες χθες.
2: Γεια σου, Μαρία. Ευχαριστούμε πολύ για τις σοκολάτες χθες.
1: Τίποτα.
2: Ελπίζω να μην ταλαιπωρήθηκες πολύ.
1: Όχι, ρε, είχα εκεί κοντά ένα ραντεβού που κλείστηκε τελευταία στιγμή. Και λέω, θα πάω να τους δω, σας ακούω 20 χρόνια.
2: Καλά πήγε το ραντεβού.
1: Το ραντεβού καλά πήγε.
2: Τι ήταν?
1: Στην ψυχολόγο.
2: Α, δεν είναι για δουλειά.
1: Όχι, okay. Δουλεύω Βέλγιο, είμαι μόνιμα Βέλγιο. Έχω έρθει γιατί γέννησα το παιδάκι μου και έχω έρθει να γνωρίσω το παιδάκι μου την οικογένεια. Βασικά η οικογένεια γνωρίζει το παιδάκι.
2: Να το χαίρεσαι, μπράβο.
1: Ευχαριστώ.
2: Ευχαριστούμε και τις σοκολάτες.
1: Ελπίζω να τα καταφέρω έστω την επόμενη φορά που θα κατέβω.
3: Έλα ρε κουνούμαλε.
2: Έλα.
3: Τι έγινε?
2: Καλά εσύ?
3: Εσύ τώρα, τι ψάχνουμε να βρούμε? Δεν υπάρχουν πιο φλάκες από τους Έλληνες. Οι Έλληνες χωρίζονται σε δύο κατηγορίες. Στα λαμόγια όταν τους κόβει λίγο και στους βλάκες που ψηφίζουν Βελόπουλο, Γεωργιάδη. Αυτούς τους απατεώνες, δηλαδή έξω οι ξένοι, ξέρουν ότι αυτούς εμείς τους έχουμε εδώ πολιτικούς, τους εκλέγουμε στη Βουλή. Γιατί αν το ξέρουν, η Ευρωπαϊκή Ένωση έπρεπε να παραπέμψει.
2: Το ξέρουν και μας εκτιμάνε γι' αυτό, να ξέρεις.
3: Μας εκτιμάνε, ε.
2: Ναι, ναι. Σου λέει αυτοί κάτι ξέρουν.
3: Ναι, κάτι ξέρουν και βγάζουν αυτά τα λαμόγια. Εντάξει.
2: Ή κάτι ξέρουν ή κάτι είναι κι αυτοί παρόμοιο.
3: Παρόμοιο λες, δεν είναι κι αυτοί η Ευρωπαϊκή Ένωση.
2: Όχι, αυτοί που βγάζουν τα λαμόγια, λέω.
3: Α, εννοείται. Αυτοί που βγάζουν τα λαμόγια, ότι είναι τα σκατά είναι και το φτιάρι που λέει ρετολί. Έτσι. Εντάξει, δεν ξέρω αν κατάλαβες. Είμαι αυτός που κάποτε έκανα πλάκα στον άλλο το φίλο που σε έπαιρνε από την Εύβοια και σου έλεγε Αποστολάκο. Το θυμάσαι?
2: Όχι.
3: Δεν πειράζει. Εντάξει, σε έχω παρμένα από τον Πειραιά, έτσι.
2: Καλά είναι.
4: Αποστολή.
2: Έλα.
4: Ανέλπιστο, έπιασαμε την πρώτη.
5: Ανέλπιστο.
2: Κι όμως.
4: Δεν το πιστεύω. Καλή σεζόν με υγεία και ξέρεις ότι σε αγαπάμε πολύ και θα συνεχίσουμε να σε αγαπάμε.
2: Ποιοι, είστε κάποια ομάδα?
4: Όχι, είμαι μόνος μου, απλά μιλάω στο πληθυντικό διότι σε ακούνε και στο σπίτι, σε ακούει και η γυναίκα, σε ακούνε και τα παιδιά, γι' αυτό λέω όλοι μαζί. Όλη η οικογένειά μου.
2: Πάει, καταστράφηκε η οικογένεια.
4: Ναι, Αποστολή, θέλω να σου πω κάτι. Το οποίο το έμαθα πριν μια εβδομάδα και με στεναχώρησε λίγο. Μια κουμπάρα μου είναι στη Μύκονο από πέρυσι το καλοκαίρι, η οποία ξέμεινε και το χειμώνα. Και έβγαλε και το καλοκαίρι το φετινό. Είναι μανικιούρ, πεντικιούρ. Αυτά με τη ομορφιά. Ναι, ήρθε απογοητευμένη, λέγοντάς μου όταν αναφερθήκαμε για την υπογεννητικότητα, μου λέει θα σε ενημερώσω για κάτι. Λέω για ενημερώσέ με, ότι όλα τα κοριτσάκια αυτά που είδε όλο το χειμώνα, γιατί η Μύκονος είναι ένα μικρό νησί, δεν έχει πολλούς κατοίκους. Όλα αυτά τα κοριτσάκια λοιπόν.
2: Όλα τα κοριτσάκια?
4: Όλα τα κοριτσάκια ετοιμαζόντουσαν πριν το καλοκαίρι, πριν αρχίσει η σεζόν. Μαλλιά, νύχια, μανικιούρ, πεντικιούρ, όλα κομπλέ. Να είναι έτοιμες να υποδεχτούν του ζάμπλου του τουρίστε μα. Οπότε, μήπως να δούμε και αυτή τη γενιά τι γίνεται. Γιατί άμα τα αγόρια είναι με ναρκωτικά και τα κορίτσια είναι στην πορνεία, γιατί να κάνουμε και άλλα παιδιά.
2: Τέλειο, ούτε στερεότυπο ούτε τίποτα. Πολύ μ' αρέσει. Μπράβο. Είσαι πολύ προχώρη, φίλε. Ωραίο.
4: Γι' αυτό σε πήρα.
2: Καλά έκανε. Έλα, γεια.
4: Αφού με έχει μεγαλώσει, αυτά θα λέω.
2: Δεν σε μεγάλωσα εγώ έτσι.
5: Έλα, αδελφέ, έλα. Καλησπέρα, ο μετανάστα από το Βερολίνο είμαι.
2: Έλα, μετανάστα, τι έγινε.
5: Το πήραμε στο Βερολίνο, είδε, το πήραμε.
2: Μπράβο, σα άξιζε.
5: Ναι, ναι. Κοίτα, στην αρχή οι δημοσκοπήσει έδιναν μόνο 12-13% αυτό. Και το πήραμε με 25,9.
2: Ωραίο.
5: Οπότε κουμπεπέ είμαστε, κουμπεπέ. Και εννοείται ελευθερία στην Παλαιστίνη, δεν το συζητάμε αυτό. Η Ελίφ, δηλαδή η νέα δήμαρχο παύλα κυβερνήση που θα γίνει στο Βερολίνο, είναι υπέρ τη Παλαιστίνη. Αυτό είναι το υπέρκαλο στην υπόθεση. Σύντο ότι τα ενίκια και όλα αυτά θα τα κατεβάσει πάρα
2: πολύ. Καλέ, χαμός θα γίνει. Να, πώς και πώς περιμένουμε κάτι τέτοιο και εμείς, Σιριζέικο, να μας φτιάξει τη ζωή.
5: Ναι, καμία σχέση με ΣΥΡΙΖΑ, μην τρελαθούμε. Καμία σχέση με ΣΥΡΙΖΑ. Αυτή δεν υπάρχει περίπτωση να βάλει χέρι με τον Νετανιάχου. Μην τρελαθούμε, δεν είναι ο Τσίπρας.
2: Καλά, θα δούμε. Μην βιάζεσαι, ηρέμησε.
0: Από τη Μύκονο και το Βερολίνο, στη δίκη για το έγκλημα στα Τέμπη εξελίσσεται. Χτες κατέθεσε η Μαρία Ντόλκα, μητέρα της Αναστασίας, 18 χρονών ήταν, και αμέσως μετά βγήκε και έκανε δηλώσεις έξω από το δικαστήριο.
6: 3,5 χρόνια περίμενα τη σημερινή μέρα. Δεν ήταν καθόλου εύκολο για μένα. Δεν ήξερα ότι έβαλα το παιδί μου μέσα σε ένα σάπιο τρένο. Την έστειλα να σπουδάσει, όπως όλες οι μανάδες. Που ήξερα ότι τόση μεγάλη διαφθορά θα σκότωνε το κοριτσάκι μου, 18 χρονών η Αναστασία, 6 μήνες φοιτήτρια στο γεωπονικό. Κοίταγα πώς να διασφαλίζω τα παιδιά μου, ακόμα και όταν ήμουν αβάρδια. Ήξερα πώς να έχω προστατεύσει τα παιδιά μου πίσω και προσπαθούσα να μην τα εκθέτω σε κίνδυνο. Πού να φανταστώ ότι η ίδια η χώρα μου ήθελε να μου δολοφονήσει το παιδί. Και ήξεραν όλοι. Και η Χελένη, που είναι για πλημέλημα, γιατί κατάλαβα ότι οι νόμοι είναι για τους θύτες και όχι για τα θύματα. Έλειπαν όλοι οι κατηγορούμενοι. Ο κυριότερος, θα το φωνάζω μέχρι να πεθάνω, ο Καραμαλής. Πόσα έφαγες, Καραμαλή, και η Αναστασία λείπει από το σπίτι. Πες πόσα έφαγες! Πες! Αν δεν σε δικάσουν στο ειδικό δικαστήριο, αν δεν σε δικάσει η δικαιοσύνη, να σε δικάσουν οι τύψεις, να σε βρώρα κένδυτο στους δρόμους. Που εγώ έχασα τον ήλιο του σπιτιού μου. Ρακένβητος να γυρίζεις. Και όσοι ακόμη δεν ήταν εδώ, γιατί δεν έρχεστε, σας έχω ξαναρωτήσει. Αν δεν είστε ένοχοι, γιατί δεν έρχεστε. Εδώ είναι μάνες και θέλουν απαντήσεις. Και θα δικαστείτε. Θα δικαστείτε, θα έρθει η ώρα που θα δικαστείτε. Εγώ πιστεύω στη δικαιοσύνη. Πιστεύω σε εκείνο το μικρό κομμάτι που έμεινε από την Ελλάδα. Γιατί όλο το άλλο είναι μέσα στη διαφθορά. Και όλο το άλλο πουλήθηκε. Εγώ έβαλα ένα μικρό λιθαράκι ψάχνοντας το παιδί μου σύμφωνα με τις γνώσεις μου από την νοσηλευτική. Πήγαινα με το ένστικτο της μάνας και με την ψυχή μιας μάνας να βρει πώς δολοφονήθηκε η Αναστασία μου. Και η Αναστασία μου είχε ασφυκτικό θάνατο και χαροπάλευε για 4 λεπτά. Και η Αναστασία είναι ακέραιη. Είχανε και πνεύμονες και βλενογόνο της μύτης να πάρουν και ύπαρ. Και ξέρω πολύ καλά τι λέω. Άνοιξαν την Αναστασία μου στο θώρακα, στο κεφάλι και στην κοιλιά να βρούνε τα αίτια του θανάτου. Τα βρήκανε. Πού είναι οι τοξικολογικές? Δεν ήταν γιατροί αυτοί? Δεν έδωσαν όρκο? Θα λογοδοτήσετε όλοι σας. Και ο ανακριτής ακόμα πρέπει να έρθει να λογοδοτήσει. Και ο Τριαντόπουλος που έλεγε εκείνο το βράδυ, μαζέψτε τα κρέατα. Ποια κρέατα? Ήταν το παιδί μου κρέας. Περίμενα 3,5 χρόνια για να τα πω έτσι. Να τον βρω ακένδυτο, τίποτα άλλο. Αυτό εύχομαι σαν μάνα. Εκεί θα ησυχάσει η ψυχή μου. Και θα πω στην κόρη μου, πλήρωσε αυτός που δεν τον ενδιέφεραν όλες οι προειδοποιήσεις που είχε πάρει. Δεν μπορείς να φανταστείς, Καραμαλή, τι είναι να χάνεις το παιδί σου. Δεν περιγράφεται με λόγια. Δεν υπάρχουν λέξεις για τη μάνα που χάνει το παιδί της. Βάλ το καλά στο μυαλό σου. Αυτή είναι η ευχή μου. Να σε δω να σέρνεσαι. Και δεν φοβάμαι που το λέω. Να σε δω να σέρνεσαι.
0: Κάτι μου λέει ότι δεν θα τον δούμε τον Καραμαλή έτσι, και κάποια στιγμή λέει η κυρία Ντόλκα να τον δικάσουν οι τύψεις του. Ούτε αυτό θα γίνει. Τέτοια δίκη δεν πρόκειται να γίνει. Σας αποχαιρετούμε με το τρίτο μέρος του λαού. Γεια σας.
7: Η Ελένη Λουκά. Τι έχεις να πεις, με είδες πουθενά? Δεν μου λες τίποτα.
2: Είδα τα ξεφτιλίκια σου στην κηδεία του ανθρώπου που πέθανε.
7: Α, δεν κοίτα αυτά
2: που. Δεν έχεις πλέον ούτε ιερό ούτε όσοι. Όχι, τι είχες και είχα καλύτερη γνώμη.
7: Σας λέω τώρα, το έχετε αποκλειστικά. Είχα την 116 σύλληψη.
2: Να το, το είπα εγώ στον αέρα, ήμουν σίγουρος ότι το πέτυχα.
7: Α, το είπες.
2: Ναι, ναι.
7: Ναι, έχω την 116.
2: Δεν τράπηκες, μπορεί να πας στον άνθρωπο που πέθανε απ' έξω να κάνεις τα ξεφτιλίκια σου. Να φωνάζεις τα καραγκιουζιλίκια σου. Ού να μου χαθείς από το χάμο.
7: Με συνέλαβαν, καλέσανε περιπολικό και με πήγαν στο αστυνομικό τμήμα Νίκαιας για
2: πρώτη. Αυτό είναι το λάθος, ότι σε πάνε στο αστυνομικό τμήμα και όχι στο δρομοκαίτιο.
7: Και αυτή είναι 116 σύλληψη. Πήγα πραγματικά μπροστά τη Δευτέρα 14 Σεπτεμβρίου του 2026. Πήγα μπροστά στην Αγία Τριάδα Νίκαιας και φώναξα εναντίον του Μαζονάκη.
2: Δεν τρέπεσε, μωρή συχαμένη, δεν τρέπεσε.
7: Φώναξα ότι είστε όλοι δολολάτρες.
2: Δεν τράπηκες να πας εκεί, δεν φώναξε μόνο αυτά, φώναξε κι άλλα. Δεν τράπηκες να σηκωθείς να πας μέχρι εκεί.
7: Δεν επιτρέπεται.
2: Για το σοου και μόνο την ώρα που θάβαν τον άνθρωπο. Ού να μου χαθείς.
7: Και ανήμερα του τιμίου
2: σου. Άι, μωρή συχαμένη.
7: Αν
2: να χαθείς από το χάμο.
7: Να χορεύουν έξω από την εκκλησία Ζεμπέκικο. Είναι η δολολατρία.
2: Δεν χορέψανε και μέσα, δεν ξέρω τι θα μα εσύ.
7: Ιεροσιλία και να βάζουν στη διαπασόν αυτά τα σατανικά διαβολικά τραγούδια του
2: γέννου. Τι εννοεί, είναι η δολολατρία, ενώ προτιμούμε την εικονολατρία, τι προτιμάμε, πε μου.
7: Σουρέ που δέχεσαι τον ναρκωμανί.
2: Ού να χαθείς από το χάμο, συχαμένη.
8: Σύχαμα, α πούμε να μα.
9: Καλησπέρα σας.
2: Καλησπέρα.
9: Θα ήθελα να κάνω μια πρόταση στην κυρία Σδούκου.
2: Ναι.
9: Να αλλάξει το όνομά της από Σδούκου να το κάνει Νουδού. Δεν ξέρω, κάτι μου κάνει ωραίο, ποιητικό.
2: Ναι, Νουδούκου.
9: Όχι, Νουδού να το κάνει, όχι Σδούκου. Το Σδούκου με μπερδεύει.
2: Ναι, Νουδούκου λέω, να μοιάζει και λίγο. Νουδούκου.
9: Νουδούκου, ναι. Α, μπράβο. Είδες άμα έχεις φίλους ωραίους, σε βοηθάνε.
2: Έτσι πάει αυτό.
10: Χαριετιζόσασταν με την κυρία Καριστιανού.
9: Να σου πω κάτι. Έχεις εκεί πέρα που σε παίρνει ένας ταξιτζής που έγινε αφεντικό, λέει, από τα 18 του.
2: Ναι, ναι, ναι, μας το είχαν κλείσει αυτό.
9: Ένα κολοβακτηρίδιο που πάει όπου υπάρχουν σκατά, πάει και τα βρίσκει και ψάχνει να ακολουθήσουν και εμείς. Πες το κολοβακτηρίδιο αυτού νου ότι αφεντικό από τα 18 του και να δουλεύει μέχρι τώρα στα ταξί δεν ήταν ποτέ αφεντικό. Εργάτησε μια ζωή γιατί μας το πες και αφεντικό. Έτσι πες του.
2: Ντροπής πράγματα. Θα ξεσηκώσουμε αντιδράση, φοβάμαι.
11: Ράμα λέγεται ο πρωθυπουργός μας.
2: Ράματα για τη γούνα του λέγεται.
11: Λοιπόν, άκου, Παρασκευή φεύγω 5 η ώρα το πρωί για να πάω Αρκίτσα. Αυτό είναι 150 χιλιόμετρα.
2: 151.
11: 154,
2: συγγνώμη.
11: Δεν μας γαμάς τώρα, 154.
2: Θέλω λοιπόν, να λέμε ακρίβειες, όχι ανακρίβειες.
11: Εντάξει, 154. Λοιπόν, τα 100 χιλιόμετρα ήταν χωρίς φώτα.
2: Ο δρόμος.
11: Ο δρόμος.
2: Δεν τρέπεσε. Τέτοια εθνική οδό δεν έχει, ούτε στα Σκόπια δεν έχει. Και γκρινιάζει.
11: Εγώ λέω σε αυτούς τους μαλάκες, τους ταϊλγκέρδες που ψηφίσανε και Νέα Δημοκρατία, συγγνώμη παιδιά, γιατί είδα πολλές νταλίκες το πρωί. Συγγνώμη, πληρώνετε και διόδια? Τι να πω ρε παιδιά, γι' αυτό το πράγμα.
2: Όχι απλά διόδια, 4,25 κάθε διόδιο.
11: Ναι, ναι.
2: Όχι απλά διόδια.
11: Έχω το υπάς εγώ και δεν βλέπω ακριβώς πόσο είναι. Λοιπόν, συγγνώμη, γιατί εγώ τώρα πήγα μία στο τόσο. Ο ταϊλγκέρης κάθε 2-3 μέρες πληρώνει διόδια σε αυτό το πράγμα το ιδιωτικό. Πληρώνει διόδια ένας νέος οδηγός.
2: Ναι, ρε μαλάκα, έχουμε και πληρώνουμε τη ζωή τραβάς εσύ. Στα διόδια θέλαμε να τα ρίξουμε. Τι σε νοιάζει εσένα? Σε αποζημιώνει το τέλος της διαδρομής που φτάνει στην όμορφη Αρκίτσα. Για να φας σουβλάκια στον Παλάτσα όταν φτάσεις. Δεν το κάνεις για να σκεφτείς τα διόδια, μίζερε.
11: Πες το μαζί, από όλοι μαζί. Όλα ιδιωτικά, πες το. Όλα ιδιωτικά.
2: Όλα, βέβαια, όλα ιδιωτικά.
11: Έτσι, μπράβο. Με το ιδιωτικά καλύτερα.
2: Γνωστό αυτό. Μας το έχει μάθει και ο Αλέξης.
12: Θα διευκολύνουμε την ιδιωτική πρωτοβουλία.
7: Η Ελένη Λουκά, δεν τελείωσα, τη φώναξα.
2: Εγώ τέλειωσα.
7: Φώναξα.
2: Ξέρω τι φώναξες, τα έσχη σου δεν θα ακούσουν εδώ πέρα. Ουστ.
13: Αύριο θα είστε εδώ στις 1 η ώρα.
7: Μα ναι, εδώ.
14: Μουσική ενημέρωση, ψυχαγωγία. Διάβλος Κρήτης, diavlosradio.gr. Η επιλογή σου, όπου κι αν είσαι. Η ώρα είναι 6. Όταν το ραδιόφωνο γίνεται Διάβλος Επικοινωνίας,
15: Διάβλος Κρήτης,
14: diavlosradio.gr.
15: Επιλεγμένη ελληνική, παραδοσιακή και ξένη μουσική. Ενημέρωση, ανταλλαγή απόψεων.
14: diavlosradio.gr. Από την Κρήτη σε όλο τον κόσμο, με live εκπομπές και μουσικές που σε ταξιδεύουν.
15: Διάβλος Κρήτη.
14: diavlosradio.gr.
15: Ακούγεστε.
14: Ακούγεστε.
16: Ψάχνεις το ιδανικό μέρος για τον πρωινό σου καφέ?
17: Ή μήπως ένα χειροποίητο σάντουιτς που θα σου φτιάξει τη μέρα?
16: Καφέ Μέλι.
17: Εδώ κάθε τι είναι φτιαγμένο με μεράκι.
16: Καφές, σνακ, πρωινό, όλα χειροποίητα, όλα αυθεντικά.
17: Έλα στο αγαπημένο σου στέκι και νιώσε τη διαφορά.
16: Καφέ Μέλι.
17: Μοναδικός χώρος, μοναδική φιλοξενία για μοναδικούς ανθρώπους.
16: Καφέ Μέλι. Κοντογιάννη 15, Άγιος Νικόλαος.
18: Λάμπρος Μάρης. Στο κατάστημά μας, ακτή Κονδούρου 20, στο λιμάνι του Αγίου Νικολάου, θα βρείτε επώνυμα ρολόγια Rolex, Breitling, Longines, κοσμήματα όπως Marco Bisego, Roberto Coin, Diamiani, Pandora. Customized κοσμήματα που ταιριάζουν απόλυτα στο γούστο σας. Λάμπρος Μάρης. Αγοράζουμε τα παλιά σας κοσμήματα στις καλύτερες τιμές. Λάμπρος Μάρης. Γιατί η ζωή είναι τέχνη.
19: Green Art, Νεκταρία Κοκολάκη, Μανώλης Παθάρος. Μαζί σας σε νέο χώρο στο περιφερειακό Ελούντας, περιοχή Ξηρόκαμπος, Αγίου Νικολάου. Green Art. Μαζί δημιουργούμε τέχνη. Μελέτη, φύτευση, εγκατάσταση αρτευτικού δικτύου, αυτοματισμοί, συντήρηση, επίβλεψη. Green Art. Τα πάντα για τον κήπο σας. Στο φυτώριό μας θα βρείτε ποικιλία φυτών εσωτερικού και εξωτερικού χώρου, γλάστρες, σπόρους, φυτοχώματα, λιπάσματα, αρδευτικά. Green Art. Μαζί δημιουργούμε τέχνη.
20: Χωρίς δεσμεύσεις, η εκπομπή του Βαγγέλη Βαρνακιώτη που ενημερώνει με καθαρή ματιά τον σύγχρονο πολίτη. Φιλτράρουμε και παρουσιάζουμε τα πιο σημαντικά γεγονότα της επικαιρότητας παρέα με εκλεκτούς καλεσμένους. Δευτέρα με Παρασκευή, 9 με 10 το πρωί, χωρίς δεσμεύσεις με τον Βαγγέλη Βαρνακιώτη.
21: Διάβλος Κρήτης. Διάβλος Radio.gr.
22: Στην Ιντερβέτεν το στοίχημα είναι το άθλημά μας. Με Bet & Get, live streaming, odds boost και ready to play bet builder και παρολί φέρνουμε το παιχνίδι στο δικό σου γήπεδο. Ιντερβέτεν, πρωτοπόρος στο online στοίχημα από το 1990. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. Ρυθμιστή σε ΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα.
23: Όταν όλα σκοτεινιάζουν, εκεί γεννιέται η δύναμη.
24: Το τούνελ, το νέο βιβλίο της Ξένιας Κουρτογλου.
23: 49 συν 2 καθηλωτικές ιστορίες ψυχικής ανθεκτικότητας. Για να βρεις και εσύ το δρόμο προς το φως.
24: Το τούνελ της Ξένιας Κουρτογλου από την Keybooks. Θα το βρείτε σε όλα τα βιβλιοπωλεία.
25: Σειρά, ξεκόλα.
26: Αυτό φωνάζει και η Fresiderm στα παιδικά κεφαλάκια με το Lice Free Set. Το ιατροτεχνολογικό προϊόν για την εξάλληψη των ξηρών με δραστικά συστατικά φυτικής προέλευσης χωρίς τοξικά βιοκτώνα. Για να έχετε όμως και εσείς και τα παιδιά σας το κεφάλι σας ήσυχο, χρησιμοποιείτε καθημερινά το προληπτικό άοσμο αντιφθυρικό Lice Rep Extreme Spray που κρατάει τις ψήρες μακριά από τα παιδικά κεφαλάκια. Fresiderm, με την εμπιστοσύνη παιδιάτρων, δερματολόγων και φαρμακοποιών. Χρησιμοποιείτε τα αντιφθυρικά προϊόντα με ασφαλή τρόπο. Να διαβάζετε πάντα την ετικέτα και τις πληροφορίες για το προϊόν πριν από τη χρήση. Συμβουλευτείτε τον γιατρό ή τον φαρμακοποιό σας.
27: Μου σπάσανε το μπαγλάμα.
28: Αδερφέ, μη σκας. Αυτά συμβαίνουν στα γλεντιά.
29: Για μπουζούκι, λαϊκή κιθάρα, χορδές, μπαγλαμά, τζουρά, λαούτο, μαντολίνο.
28: Οργανοποιεί ο Μάτσικας.
29: Κατασκευή παραδοσιακών μουσικών οργάνων.
28: Οργανοποιεί ο Μάτσικας.
29: Βρείτε μας στο site www.matsikas.gr.
28: Οργανοποιεί ο Μάτσικας.
29: Τηλέφωνο 210-3638-844. Αποστολή σε όλη την Ελλάδα και το εξωτερικό. Οργανοποιεί ο Μάτσικας.
28: Σωστός.
30: Ακούτε τις ιστορίες των τραγουδιών με τον Γιάννη Φωτίνο.

Γεια σας και αυτήν την εβδομάδα πάλι μαζί με Γρηγόρη Μπηθηκότση. Θα συνεχίσουμε που ξεκινήσαμε την προηγούμενη. Κάναμε μια όμορφη εισαγωγή με το τραγούδι της Ξενιτιάς και την Τραπετσόνα. Από τα μεγαλύτερα και τα πιο αγαπημένα του Γρηγόρη Μπηθηκότση, του Σερ. Και πάμε να δούμε πώς γράφει ο Φρέντι Γερμανός, ο έμνηστος μεγάλος Φρέντι Γερμανός, που συνάντησε για λογαριασμό του περιοδικού Ταχυδρόμος στον Μπηθηκότση. Λέει, ο λαϊκός βάρδος από τους πρώτους ήδη μήνες του 1960 έχει γίνει κιόλας ο επίσημος αγαπημένος της υψηλής κοινωνίας. Οι κοσμικές κυρίες του έγραφαν ερωτικά γράμματα, οι κοσμικές εφημερίδες του αφιέρωναν οκτάστηλα άρθρα. Μια μάλιστα κοσμική στήλη του άλλαξε και το όνομα επί το κοσμικότερον, Γκρεγκουάρ Μπηθή. Βέβαια, απάντησε ο Μπηθηκότσης, Γρηγόρης μάλιστα, Γκρεγκουάρ ποτέ. Σερ μάλιστα, σήμερα ο Γρηγόρης Μπηθηκότσης φέρει με πολύ περηφάνεια τον τίτλο ευγενίας Σερ. Από το Περιστέρι μας έρχεται λοιπόν ο Μπηθηκότσης. Ο πατέρας του ήταν περιβολάρης στην Εύβοια, από εκεί ήρθαν οι Μπηθηκοτσέοι στις αρχές του προηγούμενου αιώνα. Και το πρώτο επάγγελμα ήταν υδραυλικός, η πρώτη του αγάπη βεβαίως ήταν η κιθάρα. Και ο πρώτος του θαυμαστής ήταν ο κερατρέας, ο αμαξάς, που θα δούμε συνέχεια ποιος ακριβώς ήταν και τι ρόλο έπαιξε.

να δούμε συνέχεια τι αφηγείται στο Φρέντι Γερμανό ο Γρηγόρης Μπιθικότσης. Έπαιξα, λέει, κιθάρα 10 χρονών, ύστερα γνώρισα τον μπουζούκι και είπα μέσα μου: αυτό το πράγμα και λαϊδί καλύτερα απ' όλα. Πώς όμως να βάλεις μπουζούκι στο σπίτι του Μπιθικότση εκείνο τον καιρό? Είπα στον εαυτό μου: υπομονή. Και έκανε υπομονή 3 χρόνια. Το 40 κηρύχτηκε ο πόλεμος. Τα αδέρφια του πήγαν στην Αλβανία. Τότε είπε στον εαυτό του: Γρηγόρη, ήρθε η ώρα. Πάει στο μοναστηράκι, αγοράζει ένα μπουζούκι και το πάει σπίτι. Εκείνη την ώρα η μάνα του σκάλιζε κάτι κουκιά στον κήπο. Και του λέει: τι είναι αυτό? Μπουζούκι, της απαντάει. Μόλις ακούει τη λέξη μάνα του, βάζει τα κλάματα. Βγαίνει στον κήπο ο πατέρας του. Τι γίνεται εδώ πέρα, του λέει. Λέει: μάνα, το Γρηγόρης αγόραζε μπουζούκι. Και εκείνη την ώρα μπαίνει στην κουβέντα ο κύριε Αντρέας ο Αμαξάς, ένας γείτονας που έβλεπε όλη τη σκηνή. Πώς κάνετε έτσι, κυρία Μπιθικότση, της λέει. Εδώ σώθηκε η γειτονιά και εσείς κλαίτε. Δώστε μου το μπουζούκι σε μένα να το φυλάξω. Πήρε λοιπόν το μπουζούκι ο κύριε Αντρέας και κάθε βράδυ έλεγε στο Γρηγόρη: έλα να παίξεις. Ο κύριε Αντρέας αγαπούσε το κρασί. Αγαπούσε και ο πατέρας του Μπιθικότση το κρασί. Ένα βράδυ εκεί που πίνανε μαζί και οι τρεις τους, παίζει τη Φραγκοσυριανή ο Μπιθικότσης και του λέει: ξέρα ο πατέρας του, καλό ήτανε. Παίξε κι άλλο.

Την απόφαση ο Μπηθηκότσης να ασχοληθεί με τη μουσική την είχε πάρει ήδη στην ηλικία των 17 ετών. Γύρω στο 1937, τότε έπαιζε στο Περιστέρι μια στροφιά από μερικούς ευπατρίδες της Διπλοπενιάς. Ήταν ο Μάρκος Βαμβακάρης, ο Στράτος ο Παπαϊωάννου και ένας νεαρός που ήξερε να χαϊδεύει το μπουζούκι του σαν να ήταν η επιδερμίδα της αγαπημένης του, ο Μανώλης Χιώτης. Όπως λέει στο Φρέντι Γερμανό, πήγαινα και τους έβλεπα λίγο από πάθος και λίγο από περιέργεια. Δεν έμπαινα μέσα στο κέντρο, τους έβλεπα πίσω από τα κάγκελα. Είχαν βλέπει στην ίδια αρρώστια με μένα και ήθελα να δω τι θα κάνει ο άρρωστος. Θα ζήσει, θα πεθάνει και αν πεθάνει, πότε.

0: Διάβλος Κρήτης.
1: Διάβλος Radio.gr. 24 ώρες το 24ωρο με την καλύτερη ελληνική και ξένη μουσική. Διάβλος Κρήτης. Τα μυστικά στις συνταγές πολλές φορές κρύβονται στα πιο απλά πράγματα. Και εμείς το Αρτοπολίον Bakery and More το γνωρίζουμε καλά. Με φυσικό προζύμι και τεχνική αργής ορίμανσης, με βιολογικό αλεύρι πετρόμηλου, σας προσφέρουμε το καθημερινό ψωμί και τα αρτοσκευάσματα στο τραπέζι σας. Αφράτα χειροποίητα κρουασάν, ολόφρεσκη ζύμη πίτσας και όλες οι αλμυρές και γλυκές παρασκευές συμπληρώνουν τις υπόλοιπες ώρες της ημέρας σας. Και όλα χωρίς φινικέλιο. Αρτοπολίον Bakery and More, Κοντογιάννη 31, Άγιος Νικόλαος. Κάτι παραπάνω από ένα αρτοποιείο.
2: Αλήθεια! Μήπως θες να ακούς τις κορυφαίες ελληνικές επιτυχίες κάθε εβδομάδα? Αν ναι, τότε θυμήσου! Είμαι ο Κυριάκος Μαραγκός και παρουσιάζω το ελληνικό Top 40 από το Media Inspector. 40 τραγούδια, μία κορυφή και όλα μπορούν να αλλάξουν. Μαζί σας, Σάββατο και Κυριακή, στον Διάβλο.
0: Διάβλος Κρήτης. Διάβλος Radio.gr.
3: Στο Ιντερνετ Live Casino το παιχνίδι δεν σταματά ποτέ. Με καθημερινές προσφορές, Έλληνες dealers και σούπερ επιστροφή το Σαββατοκύριακο έχεις ζωντανή δράση παντού. Ιντερνετ, πρωτοπόρο στο online παιχνίδι από το 1990. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. Ρυθμιστή σε ΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα.
4: Όταν όλα σκοτεινιάζουν, εκεί γεννιέται η δύναμη.
5: Το τούνελ, το νέο βιβλίο της Ξένιας Κουρτόγλου.
4: 49 συν 2 καθηλωτικές ιστορίες ψυχικής ανθεκτικότητας. Για να βρεις και εσύ το δρόμο προς το φως.
5: Το τούνελ της Ξένιας Κουρτόγλου από την Keybooks. Θα το βρείτε σε όλα τα βιβλιοπωλεία.
6: Ξηρά! Ξεκόλα!
7: Αυτό φωνάζει και η Fresiderm στα παιδικά κεφαλάκια με το Lice Free Set. Το ιατροτεχνολογικό προϊόν για την εξάλληψη των ψηρών με δραστικά συστατικά φυτικής προέλευσης χωρίς τοξικά βιοκτώνα. Για να έχετε όμως και εσείς και τα παιδιά σας το κεφάλι σας ήσυχο, χρησιμοποιείτε καθημερινά το προληπτικό άοσμο αντιφθυρικό Lice Rep Extreme Spray που κρατάει τις ψήρες μακριά από τα παιδικά κεφαλάκια. Fresiderm, με την εμπιστοσύνη παιδιάτρων, δερματολόγων και φαρμακοποιών. Χρησιμοποιείτε τα αντιφθυρικά προϊόντα με ασφαλή τρόπο. Να διαβάζετε πάντα την ετικέτα και τις πληροφορίες για το προϊόν πριν από τη χρήση. Συμβουλευτείτε τον γιατρό ή τον φαρμακοποιό σας.
8: Μου σπάσανε το μπαγλάμα.
9: Αδερφέ, μη σκας. Αυτά συμβαίνουν στα γλεντιά.
10: Για μπουζούκι, λαϊκή κιθάρα, χορδές, μπαγλαμά, τζουρά, λαούτο, μαντολίνο.
9: Οργανοποιεί ο Μάτσικας.
10: Κατασκευή παραδοσιακών μουσικών οργάνων.
9: Οργανοποιεί ο Μάτσικας.
10: Βρείτε μας στο site www.matsikas.gr.
9: Οργανοποιεί ο Μάτσικας.
10: Τηλέφωνο 210-3638-844. Αποστολή σε όλη την Ελλάδα και το εξωτερικό. Οργανοποιεί ο Μάτσικας.
9: Σωστός.

Τα πρώτα βήματα του Γρηγόρη Μπηθηκότση ήταν δύσκολα. Οι παλιοί υπάλληλοι της εταιρείας δίσκων τον θυμόντουσαν το 1950 κατσαρομάλι και οργισμένο να ανεβοκατεβαίνει τα σκαλοπάτια της εταιρείας, έχοντας επομάλης τα τραγούδια του και να ακούει διαρκώς την ίδια ατάκα. Δυστυχώς δεν έχουμε τίποτα για σας, περάστε την άλλη εβδομάδα.

Δύο χρόνια κράτησε το πήγαινε έλα και η απόρριψη στη δισκογραφική και ο μυθικό της όμως είχε μέσα το εκείνο το αγωνιστικό πάθος που έχουν συνήθως οι πρώην πεζοναύτες, οι πρώην αλεξιπτωτιστές, οι πρώην υδραυλικοί γιατί όχι. Συνέχισε όμως να ανεβοκατεβαίνει τη σκαλοπάτια της εταιρείας και κάποια ώρα κατάφερε να κάνει τον πρώτο του δίσκο. Όπως έλεγε, οι άλλοι συνθέτες με λέγανε τρελό. Αυτό το έμαθα αργότερα. Κάθε φορά που πήγαινα ένα τραγούδι μου στην εταιρεία, μάθαινα πως έλεγε ο Τσιτσάνης και οι άλλοι για μένα, μην τον ακούς αυτόν. Τρελός είναι.

πρώτο τραγούδι του Γρηγόρη Μπηθηκότη ήταν «Το καντήλι τρεμοσβήνη». Η στίχη ήταν του Μπάμπη Βασιλιάδη, «Το καντήλι τρεμοσβήνη σε μια κάμαρα φτωχή και μια μάνα σιγοσβήνη στο κρεβάτι μοναχή». Το καντήλι πούλησε 25.000 δίσκους και έφερε το όνομα του νεαρού συνθέτη στο αναφρό. Αργότερα έγραψε το «Μου κατέστρεψε στη ζήση» που έγινε και αυτό σουξέ. Σιγά σιγά ο Μπηθηκότσης άρχισε να γίνεται φίρμα στα υπόγεια της οδού Βερατζέρου, όπου κυκλοφορούσαν οι μπουζουκτσίδες της εποχής εκείνης πριν ανακαλύψουν το Βυζαντινό του Χίλτον.

και με στη σκέψη μου άναψαν φώτα. Κι ήρθες εσύ έτσι απροσκάλεστη στου νου την πόρτα. Μες στην καρδιά μου σε καλοδέχτηκα αγαπημένη. Μεγάλη επίσημη τόσα χρόνια

0: Η ώρα είναι 7. Όταν το ραδιόφωνο γίνεται διάβλος επικοινωνίας,
1: διάβλος Κρήτης,
0: diavlosradio.gr.
2: Επιλεγμένη ελληνική,
1: παραδοσιακή και ξένη μουσική.
2: Ενημέρωση, ανταλλαγή απόψεων.
0: diavlosradio.gr. Από την Κρήτη σε όλο τον κόσμο, με live εκπομπές και μουσικές που σε ταξιδεύουν.
2: Διάβλος Κρήτη.
0: diavlosradio.gr. Ακούγεται.
1: Ακούγεται.
0: Ακούγεστε.
1: Ακούγεστε.
2: Στον Γρηγόρη είμαστε των ξεχωριστών εμπειριών. Σε μέρη μοναδικά όπως η Βραζιλία. Στον Γρηγόρη είμαστε του καφέ. Γι' αυτό φέραμε το νέο Espresso Blend Brazil Single Origin 100% Arabica. Με ισορροπημένη γεύση, αρώματα ξηρών καρπών, επίγευση σοκολάτας και όπως πάντα με το πιο ζεστό χαμόγελο. Γρηγόρης, αυτούς που σου φτιάχνουν τη μέρα, τους ξέρεις με το μικρό.
3: Ένας άνεμος με γεύση αλμύρας και γλυκάνισου φυσά και σε παρασέρνει. Είναι το Μαϊστράλι, το πιο γευστικό ταξίδι με θέα τη θάλασσα και με συντροφιά τις πιο φρέσκες νοστιμιές. Μαϊστράλι, με ζεστή φιλοξενία που κάνει την κάθε παρέα να νιώθει στα κύματα της απόλαυσης το δεύτερο σπίτι της. Σε περιμένει στην ακτή Παγκάλου και Εύανς στον Άγιο Νικόλαο. Εστιατόριο Μαϊστράλι. Άνεμος που σε ταξιδεύει.
4: Το τραπέζι είναι σχεδόν έτοιμο και όλα μοσχομυρίζουν. Το οφτό ψήνεται στο φούρνο και οι μεζέδες είναι πεντανόστιμοι. Το χωριάτικο λουκάνικο φρεσκότατο και τα τυριά στο πιάτο συνοδεύουν τις γεύσεις. Αγνά και παραδοσιακά υλικά για το οικογενειακό τραπέζι. Όλα από το κρεοπωλείο Κώστα Νερατζούλη. Κρεοπωλείο Κωνσταντίνου Εμμανουήλ Νερατζούλη. Κρέατα για γετυροκομικά, αγνά και κριτικά. Φτιάχνουμε για εσάς γαρδούμια, σεφταλιές, ρολά χοιρινού και κοτόπουλου, σουβλάκια, σπλινογάρδουμα, όλα από αγνά κριτικά προϊόντα. Κρεοπωλείο Κώστα Νερατζούλη. Στον Άγιο Νικόλαο, Παλαιολόγου 13. Τηλέφωνο 28410-22142. Κρεοπωλείο Κωνσταντίνου Εμμανουήλ Νερατζούλη. Αγνά και κριτικά.
0: Διάβλος Κρήτης. diavlosradio.gr.
5: Έλαβε όλοι μαζί, κάνεις την εγγραφή σου. Ώρα να παίξεις κι εσύ την μπάλα της ζωής σου.
6: Έλαβε η νέα πλατφόρμα με Bet Builder, live streaming, υψηλές αποδόσεις, γρήγορο cash out και Έλληνες dealers. Έλαβε, έλα όπως είσαι. Ρυθμιστής ΕΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα.
7: Όχι απλώς νιασυναμίδη. Face Serum Niacinamide 10% της Fresiderm. Δραστικά συστατικά υψηλής εξειδίκευσης συνδυάζονται μοναδικά σε μια ισχυρή, συμπυκνωμένη δύναμη. 10% καθαρή νιασυναμίδη και 8% ενίσχυτές της βελτιώνουν ορατά τις δυσχρωμίες, τους διασταλμένους πόρους και λιένουν τις ρητίδες, τελειοποιώντας την υφή του δέρματος. Βάλε στην καθημερινή σου ρουτίνα το Face Serum Niacinamide 10% και ολοκλήρωσε με την πλούσια ενυδάτωση της Moisturizing Plus Cream. Fresiderm. Ελληνικά προϊόντα με σύμμαχο τον δερματολόγο και το φαρμακοποιό.
8: Μου σπάσανε το μπαγλάμα.
9: Αδερφέ, μη σκας, αυτά συμβαίνουν στα γλεντιά.
10: Για μπουζούκι, λαϊκή κιθάρα, χορδές, μπαγλαμά, τζουρά, λαούτο, μαντολίνο.
9: Οργανοποιείο Μάτσικας.
10: Κατασκευή παραδοσιακών μουσικών οργάνων.
9: Οργανοποιείο Μάτσικας.
10: Βρείτε μας στο site www.matsikas.gr.
9: Οργανοποιείο Μάτσικας.
10: Τηλέφωνο 210-3638-844. Αποστολή σε όλη την Ελλάδα και το εξωτερικό. Οργανοποιείο Μάτσικας.
9: Σωστός.

με ρυθμό στάζει πρικτό. Τρίζει πόρτα κι το σπίτι ανοιχτό. Τρίζει πόρτα

Στις αρχές του Γρηγόρη Μυθικότσιο τον γνωρίζαν όλοι ως δημιουργό και λέγανε ο Γρηγόρης γράφει καλά τραγούδια. Άλλοι έλεγαν ο Γρηγόρης παίζει καλό μπουζούκι. Κανείς όμως δεν έλεγε ο Γρηγόρης τραγουδάει καλά. Δεν τραγουδούσε ακόμη ο ίδιος. Ο ίδιος είχε ένα επικίνδυνο όμως χόμπι να κάνει τους άλλους να τραγουδούν.

Η πρώτη ανακάλυψη μουσική του Γρηγόρη Μπηθηκότη ήταν η Ρένα Ντάλια. Έμεινε κοντά του μερικούς μήνες και μετά ερωτεύθηκε ένα μπουζούξι και άφησε τον Μπηθηκότη να τριμοσβήνει σαν το καντήλι του τραγουδιού του. Είπε μέσα του: «Δεν βαριέσαι, γυναίκα είναι». Πήραμε άλλη τραγουδίστρια. Βλέπεις, το κοινό ήθελε να βλέπει φουστάνι. Πήραμε την Κέντι Κρέι. Του έμεινε και αυτή κάπως ο καιρό και ύστερα φεύγει και αυτή. Είπε πάλι μέσα του: «Δεν βαριέσαι, γυναίκα είναι». Ύστερα πήγε στην Πάτρα, πήρε μαζί του μια άλλη τραγουδίστρια. Τη χάσασε 5 μέρες αφού ερωτεύτηκε και αυτή έναν παντρεμένο.

Θεό και Χριστό, τους έκοψα τον ένα τους μαστό. Περπάτησα και πάτησα σε ζώντες και νεκρούς, ξεπέρασα τους δυσέχτους καιρούς. Και απόκτησα το μύθο μου με στόχασμους πικρούς, σε υπόγειους δρόμους αδύνατους.

0: Μουσική ενημέρωση, ψυχαγωγία. Διάβλος Κρήτης. Διάβλος Radio.gr. Η επιλογή σου. Όπου κι αν είσαι. Λάμπρος Μάρης. Στο κατάστημά μας, ακτή Κονδούρου 20, στο λιμάνι του Αγίου Νικολάου, θα βρείτε επώνυμα ρολόγια Rolex, Breitling, Longines, κοσμήματα όπως Marco Bisego, Roberto Coin, Diamiani, Pandora. Customized κοσμήματα που ταιριάζουν απόλυτα στο γούστο σας. Λάμπρος Μάρης. Αγοράζουμε τα παλιά σας κοσμήματα στις καλύτερες τιμές. Λάμπρος Μάρης. Γιατί η ζωή είναι τέχνη.
1: Είσαστε έτοιμοι να ανακαλύψετε μια νέα διάσταση στον ήχο? Στην Creta Med σας προσφέρουμε τα πιο σύγχρονα ακουστικά βαρικοεία στην Κρήτη, σε συνεργασία με τα Ακουστικά Κέντρα Κρήτης. Το ειδικό μας τμήμα μπορεί να σας βοηθήσει να ακούσετε ξανά καθαρά και να απολαμβάνετε τις αγαπημένες σας στιγμές. Ακουστικά Κέντρα Κρήτης και Creta Med μαζί σας για πάνω από 20 χρόνια. Επισκεφτείτε μας Ανδρέα Παπανδρέου 9, Άγιος Νικόλαος και ανακαλύψτε την πλούσια γκάμα μας. Για περισσότερες πληροφορίες καλέστε μας στο 28410 28177. Μην αφήνετε τη βαρικοία να σας κρατά πίσω. Creta Med και Ακουστικά Κέντρα Κρήτης. Για μια ζωή γεμάτη ήχους.
0: Διάβλος Κρήτης. Διάβλος Radio.gr.
2: Έλα πετόλη μαζί, κάνεις την εγγραφή σου. Ώρα να παίξεις κι εσύ την μπάλα τη ζωή σου.
3: Έλαβε η νέα πλατφόρμα με Bet Builder, live streaming, υψηλές αποδόσεις, γρήγορο cash out και Έλληνες dealers. Έλαβε, έλα όπως είσαι. Ρυθμιστής ΕΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα.
4: Όχι απλώς νιασυναμίδη. Face Aero Niacinamide 10% της Fraserderm. Δραστικά συστατικά υψηλής εξειδίκευσης συνδυάζονται μοναδικά σε μια ισχυρή συμπυκνωμένη δύναμη. 10% καθαρή νιασυναμίδη και 8% ενισχυτές της βελτιώνουν ορατά τις δυσχρωμίες, τους διασταλμένους πόρους και λιένουν τις ρητίδες, τελειοποιώντας την υφή του δέρματος. Βάλε στην καθημερινή σου ρουτίνα το Face Aero Niacinamide 10% και ολοκλήρωσε με την πλούσια ενυδάτωση της Moisturizing Plus Cream. Derm, ελληνικά προϊόντα με σύμμαχο τον δερματολόγο και το φαρμακοποιό.
5: Μου σπάσανε το μπαγλάμα.
6: Αδερφέ, μη σκας, αυτά συμβαίνουν στα γλεντιά.
7: Για μπουζούκι, λαϊκή κιθάρα, χορδές, μπαγλαμά, τζουρά, λαούτο, μαντολίνο.
6: Οργανοποιεί ο Μάτσικας.
7: Κατασκευή παραδοσιακών μουσικών οργάνων.
6: Οργανοποιεί ο Μάτσικας.
7: Βρείτε μας στο site www.matsikas.gr.
6: Οργανοποιεί ο Μάτσικας.
7: Τηλέφωνο 210-3638-844. Αποστολή σε όλη την Ελλάδα και το εξωτερικό. Οργανοποιεί ο Μάτσικας.
6: Σωστός.

Μετά τις αποτυχίες του Γρηγόρη Πυθικότση να σταθεί δίπλα του μια γυναικεία λαϊκή φωνή, μιας και ερωτευόντουσαν και φεύγανε, άρχισε να αναρωτιέται μήπως έπρεπε να βασιστεί σε κάτι σταθερότερο από τη φωνή μιας λαϊκής τραγουδίστριας. Παραδείγματος χάρη στη φωνή του Γρηγόρη Πυθικότση. Ήταν μια τολμηρή ιδέα, αλλά πάντως ήταν μια ιδέα. Άρχισε να κάνει τα πρώτα του πειράματα και γεννηθεί το Γρηγόρης Πυθικότσης. Βέβαια τα πράγματα δεν ήταν τόσο απλά. Αν δεν ήταν ο Θοδωράκης, ο Γρηγόρης Πυθικότσης δεν θα είχε ίσως ξεκολλήσει από την αφάνεια. Χρειάστηκαν ίσως και μερικά άλλα πράγματα. Χρειάστηκε ο θαυμασμός του κ. Αντρέα, του Αμαξά. Χρειάστηκε το μεράκι του υδραυλικού. Χρειάστηκε και το φλογερό ταπεραμέντο των τριών λαϊκών τραγουδιστριών που προτιμούσαν ερωτεύοντα αντί να τραγουδούν. Χρειάστηκαν λοιπόν όλα αυτά για να γεννηθεί ο Πυθικότσης ο πρώτος σερ της Διπλοπενιάς και δούξ του Περιστερίου. Εμείς πάμε όμως να απολαύσουμε μουσική γιατί θα φύγει και αυτό το δεύτερη ώρα αφιέρωμα και δεν θα έχουμε προλάβει να ακούσουμε όλα τα τραγούδια του Πυθικότση.

Και κάπως έτσι πλησιάζουμε να κλείσουμε το δεύτερη εκπομπή αφιέρωμα στον Γρηγόρη Μπηθηκότση. Ελπίζω να μάθετε πολλά από αυτά που δεν ξέρατε. Τραγούδια άλλης εποχής, τραγούδια που δεν λησμονούσαν τον πόνο, αλλά δεν τον φοβότουσαν κιόλας, τον τραγουδάγανε. Γενικά γι' αυτό που λέμε δεν γράφουν τέτοια τραγούδια, τέτοιοι στίχοι. Όντως, έχει αλλάξει η εποχή, δεν έχουν αλλάξει τα πράγματα. Ακόμα υπάρχει φτώχεια, υπάρχει στεναχώρια, υπάρχουν πολλά, αλλά είναι πλέον εκτός μόδας. Τότε τη στεναχώρια τους, τον πόνο τους, τη φτώχεια τους την καμαρώνανε και δεν την κρύβανε. Ήτανε υπερήφανοι που μπορούσανε και τα βγάζανε πέρα με τα λίγα. Όχι ότι τώρα δεν υπάρχει αυτό. Τώρα έχουμε μπει στο καβούκι μας. Μας νοιάζουν μόνο τα ερωτικά ίσως. Και αυτά επιφανειακά, γιατί δεν είναι ερωτικά. Σεξιστικά είναι, δηλαδή δεν υπάρχουν σχέσεις. Έχουν αλλοιωθεί τα πάντα. Και έτσι έχει αλλοιωθεί και κατ' εμέ και η μουσική μας. Σε ένα φθηνό συχτήρισμα του τράβα από εδώ και φύγε και παράταμε. Σε υβριολογία για να γαργαλίσει τα αυτιά μας και σε μια μιζέρια που τώρα είναι η μιζέρια μας, σε αυτά τα λίγα που καμαρώνουμε που έχουμε, τα οποία είναι επιφανειακά και μόνο επιφανειακά, το φαίνεστε μας και τίποτα άλλο. Και εδώ θα κλείσω με αυτό το όμορφο παράδειγμα που δίνει αυτό το τραγούδι, για μένα ύμνος από τον Μπηθηκότση, το ένα όμορφο αμάξι με δύο άλογα, μιας και μιλάει λεβέντικα για το θάνατο, και με χαρά και με χαμόγελο το τραγουδάμε όλοι και έχει μείνει τόσα χρόνια. Από μένα λοιπόν το Γιάννη Φωτάκη, μέχρι την άλλη εβδομάδα που θα είμαστε πάλι μαζί, προσέχτε την υγεία σας, την ψυχική που μπορείτε τουλάχιστον, και τη σωματική. Αυτά, τίποτα άλλα. Γεια σας.

0: χαρακτηρισμό σου. Εγώ που σε μισώ, χαϊδεύω κάθε φορά.
1: Η ώρα είναι 8.
2: Όταν το ραδιόφωνο γίνεται
3: Διάβλος επικοινωνίας,
4: Διάβλος Κρήτης,
3: Διάβλος Radio.gr.
5: Επιλεγμένη ελληνική, παραδοσιακή και ξένη μουσική. Ενημέρωση, ανταλλαγή απόψεων.
3: Διάβλος Radio.gr. Από την Κρήτη σε όλο τον κόσμο, με live εκπομπές και μουσικές που σε ταξιδεύουν.
5: Διάβλος Κρήτης.
3: Διάβλος Radio.gr.
1: Ακούγεται.
4: Ακούγεται.
1: Ακούγεστε.
4: Ακούγεστε.
6: Στο αλφαβητά

0: Ψάχνεις το ιδανικό μέρος για τον πρωινό σου καφέ?
1: Ή μήπως ένα χειροποίητο σάντουιτς που θα σου φτιάξει τη μέρα?
0: Καφέ Μέλι.
1: Εδώ κάθε τι είναι φτιαγμένο με μεράκι.
0: Καφές, σνακ, πρωινό, όλα χειροποίητα, όλα αυθεντικά.
1: Έλα στο αγαπημένο σου στέκι και νιώσε τη διαφορά.
0: Καφέ Μέλι.
1: Μοναδικός χώρος, μοναδική φιλοξενία για μοναδικούς ανθρώπους.
0: Καφέ Μέλι. Κοντογιάννη 15, Άγιος Νικόλαος. Διάβλος Κρήτης. Διάβλος Radio.gr.

time. Διάβλος Κρήτης. Διάβλος Radio.gr. 24 ώρες το 24ωρο με την καλύτερη ελληνική και ξένη μουσική. Διάβλος Κρήτης. Τα μυστικά στις συνταγές πολλές φορές κρύβονται στα πιο απλά πράγματα. Και εμείς το Αρτοπολίον Bakery & More το γνωρίζουμε καλά. Με φυσικό προζύμι και τεχνική αργής ορίμανσης, με βιολογικό αλεύρι πετρόμηλου, σας προσφέρουμε το καθημερινό ψωμί και τα αρτοσκευάσματα στο τραπέζι σας. Αφράτα χειροποίητα κρουασάν, ολόφρεσκη ζύμη πίτσας και όλες οι αλμυρές και γλυκές παρασκευές συμπληρώνουν τις υπόλοιπες ώρες της ημέρας σας. Και όλα χωρίς φινικέλιο. Αρτοπολίον Bakery & More, Κοντογιάννη 31, Άγιος Νικόλαος. Κάτι παραπάνω από ένα αρτοποιείο. Διάβλος Κρήτης. Διάβλος Radio.gr.

0: Η ώρα είναι 9.
1: Όταν το ραδιόφωνο γίνεται
2: διάβλος επικοινωνίας,
3: διάβλος Κρήτης,
2: diavlosradio.gr.
4: Επιλεγμένη ελληνική,
3: παραδοσιακή και ξένη μουσική.
4: Ενημέρωση, ανταλλαγή απόψεων.
2: diavlosradio.gr. Από την Κρήτη σε όλο τον κόσμο, με live εκπομπές και μουσικές που σε ταξιδεύουν.
4: Διάβλος Κρήτη.
2: diavlosradio.gr. Ακούγεται.
3: Ακούγεται.
2: Ακούγεστε.
3: Ακούγεστε.
4: Στον Γρηγόρη είμαστε των ξεχωριστών εμπειριών. Σε μέρη μοναδικά όπως η Βραζιλία. Στον Γρηγόρη είμαστε του καφέ. Γι' αυτό φέραμε το νέο Espresso Blend Brazil Single Origin 100% Arabica. Με ισορροπημένη γεύση, αρώματα ξηρών καρπών, επίγευση σοκολάτας και όπως πάντα με το πιο ζεστό χαμόγελο. Γρηγόρης, αυτούς που σου φτιάχνουν τη μέρα, τους ξέρεις με το μικρό.
5: Ένας άνεμος με γεύση αλμύρας και γλυκάνισου φυσά και σε παρασέρνει. Είναι το Μαϊστράλι, το πιο γευστικό ταξίδι με θέα τη θάλασσα και με συντροφιά τις πιο φρέσκες νοστιμιές. Μαϊστράλι, με ζεστή φιλοξενία που κάνει την κάθε παρέα να νιώθει στα κύματα της απόλαυσης το δεύτερο σπίτι της. Σε περιμένει στην ακτή Παγκάλου και Evans στον Άγιο Νικόλαο. Εστιατόριο Μαϊστράλι. Άνεμος που σε ταξιδεύει.
6: Europlan, η κριτική εταιρεία που δραστηριοποιείται στον χώρο των κατασκευών από το 1998 με διεθνή αναγνώριση και σημαντικές βραβεύσεις. Υλοποίηση σύγχρονων έργων προσαρμοσμένων σε κάθε ανάγκη με ελέγχους ασφαλείας και ποιότητας καθ' όλη τη διάρκεια κατασκευής τους. Europlan, καινοτόμες κατασκευές σε ολόκληρη την Κρήτη, πάντα με την αξιοπιστία και την εγγύηση μιας μεγάλης εταιρείας με εμπειρία πάνω από 25 έτη στον χώρο. Συνεχής ενημέρωση για την πορεία κάθε έργου και αποπεράτωσή του, πάντα εντός προϋπολογισμού και χρονοδιαγράμματος. Europlan. Έργα άρτιας κατασκευής, ποιοτικές παρεχόμενες υπηρεσίες. Europlan. Άγιος Νικόλαος και Ηράκλειο.
7: Χωρίς δεσμεύσεις, η εκπομπή του Βαγγέλη Βαρνακιώτη που ενημερώνει με καθαρή ματιά τον σύγχρονο πολίτη. Φιλτράρουμε και παρουσιάζουμε τα πιο σημαντικά γεγονότα της επικαιρότητας παρέα με εκλεκτούς καλεσμένους. Δευτέρα με Παρασκευή, 9 με 10 το πρωί, χωρίς δεσμεύσεις με τον Βαγγέλη Βαρνακιώτη.
8: Αλήθεια! Μήπως θες να ακούς τις κορυφαίες ελληνικές επιτυχίες κάθε εβδομάδα? Αν ναι, τότε θυμήσου! Είμαι ο Κυριάκος Μαραγκός και παρουσιάζω το ελληνικό Top 40 από το Media Inspector. 40 τραγούδια, μία κορυφή και όλα μπορούν να αλλάξουν. Μαζί σας, Σάββατο και Κυριακή, στον Διάβλο.
9: Γι' αυτό σου λέω, έχω κι άλλο να σου πω.
10: Βάλει εδώ, κοσμάς και δραμάδος εδώ.
9: Έχω
10: μετά θα πάνε
9: εξτασιαστεί.
10: Όλα. Είσαι πανέτοιμη.
9: Το σκέφτεσαι να το πεις, ειδικά όταν έχω εσένα απέναντί μου.
10: Κάτι δεν πάει καλά εδώ. Βοηθάμε την Εύη να ανεβάσει περισσότερη θερμοκρασία.
9: Εξαιρετικό.
10: Το απαραίτητο συστατικό, όπως κάθε μέρα από Δευτέρα ως Παρασκευή, 2 ώρες μαζί.
9: Τι λέρε, φίλε.
10: Έτσι λένε. Δεν ξέρω. Δευτέρα με Παρασκευή, 12 με 2 το μεσημέρι, εδώ, στον ιντερνετικό Διάβλο Κρήτης.
2: Διάβλος Κρήτης. diavlosradio.gr.

0: Μέρα νύχτα. Μέρα νύχτα. Η αγαπημένη σου μουσική από το σήμερα και το χθες. Χωρίς διακοπή. Παίζει ασταμάτητα.
1: Μουσική ενημέρωση. Ψυχαγωγία. Διάβλος Κρήτης. Διάβλος Radio.gr. Η επιλογή σου. Όπου κι αν είσαι. Λάμπρος Μάρης. Στο κατάστημά μας, Ακτή Κονδούρου 20, στο λιμάνι του Αγίου Νικολάου, θα βρείτε επώνυμα ρολόγια Rolex, Breitling, Longines, κοσμήματα όπως Marco Bisego, Roberto Coin, Diamiani, Pandora. Customized κοσμήματα που ταιριάζουν απόλυτα στο γούστο σας. Λάμπρος Μάρης. Αγοράζουμε τα παλιά σας κοσμήματα στις καλύτερες τιμές. Λάμπρος Μάρης. Γιατί η ζωή είναι τέχνη.
2: Το τραπέζι είναι σχεδόν έτοιμο και όλα μοσχομυρίζουν. Το οφτό ψήνεται στο φούρνο και οι μεζέδες είναι πεντανόστιμοι. Το χωριάτικο λουκάνικο φρεσκότατο και τα τυριά στο πιάτο συνοδεύουν τις γεύσεις. Αγνά και παραδοσιακά υλικά για το οικογενειακό τραπέζι. Όλα από το κρεοπωλείο Κώστα Νερατζούλη. Κρεοπωλείο Κωνσταντίνου Εμμανουήλ Νερατζούλη. Κρέατα και τυροκομικά, αγνά και κριτικά. Φτιάχνουμε για εσάς γαρδούμια, σεφταλιές, ρολά χοιρινού και κοτόπουλου, σουβλάκια, σπλινογάρδουμα, όλα από αγνά κριτικά προϊόντα. Κρεοπωλείο Κώστα Νερατζούλη. Στον Άγιο Νικόλαο, Παλαιολόγου 13. Τηλέφωνο 28410-22-142. Κρεοπωλείο Κωνσταντίνου Εμμανουήλ Νερατζούλη. Αγνά και κριτικά.
1: Οι μπαλάντες του Διάβλου Κρήτης έχουν και όνομα και ώρα. Στους ρυθμούς της καρδιάς. Καθημερινά στις 11 το πρωί και στις 11 το βράδυ. Μπαλάντες και άλλα αγαπημένα τραγούδια. Στους ρυθμούς της καρδιάς. Μουσική επιμέλεια Άννα Βαρνακιώτη. Διάβλος Κρήτης. Διάβλος Radio.gr.

0: Η ώρα είναι 10. Όταν το ραδιόφωνο γίνεται διάβλος επικοινωνίας,
1: διάβλος Κρήτης,
0: diavlosradio.gr.
2: Επιλεγμένη ελληνική,
1: παραδοσιακή και ξένη μουσική.
2: Ενημέρωση, ανταλλαγή απόψεων.
0: diavlosradio.gr. Από την Κρήτη σε όλο τον κόσμο, με live εκπομπές και μουσικές που σε ταξιδεύουν.
2: Διάβλος Κρήτη.
0: diavlosradio.gr. Ακούγεται.
1: Ακούγεται.
0: Ακούγεστε.
1: Ακούγεστε.
0: Ψάχνεις το ιδανικό μέρος για τον πρωινό σου καφέ?
2: Ή μήπως ένα χειροποίητο σάντουιτς που θα σου φτιάξει τη μέρα?
0: Καφέ Μέλι.
2: Εδώ κάθε τι είναι φτιαγμένο με μεράκι.
0: Καφές, σνακ, πρωινό, όλα χειροποίητα, όλα αυθεντικά.
2: Έλα στο αγαπημένο σου στέκι και νιώσε τη διαφορά.
0: Καφέ Μέλι.
2: Μοναδικός χώρος, μοναδική φιλοξενία για μοναδικούς ανθρώπους.
0: Καφέ Μέλι. Κοντογιάννη 15, Άγιος Νικόλαος. Είσαστε έτοιμοι να ανακαλύψετε μια νέα διάσταση στον ήχο? Στην Κρέτα Med σας προσφέρουμε τα πιο σύγχρονα ακουστικά βαρικοεία στην Κρήτη, σε συνεργασία με τα Ακουστικά Κέντρα Κρήτης. Το ειδικό μας τμήμα μπορεί να σας βοηθήσει να ακούσετε ξανά καθαρά και να απολαμβάνετε τις αγαπημένες σας στιγμές. Ακουστικά Κέντρα Κρήτης και Κρέτα Med μαζί σας για πάνω από 20 χρόνια. Επισκεφτείτε μας Ανδρέα Παπανδρέου 9, Άγιος Νικόλαος και ανακαλύψτε την πλούσια γκάμα μας. Για περισσότερες πληροφορίες καλέστε μας στο 28410 28177. Μην αφήνετε τη βαρικοΐα να σας κρατά πίσω. Κρέτα Med και Ακουστικά Κέντρα Κρήτης, για μια ζωή γεμάτη ήχους. Διάβλος Κρήτης. Διάβλος Radio.gr.

0: Διάβλος Κρήτης.
1: Διάβλος Radio.gr. 24 ώρες το 24ωρο με την καλύτερη ελληνική και ξένη μουσική. Διάβλος Κρήτης.
2: Τα μυστικά στις συνταγές πολλές φορές κρύβονται στα πιο απλά πράγματα. Και εμείς στο Αρτοπολίον Bakery & More το γνωρίζουμε καλά. Με φυσικό προζύμι και τεχνική αργής ορίμανσης, με βιολογικό αλεύρι πετρόμηλου, σας προσφέρουμε το καθημερινό ψωμί και τα αρτοσκευάσματα στο τραπέζι σας. Αφράτα χειροποίητα κρουασάν, ολόφρεσκη ζύμη πίτσας και όλες οι αλμυρές και γλυκές παρασκευές συμπληρώνουν τις υπόλοιπες ώρες της ημέρας σας. Και όλα χωρίς φινικέλιο. Αρτοπολίον Bakery & More, Κοντογιάννη 31, Άγιος Νικόλαος. Κάτι παραπάνω από ένα αρτοποιείο.

0: Η ώρα είναι 11.
1: Όταν το ραδιόφωνο γίνεται
2: Διάβλος επικοινωνίας,
3: Διάβλος Κρήτης,
2: diavlosradio.gr.
4: Επιλεγμένη ελληνική,
3: παραδοσιακή και ξένη μουσική.
4: Ενημέρωση, ανταλλαγή απόψεων.
2: diavlosradio.gr. Από την Κρήτη σε όλο τον κόσμο, με live εκπομπές και μουσικές που σε ταξιδεύουν.
4: Διάβλος Κρήτη.
2: diavlosradio.gr. Ακούγεται.
3: Ακούγεται.
2: Ακούγεστε.
3: Ακούγεστε.
5: Ένας άνεμος με γεύση αλμύρας και γλυκάνισου φυσά και σε παρασέρνει. Είναι το Μαϊστράλι, το πιο γευστικό ταξίδι με θέα τη θάλασσα και με συντροφιά τις πιο φρέσκες νοστιμιές. Μαϊστράλι, με ζεστή φιλοξενία που κάνει την κάθε παρέα να νιώθει τα κύματα της απόλαυσης το δεύτερο σπίτι της. Σε περιμένει στην ακτή Παγκάλου και Evans στον Άγιο Νικόλαο. Εστιατόριο Μαϊστράλι. Άνεμος που σε ταξιδεύει.
6: Οι μπαλάντες του Διάβλου Κρήτης έχουν και όνομα και ώρα. Στους ρυθμούς της καρδιάς. Καθημερινά στις 11 το πρωί και στις 11 το βράδυ. Μπαλάντες και άλλα αγαπημένα τραγούδια. Στους ρυθμούς της καρδιάς. Μουσική επιμέλεια Άννα Βαρνακιώτη.

μέρα και μέσα στην ημέρα τηλέφωνα πολλά. Τώρα τα κλειδιά πετάς και λες, νιστάζεις κι ούτε μ' αγκαλιάζεις.

0: ώρα είναι 12.
1: Όταν το ραδιόφωνο γίνεται
2: διάβλος επικοινωνίας,
3: διάβλος Κρήτης,
2: diavlosradio.gr.
4: Επιλεγμένη ελληνική,
3: παραδοσιακή και ξένη μουσική.
4: Ενημέρωση, ανταλλαγή απόψεων.
2: diavlosradio.gr. Από την Κρήτη σε όλο τον κόσμο, με live εκπομπές και μουσικές που σε ταξιδεύουν.
4: Διάβλος Κρήτη.
2: diavlosradio.gr. Ακούγεται.
3: Ακούγεται.
2: Ακούγεστε.
3: Ακούγεστε.
2: Διάβλος Κρήτης. diavlosradio.gr.
5: Στην Ιντερβέτεν το στοίχημα είναι το άθλημά μας. Με Bet & Get, live streaming, odds boost και ready to play bet builder και παρολί φέρνουμε το παιχνίδι στο δικό σου γήπεδο. Ιντερβέτεν, πρωτοπόρος στο online στοίχημα από το 1990. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. Ρυθμιστή σε ΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα.
6: Όταν όλα σκοτεινιάζουν, εκεί γεννιέται η δύναμη.
7: Το τούνελ, το νέο βιβλίο της Ξένιας Κουρτόγλου.
6: 49 συν 2 καθηλωτικές ιστορίες ψυχικής ανθεκτικότητας. Για να βρεις και εσύ το δρόμο προς το φως.
7: Το τούνελ της Ξένιας Κουρτόγλου από την Key Books. Θα το βρείτε σε όλα τα βιβλιοπωλεία.
8: Ξηρά, ξεκόλα.
9: Αυτό φωνάζει και η Fresiderm στα παιδικά κεφαλάκια με το Lice Free Set. Το ιατροτεχνολογικό προϊόν για την εξάλληψη των ξηρών με δραστικά συστατικά φυτικής προέλευσης χωρίς τοξικά βιοκτώνα. Για να έχετε όμως και εσείς και τα παιδιά σας το κεφάλι σας ήσυχο, χρησιμοποιείτε καθημερινά το προληπτικό άοσμο αντιφθυρικό Lice Rep Extreme Spray που κρατάει τις ψήρες μακριά από τα παιδικά κεφαλάκια. Fresiderm, με την εμπιστοσύνη παιδιάτρων, δερματολόγων και φαρμακοποιών. Χρησιμοποιείτε τα αντιφθυρικά προϊόντα με ασφαλή τρόπο. Να διαβάζετε πάντα την ετικέτα και τις πληροφορίες για το προϊόν πριν από τη χρήση. Συμβουλευτείτε τον γιατρό ή τον φαρμακοποιό σας.
10: Μου σπάσανε το μπαγλάμα.
11: Αδερφέ, μη σκας. Αυτά συμβαίνουν στα γλεντιά.
12: Για μπουζούκι, λαϊκή κιθάρα, χορδές, μπαγλαμά, τζουρά, λαούτο, μαντολίνο.
11: Οργανοποιεί ο Μάτσικας.
12: Κατασκευή παραδοσιακών μουσικών οργάνων.
11: Οργανοποιεί ο Μάτσικας.
12: Βρείτε μας στο site www.matsikas.gr.
11: Οργανοποιεί ο Μάτσικας.
12: Τηλέφωνο 210-3638-844. Αποστολή σε όλη την Ελλάδα και το εξωτερικό. Οργανοποιεί ο Μάτσικας.
11: Σωστός.

Γεια σας και αυτήν την εβδομάδα πάλι μαζί με Γρηγόρη Μπηθηκότση. Θα συνεχίσουμε που ξεκινήσαμε την προηγούμενη. Κάναμε μια όμορφη εισαγωγή με το τραγούδι της Ξενιτιάς και την Τραπετσόνα. Από τα μεγαλύτερα και τα πιο αγαπημένα του Γρηγόρη Μπηθηκότση, του Σερ. Και πάμε να δούμε πώς γράφει ο Φρέντι Γερμανός, ο έμνηστος μεγάλος Φρέντι Γερμανός, που συνάντησε για λογαριασμό του περιοδικού Ταχυδρόμος στον Μπηθηκότση. Λέει, ο λαϊκός βάρδος από τους πρώτους ήδη μήνες του 1960 έχει γίνει κιόλας ο επίσημος αγαπημένος της υψηλής κοινωνίας. Οι κοσμικές κυρίες του έγραφαν ερωτικά γράμματα, οι κοσμικές εφημερίδες του αφιέρωναν οκτάστηλα άρθρα. Μια μάλιστα κοσμική στήλη του άλλαξε και το όνομα επί το κοσμικότερον, Γκρεγκουάρ Μπηθή. Βέβαια, απάντησε ο Μπηθηκότσης, Γρηγόρης μάλιστα, Γκρεγκουάρ ποτέ. Σερ μάλιστα, σήμερα ο Γρηγόρης Μπηθηκότσης φέρει με πολύ περηφάνεια τον τίτλο ευγενίας Σερ. Από το Περιστέρι μας έρχεται λοιπόν ο Μπηθηκότσης. Ο πατέρας του ήταν περιβολάρης στην Εύβοια, από εκεί ήρθαν οι Μπηθηκότσεοι στις αρχές του προηγούμενου αιώνα. Και το πρώτο επάγγελμα ήταν υδραυλικός, η πρώτη του αγάπη βεβαίως ήταν η κιθάρα. Και ο πρώτος του θαυμαστής ήταν ο κερατρέας, ο Αμαξάς, που θα δούμε συνέχεια ποιος ακριβώς ήταν και τι ρόλο έπαιξε.

να δούμε συνέχεια τι αφηγείται στο Φρέντι Γερμανό ο Γρηγόρης Μπιθικότσης. Έπαιξα, λέει, κιθάρα 10 χρονών, ύστερα γνώρισα τον μπουζούκι και είπα μέσα μου: αυτό το πράγμα και λαϊδί καλύτερα απ' όλα. Πώς όμως να βάλεις μπουζούκι στο σπίτι του Μπιθικότση εκείνο τον καιρό? Είπα στον εαυτό μου: υπομονή. Και έκανε υπομονή 3 χρόνια. Το 40 κηρύχτηκε ο πόλεμος. Τα αδέρφια του πήγαν στην Αλβανία. Τότε είπε στον εαυτό του: Γρηγόρη, ήρθε η ώρα. Πάει στο μοναστηράκι, αγοράζει ένα μπουζούκι και το πάει σπίτι. Εκείνη την ώρα η μάνα του σκάλιζε κάτι κουκιά στον κήπο. Και του λέει: τι είναι αυτό? Μπουζούκι, της απαντάει. Μόλις ακούει τη λέξη μάνα του, βάζει τα κλάματα. Βγαίνει στον κήπο ο πατέρας του. Τι γίνεται εδώ πέρα, του λέει. Λέει: μάνα, το Γρηγόρης αγόραζε μπουζούκι. Και εκείνη την ώρα μπαίνει στην κουβέντα ο κύριε Αντρέας ο αμαξάς, ένας γείτονας που έβλεπε όλη τη σκηνή. Πώς κάνετε έτσι, κυρία Μπιθικότση, της λέει. Εδώ σώθηκε η γειτονιά και εσείς κλαίτε. Δώστε μου το μπουζούκι σε μένα να το φυλάξω. Πήρε λοιπόν το μπουζούκι ο κύριε Αντρέας και κάθε βράδυ έλεγε στο Γρηγόρη: έλα να παίξεις. Ο κύριε Αντρέας αγαπούσε το κρασί. Αγαπούσε και ο πατέρας του Μπιθικότση το κρασί. Ένα βράδυ εκεί που πίνανε μαζί και οι τρεις τους, παίζει τη Φραγκοσυριανή ο Μπιθικότσης και του λέει: ξέρα ο πατέρας του, καλό ήτανε. Παίξε κι άλλο.

Την απόφαση ο Μπηθηκότσης να ασχοληθεί με τη μουσική την είχε πάρει ήδη στην ηλικία των 17 ετών. Γύρω στο 1937, τότε έπαιζε στο Περιστέρι μια συντροφιά από μερικούς ευπατρίδες της Διπλοπενιάς. Ήταν ο Μάρκος Βαμβακάρης, ο Στράτος ο Παπαϊωάννου και ένας νεαρός που ήξερε να χαϊδεύει το μπουζούκι του σαν να ήταν η επιδερμίδα της αγαπημένης του, ο Μανώλης Σιώτης. Όπως λέει στο Φρέντι Γερμανό, πήγαινα και τους έβλεπα λίγο από πάθος και λίγο από περιέργεια. Δεν έμπαινα μέσα στο κέντρο. Τους έβλεπα πίσω από τα κάγκελα. Είχαν βλέπει στην ίδια αρρώστια με μένα και ήθελα να δω τι θα κάνει ο άρρωστος. Θα ζήσει, θα πεθάνει. Και αν πεθάνει, πότε.

0: Διάβλος Κρήτης.
1: Διάβλος Radio.gr. 24 ώρες το 24ωρο με την καλύτερη ελληνική και ξένη μουσική. Διάβλος Κρήτης. Διάβλος Κρήτης. Διάβλος Radio.gr.
2: Στο Intervet & Live Casino το παιχνίδι δεν σταματά ποτέ. Με καθημερινές προσφορές, Έλληνες dealers και σούπερ επιστροφή το Σαββατοκύριακο έχεις ζωντανή δράση παντού. Intervet, πρωτοπόρο στο online παιχνίδι από το 1990. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. Ρυθμιστή σε ΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα.
3: Όταν όλα σκοτεινιάζουν, εκεί γεννιέται η δύναμη.
4: Το τούνελ, το νέο βιβλίο της Ξένιας Κουρτόγλου.
3: 49 συν 2 καθηλωτικές ιστορίες ψυχικής ανθεκτικότητας. Για να βρεις και εσύ το δρόμο προς το φως.
4: Το τούνελ της Ξένιας Κουρτόγλου από την Keybooks. Θα το βρείτε σε όλα τα βιβλιοπωλεία.
5: Σειρά! Ξεκόλα!
6: Αυτό φωνάζει και η Fresiderm στα παιδικά κεφαλάκια με το Lice Free Set. Το ιατροτεχνολογικό προϊόν για την εξάλληψη των ψηρών με δραστικά συστατικά φυτικής προέλευσης χωρίς τοξικά βιοκτώνα. Για να έχετε όμως και εσείς και τα παιδιά σας το κεφάλι σας ήσυχο, χρησιμοποιείτε καθημερινά το προληπτικό άοσμο αντιφθυρικό Lice Rep Extreme Spray που κρατάει τις ψήρες μακριά από τα παιδικά κεφαλάκια. Fresiderm, με την εμπιστοσύνη παιδιάτρων, δερματολόγων και φαρμακοποιών. Χρησιμοποιείτε τα αντιφθυρικά προϊόντα με ασφαλή τρόπο. Να διαβάζετε πάντα την ετικέτα και τις πληροφορίες για το προϊόν πριν από τη χρήση. Συμβουλευτείτε τον γιατρό ή τον φαρμακοποιό σας.
7: Μου σπάσανε το μπαγλάμα.
8: Αδερφέ, μίσκας. Αυτά συμβαίνουν στα γλεντιά.
9: Για μπουζούκι, λαϊκή κιθάρα, χορδές, μπαγλαμά, τζουρά, λαούτο, μαντολίνο.
8: Οργανοποιεί ο Μάτσικας.
9: Κατασκευή παραδοσιακών μουσικών οργάνων.
8: Οργανοποιεί ο Μάτσικας.
9: Βρείτε μας στο site www.matsikas.gr.
8: Οργανοποιεί ο Μάτσικας.
9: Τηλέφωνο 210-3638-844. Αποστολή σε όλη την Ελλάδα και το εξωτερικό. Οργανοποιεί ο Μάτσικας.
8: Σωστός.

Τα πρώτα βήματα του Γρηγόρη Μπηθηκότση ήταν δύσκολα. Οι παλιοί υπάλληλοι της εταιρείας δίσκων τον θυμόντουσαν το 1950 κατσαρομάλι και οργισμένο να ανεβοκατεβαίνει τα σκαλοπάτια της εταιρείας έχοντας επομάλης τα τραγούδια του και να ακούει διαρκώς την ίδια ατάκα. Δυστυχώς δεν έχουμε τίποτα για σας. Περάστε την άλλη εβδομάδα.

Δύο χρόνια κράτησε το πήγαινε έλα και η απόρριψη στη δισκογραφική και ο μυθικότης όμως είχε μέσα το κοινό το αγωνιστικό πάθος που έχουν συνήθως οι πρώην πεζοναύτες, οι πρώην αλεξιπτωτιστές, οι πρώην υδραυλικοί γιατί όχι. Συνέχισε όμως να ανεβοκατεβαίνει τη σκαλοπάτια της εταιρείας και κάποια ώρα κατάφερε να κάνει τον πρώτο του δίσκο. Όπως έλεγε, οι άλλοι συνθέτες με λέγανε τρελό. Αυτό το έμαθα αργότερα. Κάθε φορά που πήγαινα ένα τραγούδι μου στην εταιρεία, μάθαινα πως έλεγε ο Τσιτσάνης και οι άλλοι για μένα, μην τον ακούς αυτόν. Τρελός είναι.

Το πρώτο τραγούδι του Γρηγόρη Μυθικότη ήταν «Το καντήλι τρεμοσβήνη». Η στίχη ήταν του Μπάμπη Βασιλιάδη, «Το καντήλι τρεμοσβήνη σε μια κάμαρα φτωχή και μια μάνα σιγοσβήνη στο κρεβάτι μοναχή». Το καντήλι πούλησε 25.000 δίσκους και έφερε το όνομα του νεαρού συνθέτη στο αναφρό. Αργότερα έγραψε το «Μου κατέστρεψε στη ζήση» που έγινε και αυτό σου ξέ. Σιγά σιγά ο Μπιθικότσης άρχισε να γίνεται φίρμα στα υπόγεια της οδούς Βερατζέρου, όπου κυκλοφορούσαν οι μπουζουκτσίδες της εποχής εκείνης πριν ανακαλύψουν το Βυζαντινό του Χίλτον.

και με στη σκέψη μου άναψαν φώτα. Κι ήρθες εσύ έτσι απροσκάλεστη στου νου την πόρτα. Μες στην καρδιά μου σε καλοδέχτηκα αγαπημένη. Μεγάλη επίσημη, τόσα χρόνια ήσουν χαμένη. Μεγάλη επίσημη, τόσα χρόνια

0: Η ώρα είναι 1.
1: Όταν το ραδιόφωνο γίνεται
2: Διάβλος επικοινωνίας,
3: Διάβλος Κρήτης,
2: diavlosradio.gr.
4: Επιλεγμένη ελληνική,
3: παραδοσιακή και ξένη μουσική.
4: Ενημέρωση, ανταλλαγή απόψεων.
2: diavlosradio.gr. Από την Κρήτη σε όλο τον κόσμο, με live εκπομπές και μουσικές που σε ταξιδεύουν.
4: Διάβλος Κρήτη.
2: diavlosradio.gr. Ακούγεται.
3: Ακούγεται.
2: Ακούγεστε.
3: Ακούγεστε.
2: Διάβλος Κρήτης. diavlosradio.gr.
5: Έλα παιδό όλοι μαζί, κάνεις την εγγραφή σου. Ώρα να παίξεις κι εσύ την μπάλα τη ζωή σου.
6: Έλα Bet, η νέα πλατφόρμα με Bet Builder, live streaming, υψηλές αποδόσεις, γρήγορο cash out και Έλληνες dealers. Έλα Bet, έλα όπως είσαι. Ρυθμιστής ΕΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα.
7: Όχι απλώς νιασίναμιδη. Face Serum Niacinamide 10% της Fresiderm. Δραστικά συστατικά υψηλής εξειδίκευσης συνδυάζονται μοναδικά σε μια ισχυρή, συμπυκνωμένη δύναμη. 10% καθαρή νιασίναμιδη και 8% ενισχυτές της βελτιώνουν ορατά τις δυσχρωμίες, τους διασταλμένους πόρους και λιένουν τις ρητίδες, τελειοποιώντας την υφή του δέρματος. Βάλε στην καθημερινή σου ρουτίνα το Face Serum Niacinamide 10% και ολοκλήρωσε με την πλούσια ενυδάτωση της Moisturizing Plus Cream. Fresiderm. Ελληνικά προϊόντα με σύμμαχο τον δερματολόγο και το φαρμακοποιό.
8: Μου σπάσανε το μπαγλάμα.
9: Αδερφέ, μη σκας, αυτά συμβαίνουν στα γλεντιά.
10: Για μπουζούκι, λαϊκή κιθάρα, χορδές, μπαγλαμά, τζουρά, λαούτο, μαντολίνο.
9: Οργανωποιεί ο Μάτσικας.
10: Κατασκευή παραδοσιακών μουσικών οργάνων.
9: Οργανωποιεί ο Μάτσικας.
10: Βρείτε μας στο site www.matsikas.gr.
9: Οργανωποιεί ο Μάτσικας.
10: Τηλέφωνο 210-3638-844. Αποστολή σε όλη την Ελλάδα και το εξωτερικό. Οργανωποιεί ο Μάτσικας.
9: Σωστός.

Στις αρχές του Γρηγόρη Μπηθηκότσι τον γνωρίζαν όλοι ως δημιουργό και λέγανε ο Γρηγόρης γράφει καλά τραγούδια. Άλλοι έλεγαν ο Γρηγόρης παίζει καλό μπουζούκι. Κανείς όμως δεν έλεγε ο Γρηγόρης τραγουδάει καλά. Δεν τραγουδούσε ακόμη ο ίδιος είχε ένα επικίνδυνο όμως χόμπι να κάνει τους άλλους να τραγουδούν.

Η πρώτη ανακάλυψη μουσική του Γρηγόρη Μπηθηκότη ήταν η Ρένα Ντάλια. Έμεινε κοντά του μερικούς μήνες και μετά ερωτεύθηκε ένα μπουζουξί και άφησε τον Μπηθηκότη να τριμοσβήνει σαν τον καντήλι του τραγουδιού του. Είπε μέσα του: «Δε βαριέσαι, γυναίκα είναι». Πήραμε άλλη τραγουδίστρια. Βλέπεις, το κοινό ήθελε να βλέπει φουστάνι. Πήραμε την Κέντι Κρέι. Του έμεινε και αυτή κάπως ο καιρό και ύστερα φεύγει και αυτή. Είπε πάλι μέσα του: «Δε βαριέσαι, γυναίκα είναι». Ύστερα πήγε στην Πάτρα, πήρε μαζί του μια άλλη τραγουδίστρια. Τη χάσασε 5 μέρες αφού ερωτεύτηκε και αυτή έναν παντρεμένο.

0: Μουσική ενημέρωση, ψυχαγωγία. Διάβλος Κρήτης. Διάβλος Radio.gr. Η επιλογή σου. Όπου κι αν είσαι. Διάβλος Κρήτης. Διάβλος Radio.gr.
1: Έλα με όλοι μαζί, κάνεις την εγγραφή σου. Ώρα να παίξεις κι εσύ την μπάλα της ζωής σου.
2: Έλαβες, η νέα πλατφόρμα με Bet Builder, live streaming, υψηλές αποδόσεις, γρήγορο cash out και Έλληνες dealers. Έλαβες, έλα όπως είσαι. Ρυθμιστής ΕΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα.
3: Όχι απλώς νιασυναμίδη. Face Serum Niacinamide 10% της Fresiderm. Δραστικά συστατικά υψηλής εξειδίκευσης συνδυάζονται μοναδικά σε μια ισχυρή συμπυκνωμένη δύναμη. 10% καθαρή νιασυναμίδη και 8% ενισχυτές της βελτιώνουν ορατά τις χρωμίες, τους διασταλμένους πόρους και λιένουν τις ρητίδες, τελειοποιώντας την υφή του δέρματος. Βάλε στην καθημερινή σου ρουτίνα το Face Serum Niacinamide 10% και ολοκλήρωσε με την πλούσια ενυδάτωση της Moisturizing Class Cream. Fresiderm. Ελληνικά προϊόντα με σύμμαχο τον δερματολόγο και το φαρμακοποιό.
4: Μου σπάσανε το μπαγκλάμα.
5: Αδερφέ, μη σκας. Αυτά συμβαίνουν στα γλεντιά.
6: Για μπουζούκι, λαϊκή κιθάρα, χορδές, μπαγλαμά, τζουρά, λαούτο, μαντολίνο.
5: Οργανοποιείο Μάτσικας.
6: Κατασκευή παραδοσιακών μουσικών οργάνων.
5: Οργανοποιείο Μάτσικας.
6: Βρείτε μας στο site www.matsikas.gr.
5: Οργανοποιείο Μάτσικας.
6: Τηλέφωνο 210-3638-844. Αποστολή σε όλη την Ελλάδα και το εξωτερικό. Οργανοποιείο Μάτσικας.
5: Σωστός.

Μετά τις αποτυχίες του Γρηγόρη Πυθικότση να σταθεί δίπλα του μια γυναικεία λαϊκή φωνή, μιας και ερωτευόντουσαν και φεύγανε, άρχισε να αναρωτιέται μήπως έπρεπε να βασιστεί σε κάτι σταθερότερο από τη φωνή μιας λαϊκής τραγουδίστριας. Παραδείγματος χάρη στη φωνή του Γρηγόρη Πυθικότση. Ήταν μια τολμηρή ιδέα, αλλά πάντως ήταν μια ιδέα. Άρχισε να κάνει τα πρώτα του πειράματα και γεννηθεί το Γρηγόρης Πυθικότσης. Βέβαια τα πράγματα δεν ήταν τόσο απλά. Αν δεν ήταν ο Θοδωράκης, ο Γρηγόρης Πυθικότσης δεν θα είχε ίσως ξεκολλήσει από την αφάνεια. Χρειάστηκαν ίσως και μερικά άλλα πράγματα. Χρειάστηκε ο θαυμασμός του κυρ Αντρέα, του Αμαξά. Χρειάστηκε το μεράκι του Υδραυλικού. Χρειάστηκε και το φλογερό ταπεραμέντο των τριών λαϊκών τραγουδιστριών που προτιμούσαν ερωτεύοντα αντί να τραγουδούν. Χρειάστηκαν λοιπόν όλα αυτά για να γεννηθεί ο Πυθικότσης ο πρώτος σερ της Διπλοπενιάς και δούξ του Περιστερίου. Εμείς πάμε όμως να απολαύσουμε μουσική γιατί θα φύγει και αυτό δεύτερη ώρα αφιέρωμα και δεν θα έχουμε προλάβει να ακούσουμε όλα τα τραγούδια του Πυθικότση.

Και κάπως έτσι πλησιάζουμε να κλείσουμε το δεύτερη εκπομπή αφιέρωμα στον Γρηγόρη Μπηθηκότση. Ελπίζω να μάθετε πολλά από αυτά που δεν ξέρατε. Τραγούδια άλλης εποχής, τραγούδια που δεν λησμονούσαν τον πόνο, αλλά δεν τον φοβότουσαν κιόλας, τον τραγουδάγανε. Γενικά γι' αυτό που λέμε δεν γράφονται τέτοια τραγούδια, τέτοιοι στίχοι. Όντως έχει αλλάξει η εποχή, δεν έχουν αλλάξει τα πράγματα. Ακόμα υπάρχει φτώχεια, υπάρχει στεναχώρια, υπάρχουν πολλά, αλλά είναι πλέον εκτός μόδας. Τότε τη στεναχώρια τους, τον πόνο τους, τη φτώχεια τους την καμαρώνανε και δεν την κρύβανε. Ήταν υπερήφανοι που μπορούσαν και τα βγάζανε πέρα με τα λίγα. Όχι ότι τώρα δεν υπάρχει αυτό. Τώρα έχουμε μπει στο καβούκι μας. Μας νοιάζουν μόνο τα ερωτικά ίσως, και αυτά επιφανειακά, γιατί δεν είναι ερωτικά, σεξιστικά είναι, δηλαδή δεν υπάρχουν σχέσεις. Έχουν αλλοιωθεί τα πάντα. Και έτσι έχει αλλοιωθεί και κατ' εμέ και η μουσική μας. Σε ένα φθηνό συχτήρισμα του τράβα από εδώ και φύγε και παράταμε. Σε υβριολογία για να γαργαλίσει τα αυτιά μας. Και σε μια μιζέρια που τώρα είναι η μιζέρια μας. Σε αυτά τα λίγα που καμαρώνουμε που έχουμε, τα οποία είναι επιφανειακά και μόνο επιφανειακά. Το φαίνεστε μας και τίποτα άλλο. Και εδώ θα κλείσω με αυτό το όμορφο παράδειγμα που δίνει αυτό το τραγούδι. Για μένα ύμνος από τον Μπηθηκότση. Το ένα όμορφο αμάξι με δύο άλογα, μιας και μιλάει λεβέντικα για το θάνατο. Και με χαρά και με χαμόγελο το τραγουδάμε όλοι και έχει μείνει τόσα χρόνια. Από μένα λοιπόν το Γιάννη Φωτάκη, μέχρι την άλλη εβδομάδα που θα είμαστε πάλι μαζί. Προσέχτε την υγεία σας, την ψυχική που μπορείτε τουλάχιστον, και τη σωματική. Αυτά, τίποτα άλλα. Γεια σας.

0: Η ώρα είναι 2.
1: Όταν το ραδιόφωνο γίνεται
2: Διάβλος επικοινωνίας,
3: Διάβλος Κρήτης,
2: diavlosradio.gr.
4: Επιλεγμένη ελληνική,
3: παραδοσιακή και ξένη μουσική.
4: Ενημέρωση, ανταλλαγή απόψεων.
2: diavlosradio.gr. Από την Κρήτη σε όλο τον κόσμο, με live εκπομπές και μουσικές που σε ταξιδεύουν.
4: Διάβλος Κρήτη.
2: diavlosradio.gr. Ακούγεται.
3: Ακούγεται.
2: Ακούγεστε.
3: Ακούγεστε.
5: Ψηρά, ξεκόλα.
6: Αυτό φωνάζει και η Φρέζιντερμ στα παιδικά κεφαλάκια με το Lice Free Set. Το ιατροτεχνολογικό προϊόν για την εξάλληψη των ψηρών με δραστικά συστατικά φυτικής προέλευσης χωρίς τοξικά βιοκτώνα. Για να έχετε όμως και εσείς και τα παιδιά σας το κεφάλι σας ήσυχο, χρησιμοποιείτε καθημερινά το προληπτικό άοσμο αντιφθυρικό Lice Rep Extreme Spray που κρατάει τις ψήρες μακριά από τα παιδικά κεφαλάκια. Φρέζιντερμ, με την εμπιστοσύνη παιδιάτρων, δερματολόγων και φαρμακοποιών. Χρησιμοποιείτε τα αντιφθυρικά προϊόντα με ασφαλή τρόπο. Να διαβάζετε πάντα την ετικέτα και τις πληροφορίες για το προϊόν πριν από τη χρήση. Συμβουλευτείτε τον γιατρό ή τον φαρμακοποιό σας.
7: Πανεπιστήμιο Νεάπολης Πάφος, στην Κύπρο. Πραγματοποίησε τους επαγγελματικούς σου στόχους σε ένα πανεπιστήμιο με διεθνή αναγνώριση. Καινοτόμα εξ αποστάσεως μεταπτυχιακά προγράμματα για άμεση επαγγελματική καταξίωση.
8: Πανεπιστήμιο Νεάπολης Πάφος. Κάνε την εγγραφή σου τώρα και επωφελήσου τα προσιτά μας δίδακτρα σε προπτυχιακά, μεταπτυχιακά και διδακτορικά προγράμματα συμβατικά και εξ αποστάσεως. Με απευθείας πτήσεις για Πάφο.
7: Πληροφορίες στην ιστοσελίδα του Πανεπιστημίου Νεάπολης Πάφος.
9: Energy Vibes.
3: Τώρα
9: ο Κυριάκος Μαραγκός.
10: Επιτέλους Παρασκευή, 25 Σεπτεμβρίου. Και κυρίες και κύριοι, εβδομάδα μόλις πέρασε στην κατηγορία «Μη με ενοχλείτε», έρχεται Σάββατο Κυριακό. Είμαι ο Κυριάκος Μαραγκός για τις επόμενες 2 ώρες της ζωής σου. Τα Energy Vibes βάζουν τα καλά τους, ανεβάζουν ένταση και κάπως έτσι ξεκινάει το πρώτο πάρτι του weekend. Στο σημερινό μενού έχουμε μεγάλες επιτυχίες όπως πάντα, απίθανες ιστορίες, viral, τρελά πραγματάκια, ζώδια, ταξίδια, περίεργες πληροφορίες και αρκετό χαβαλέ έτσι για να φύγει και το τελευταίο απομεινάρι Δευτέρας από πάνω μας. Deadline, σχολικές τσάντες, email και υποχρεώσεις μπαίνουν προσωρινά στο αθόρυβο ή στον πάγο που λέμε. Η Παρασκευή δεν ήρθε για να συζητήσει προβλήματα, ήρθε για να ανεβάσει volume. Οπότε φτιάχνεις διάθεση, δυναμώνεις το ραδιόφωνο και θεωρείς ότι το Σαββατοκύριακο επισήμως ξεκινά.
3: Energy Vibes.

Χρόνια πολλά σε όσους γιορτάζουν σήμερα, 25 Σεπτεμβρίου. Λέμε χρόνια πολλά στην Εφροσύνη, τη Φροσύνη, την Φρόσο, Εφροσύνα, Φροσούλα, Φροσού και Έφη. Ό,τι καλύτερο σε όλες, με υγεία και μεγάλα χαμόγελα. Πάμε τώρα να δούμε τι έγραψε η ιστορία αυτήν την ημέρα σαν σήμερα. Η 25η Σεπτεμβρίου έχει αφήσει το στίγμα της σε μεγάλες στιγμές που άλλαξαν την Ελλάδα αλλά και τον κόσμο. Σαν σήμερα λοιπόν το 1829 στο Πέτα της Άρτας υπογράφτηκε η Συνθήκη της Ανδριανούπολης με την οποία ουσιαστικά μπήκαν τα θεμέλια για την αναγνώριση του ανεξάρτητου ελληνικού κράτους. Μια απόφαση που έδωσε τέλος σε χρόνια πολέμου και θυσίας. Λίγο αργότερα το 1926 πραγματοποιήθηκαν οι πρώτες εκλογές με απλή αναλογική στην Ελλάδα, γενιάζοντας έτσι μια νέα εποχή πολιτικών ισορροπιών. Και βέβαια δεν μπορούμε να μην αναφερθούμε στο 1981 όταν σαν σήμερα η Ελλάδα έγινε επίσημα μέλος της τότε ΕΟΚ, της σημερινής Ευρωπαϊκής Ένωσης, ανοίγοντας ένα δρόμο που άλλαξε την θέση μας στον παγκόσμιο χάρτη. Στο διεθνές προσκήνιο, η σημερινή 25η Σεπτεμβρίου φέρνει επίσης σημαντικές στιγμές. Σαν και σήμερα το 1513, ο Ισπανός εξερευνητής Βάσκο Νιούνιεθ ντε Μπαλμπόα έγινε ο πρώτος Ευρωπαίος που αντίκρισε τον Ειρηνικό ωκεανό, ένα γεγονός που άλλαξε τον παγκόσμιο χάρτη της ναυσιπλοείας. Το 1972 η Νορβηγία είπε όχι στην ένταξή της στην Ευρωπαϊκή Κοινότητα με δημοψήφισμα, δίνοντας το δικό της μήνυμα αυτονομίας. Και για τους μουσικόφιλους, σαν και σήμερα το 1980, ο Τζον Μπόνχαμ, ο θρυλικός ντράμερ των Led Zeppelin, έφυγε από τη ζωή, σηματοδοτώντας ουσιαστικά το τέλος μιας από τις μεγαλύτερες ροκ μπάντες όλων των εποχών. Η σημερινή λοιπόν ημέρα, 25η Σεπτεμβρίου, είναι μια ημερομηνία που τα έχει όλα.

Σεπτέμβριος, ο μήνας που οι γονείς γίνονται επαγγελματίες δρομής μεγάλων αποστάσεων. Όχι στο γήπεδο, αλλά στα μαγαζιά με σχολικά. Γιατί δεν είναι μόνο μία φορά, είναι τουλάχιστον τρεις. Πρώτα η κλασική λίστα του σχολείου, τετράδια, μολύβια, τσάντες που πραγματικά μοιάζουν έτοιμες να σε πάνε σε αποστολή στον Άρη. Μετά έρχεται ο δεύτερος γύρος. Ξέρεις, τα φροντιστήρια ξένων γλωσσών, λίγο πιο καθυστερημένα. Αγγλικά, γαλλικά, γερμανικά και φυσικά ο απαραίτητος φάκελος που πρέπει να είναι μπλε, αλλά όχι αυτό το μπλε, αλλά το άλλο, το σωστό το μπλε. Και όταν νομίζεις ότι μόλις τελείωσες, έρχεται ο τρίτος γύρος, τα υπόλοιπα φροντιστήρια. Μαθηματικά, φυσική, ρομποτική και εκεί πραγματικά αρχίζει το μαραθώνιο σπορ που λέγεται Αγορές Σεπτεμβρίου. Το μπάτζετ φυσικά τεντώνεται σαν λάστιχο γυμναστικής. Από τη μία θες να πάρεις πράγματα που θα αντέξουν όλη τη χρονιά, από την άλλη ξέρεις ότι το αγαπημένο στυλό θα χαθεί την πρώτη εβδομάδα, η γόμα πιθανά θα κοπεί στα δύο για να μοιραστεί με τον κολλητό, αλλά και η τσάντα θα γεμίσει αυτοκόλλητα πριν καν μπει Οκτώβρης. Το μυστικό λοιπόν είναι ένα. Λίστα, υπομονή και καλό ζευγάρι παπούτσια, γιατί θα γράψεις χιλιόμετρα. Ποιο είναι το θετικό? Αν πάρεις μαζί σου το παιδί, θα χάρει που διαλέγει και εσύ θα αποφύγεις την κρίνια του «δεν μου αρέσει». Ποιο είναι το αρνητικό? Θα καταλήξεις με τετράδιο Spider-Man, στυλό με γκλίτερ και γόμες που μοιάζουν με σούσι. Αλλά τουλάχιστον κάπως έτσι ξεκινάει η σχολική χρονιά με χαμόγελο. Καλά να την περάσουμε! Energy vibes.

0: Διάβλος Κρήτης.
1: Διάβλος Radio.gr.
2: 24 ώρες το 24ωρο με την καλύτερη ελληνική και ξένη μουσική. Διάβλος Κρήτης.
3: Σειρά, ξεκόλα.
4: Αυτό φωνάζει και η Fresiderm στα παιδικά κεφαλάκια με το Lice Free Set. Το ιατροτεχνολογικό προϊόν για την εξάλληψη των ψηρών με δραστικά συστατικά φυτικής προέλευσης χωρίς τοξικά βιοκτώνα. Για να έχετε όμως και εσείς και τα παιδιά σας το κεφάλι σας ήσυχο, χρησιμοποιείτε καθημερινά το προληπτικό άοσμο αντιφθυρικό Lice Rep Extreme Spray που κρατάει τις ψήρες μακριά από τα παιδικά κεφαλάκια. Fresiderm, με την εμπιστοσύνη παιδιάτρων, δερματολόγων και φαρμακοποιών. Χρησιμοποιείτε τα αντιφθυρικά προϊόντα με ασφαλή τρόπο. Να διαβάζετε πάντα την ετικέτα και τις πληροφορίες για το προϊόν πριν από τη χρήση. Συμβουλευτείτε τον γιατρό ή τον φαρμακοποιό σας.
5: Πανεπιστήμιο Νεάπολης Πάφος στην Κύπρο. Πραγματοποίησε τους επαγγελματικούς σου στόχους σε ένα πανεπιστήμιο με διεθνή αναγνώριση. Καινοτόμα εξ αποστάσεως μεταπτυχιακά προγράμματα για άμεση επαγγελματική καταξίωση.
6: Πανεπιστήμιο Νεάπολης Πάφος. Κάνε την εγγραφή σου τώρα και επωφελήσου τα προσιτά μας δίδακτρα σε προπτυχιακά, μεταπτυχιακά και διδακτορικά προγράμματα συμβατικά και εξ αποστάσεως. Με απευθείας πτήσεις για Πάφο.
5: Πληροφορίες στην ιστοσελίδα του Πανεπιστημίου Νεάπολης Πάφος.
7: Και τώρα επιστρέφουν τα Energy Vibes.
8: Παρουσιάζει ο Κυριάκος Μαραγκός.
9: Είμαι ο Κυριάκος Μαραγκός, πάντα εδώ με το μεγαλύτερο χαμόγελο στο ραδιόφωνο και το πιο παράξενο trend του TikTok για το 2026. Ξέρετε ποιο είναι? Να σταματάμε να κοιτάμε το TikTok. Το λένε going analog και όλο και περισσότεροι νέοι προσπαθούν να μειώσουν τον χρόνο στην οθόνη και να επιστρέψουν σε πράγματα που κάποτε θεωρούσαμε απολύτως φυσιολογικά. Βιβλία αντί για e-books, σημειωματάρια αντί για notes, φωτογραφικές μηχανές αντί για κινητό, CD και βινίλια, puzzles επί τραπέζια, πραγματάκια, ζωγραφική, ακόμα και πλέξιμο και κέντημα. Μέχρι και τα ενσύρματα ακουστικά και τα παλιά κινητά επιστρέφουν. Βασικός στόχος: λιγότερο scrolling, περισσότερη πραγματική ζωή. Και κάπου εδώ έχουμε την τέλεια ηρωνία, πιστεύω, της χρονιάς. Ανοίγεις το TikTok, βλέπεις ένα βίντεο που σου εξηγεί ότι πρέπει να κλείσεις το TikTok, κάνεις ένα like, γράφεις ένα σχόλιο, βλέπεις άλλα 17 σχετικά βίντεο και δύο ώρες αργότερα λες: από αύριο ξεκινάω digital detox. Πάντως, αν επιστρέψει και η κασέτα, εγώ είμαι έτοιμος. Έτσι, μόνο μολύβια να αγοράσουμε, γιατί κάποια στιγμή θα χρειαστεί rewind. Τι, δεν το ξέρεις? Μπες να το δεις σε βίντεο. Energy Vibes.

0: ήξερες ότι... Απίθανα πράγματα και ιστορίες της καθημερινότητας που δεν ήξερες, αλλά θα μάθεις.
1: Καλώς όρισες στην ενότητα Ήξερες Ότι, εδώ που η γνώση αποκαλύπτεται με τρόπο που θα σε καθυλώσει. Εδώ η περιέργειά σου βρίσκει τον απόλυτο προορισμό της, καθώς κάθε μας αναφορά, κάθε Ήξερες Ότι, είναι μια μεγαλειώδης εξερεύνηση στον κόσμο των απίθανων απαντήσεων. Σήμερα απαντάμε στο εξής ερώτημα. Ήξερες ότι τα άλογα είναι ξεχωριστά για πάρα πολλούς λόγους? Εμείς σου έχουμε μερικούς. Τα άλογα μπορούν να κοιμηθούν όρθια. Καλάγουσες, έχουν ένα μοναδικό μηχανισμό στους στένοντες αλλά και τους συνδέσμους των ποδιών τους που τους επιτρέπει να κλειδώνουν τις αρθρώσεις τους και να κοιμούνται χωρίς να πέφτουν κάτω. Ωστόσο, χρειάζονται λίγες ώρες πραγματικού ύπνου ξαπλωμένα για να μπουν σε βαθύ ύπνο. Μπορούν να αναγνωρίσουν τα ανθρώπινα συναισθήματα. Έρευνες έχουν δείξει ότι τα άλογα είναι ιδιαίτερα ευαίσθητα στις εκφράσεις του προσώπου και τον τόνο της φωνής μας. Μπορούν να καταλάβουν αν είμαστε χαρούμενοι, θυμωμένοι ή λυπημένοι και να αντιδρούν ανάλογα. Τα μάτια τους είναι μεγαλύτερα από οποιοδήποτε άλλο θηλαστικό ξηράς. Αυτή η ανατομική ιδιαιτερότητα των αλόγων τους δίνει εξαιρετικά ευρύ οπτικό πεδίο, σχεδόν 360 μοίρες, επιτρέποντάς τους να βλέπουν σχεδόν παντού γύρω τους, εκτός από μια μικρή τυφλή ζώνη ακριβώς μπροστά από τη μύτη τους και πίσω από την ουρά τους. Οι ήχοι που κάνουν τα άλογα δεν είναι απλά τυχαίοι. Τα άλογα χρησιμοποιούν διάφορους ήχους για να επικοινωνούν, όπως το χλιμίτρισμα που μπορεί να σημαίνει πολλά πραγματάκια, από αναγνώριση ως ενθουσιασμό, και το μούγκρισμα που χρησιμοποιείται συχνά για να ηρεμήσουν ή να καλέσουν ένα άλλο άλογο ή τον άνθρωπο που τα φροντίζει. Έχουν απίστευτη μνήμη. Μπορούν να θυμούνται πρόσωπα, μέρη και διαδρομές για πάρα πολλά χρόνια, ακόμα και αν έχουν περάσει μεγάλο διάστημα από την τελευταία φορά που τα βίωσαν. Energy vibes. Energy vibes.

υπάρχει που λες κάτι πολύ όμορφο στα δώρα που δεν περιμένεις. Δεν χρειάζονται γενέθλια, γιορτή, Χριστούγεννα. Μερικές φορές ένα μικρό σε σκέφτηκα, μια εντελώς συνηθισμένη μέρα αξίζει περισσότερο από ένα δώρο που το επέβαλε το ημερολόγιο. Και το φθινόπωρο είναι ιδανική εποχή γι' αυτό. Οι μέρες αρχίζουν να μικραίνουν, τα βράδια γίνονται πιο δροσερά και επιστρέφουμε σιγά σιγά σε πιο κόζι καταστάσεις. Ένα αρωματικό κερί για τον φίλο ή τη φίλη που λατρεύει καναπέ και σειρές, ένα όμορφο diffuser για το σπίτι, ένα μικρό gift set για κάποιον που πέρασε δύσκολη εβδομάδα ή ακόμα και ένα αρωματικό αυτοκίνητο για εκείνον ή εκείνη που περνά τη μισή ζωή του στην κίνηση. Το μυστικό δεν είναι η τιμή ούτε το μέγεθος, είναι να σκεφτείς τι πραγματικά θα απολαύσει ο άλλος στην καθημερινότητά του. Οπότε, γιατί να περιμένουμε τα Χριστούγεννα? Τα δώρα που θυμόμαστε περισσότερο είναι πολλές φορές εκείνα που ήρθαν χωρίς καμία αφορμή. Απλώς, αν κάνετε ξαφνικό δώρο στον σύντροφό σας ή την σύντροφό σας και σας κοιτάξει κάπως περίεργα, καχύποτα, λέγοντας «Τι έχεις κάνει?», εκεί η επιστήμη σηκώνει τα χέρια ψηλά. Energy Vibes.

0: ώρα είναι 3.
1: Όταν το ραδιόφωνο γίνεται
2: Διάβλος επικοινωνίας,
3: Διάβλος Κρήτης,
2: diavlosradio.gr.
4: Επιλεγμένη ελληνική,
3: παραδοσιακή και ξένη μουσική.
4: Ενημέρωση, ανταλλαγή απόψεων.
2: diavlosradio.gr. Από την Κρήτη σε όλο τον κόσμο, με live εκπομπές και μουσικές που σε ταξιδεύουν.
4: Διάβλος Κρήτη.
2: diavlosradio.gr. Ακούγεται.
3: Ακούγεται.
2: Ακούγεστε.
3: Ακούγεστε.
5: Ψηρά, ξεκόλα.
6: Αυτό φωνάζει και η Fresiderm στα παιδικά κεφαλάκια με το Lice Free Set. Το ιατροτεχνολογικό προϊόν για την εξάλληψη των ψηρών με δραστικά συστατικά φυτικής προέλευσης χωρίς τοξικά βιοκτώνα. Για να έχετε όμως και εσείς και τα παιδιά σας το κεφάλι σας ήσυχο, χρησιμοποιείτε καθημερινά το προληπτικό άοσμο αντιφθυρικό Lice Rep Extreme Spray που κρατάει τις ψήρες μακριά από τα παιδικά κεφαλάκια. Fresiderm, με την εμπιστοσύνη παιδιάτρων, δερματολόγων και φαρμακοποιών. Χρησιμοποιείτε τα αντιφθυρικά προϊόντα με ασφαλή τρόπο. Να διαβάζετε πάντα την ετικέτα και τις πληροφορίες για το προϊόν πριν από τη χρήση. Συμβουλευτείτε τον γιατρό ή τον φαρμακοποιό σας.
7: Πανεπιστήμιο Νεάπολης Πάφος, στην Κύπρο. Πραγματοποίησε τους επαγγελματικούς σου στόχους σε ένα πανεπιστήμιο με διεθνή αναγνώριση. Καινοτόμα εξ αποστάσεως μεταπτυχιακά προγράμματα για άμεση επαγγελματική καταξίωση.
8: Πανεπιστήμιο Νεάπολης Πάφος. Κάνε την εγγραφή σου τώρα και επωφελήσου τα προσιτά μας δίδακτρα σε προπτυχιακά, μεταπτυχιακά και διδακτορικά προγράμματα συμβατικά και εξ αποστάσεως με απευθείας πτήσεις για Πάφο.
7: Πληροφορίες στην ιστοσελίδα του Πανεπιστημίου Νεάπολης Πάφος.
9: Και τώρα επιστρέφουν τα Energy Vibes. Παρουσιάζει ο Κυριάκος Μαραγκός.
10: Τα ζώδια κάνουν βόλτα.
11: Στη σημερινή μας εκπομπή θα εξερευνήσουμε τα ζώδια που έχουν τη μεγαλύτερη αρνητική ενέργεια και πώς μπορούμε να τα διαχειριστούμε για να δημιουργήσουμε ένα πιο θετικό κλίμα στην καθημερινότητά μας μαζί τους. Ο καρκίνος με την εξαιρετική του ευαισθησία είναι υπηρεπής στην απορρόφηση αρνητικής ενέργειας από το περιβάλλον. Όταν νιώθει ότι δεν λαμβάνει την απαραίτητη αγάπη, μπορεί να κλειστεί στον εαυτό του και να βλέπει τα πάντα μαύρα. Για να τον βοηθήσετε, δείξτε του κατανόηση και ενθαρρύνετε τον να μιλήσει για τα συναισθήματά του ώστε να μπορέσει να χαλαρώσει. Ο Παρθένος από την άλλη, ως τελειομανής, επικρίνει συχνά τον εαυτό του και τους άλλους, κάτι που μπορεί να προκαλέσει υπερβολικό άγχος και κριτική. Αυτή η τάση τον παγιδεύει σε μια κατάσταση που είναι δύσκολη για τους γύρους του. Για να το στηρίξετε, προτείνετε του να εστιάσει στα θετικά αποτελέσματα και να αποδεχτεί ότι η τελειότητα δεν είναι πάντα εφικτή. Ο Σκορπιός από την άλλη, με τα έντονα συναισθήματά του, βιώνει τις καταστάσεις με πάθος και συχνά συσσωρεύει αρνητική ενέργεια, ειδικά όταν νιώθει προδοσία ή ζήλια. Η καχυποψία του μπορεί να τον κρατήσει σε αρνητικά συναισθήματα για πάρα πολύ καιρό. Για να το διαχειριστείτε, δείξτε του ειλικρίνεια και δημιουργήστε ένα ασφαλή χώρο για να εκφράσει τα συναισθήματά του. Ο εγώκερος τέλος, γνωστός για τη σοβαρότητά του και την προσήλωση στους στόχους του, μπορεί να γίνει απαισιόδοξος όταν τα πράγματα δεν πηγαίνουν όπως αυτός τα σχεδιάζει. Η αίσθηση του βάρους των ευθυνών του μπορεί να τον οδηγήσει σε απογοήτευση. Υποστηρίξτε τον με ενθαρρυντικά λόγια και βοηθήστε τον να δει τα πράγματα πιο αισιόδοξα, αναγνωρίζοντας τις προσπάθειες του. Μιλήσαμε λοιπόν για τα ζώδια που έχουν τη μεγαλύτερη αρνητική ενέργεια και πώς εμείς μπορούμε να τα διαχειριστούμε για να τα κάνουμε να έχουν πιο θετικό mood. Energy Vibes.